Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 3.

Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η εξπρές, η εξπρές θα το φορτώσει.
1: Σαρτάρα αδερφάκι μου, πες μου τι γουστάρεις.
0: Να σε βλέπω, να σε βλέπω.

Η ώρα είναι 5. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ώρας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια. Ενώ κλιμάκιο υπουργών πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, εξετάζοντας τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Κατά τη διευρυμένη σύσκεψη που προηγήθηκε χθες στο Ηράκλειο, ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Το αποτύπωμα των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη είναι βαρύ. Έπειτα από 5 συνεχόμενες ημέρες, ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, πολλές περιοχές του νησιού βρίσκονται αντιμέτωπες με εικόνες μεγάλης καταστροφής. Δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, τμήματα του δικτύου υδροδότησης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, σπίτια έχουν καλυφθεί από λάσπες, ενώ χιλιάδες στρέμματα γης παραμένουν κάτω από το νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες και οι παραγωγοί κυπευτικών ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο τύπου Ντάνιελ, δηλαδή να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες όπως είχαν προχωρήσει και με τους συναδέλφους τους που επλήγησαν από την κακοκαιρία στη Θεσσαλία. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και αποφάσεις που γνωστοποιήθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής διευρυμένης σύσκεψης στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση έργων και την αποκατάσταση των υποδομών που έχουν καταστραφεί. Από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει δέσμευση ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα σχετικά αιτήματα να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου θα πραγματοποιήσει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να διαπιστώσει η διεισόμαση, το μέγεθος της καταστροφής και να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τα αναγκαία μέτρα ανακούφισης και αποκατάστασης. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσει την περιοδία του από το Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου στις 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, εστιάζοντας τις άμεσες προτεραιότητες για την αποκατάσταση των υποδομών. Την ίδια ώρα η κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ επεκτείνεται και στο νομό Ρεθύμνης με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση των ζημιών. Στις 11 το πρωί, κομματικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στην παραλία Μαλίων ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός. Παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν από τον ναυαγοσώστη και τη διακομιδή του στο Βενιζέλιο, ο άνδρας κατέληξε. Λίγες ώρες αργότερα, στην παραλία Ποταμός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Μεταφέρθηκε επίσης στο Βενιζέλιο, που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το λιμενικό Χερσονήσου διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή για την εξακρίβωση των αιτιών των θανάτων των δύο ανδρών. Νέα αφίξη μεταναστών καταγράφηκε χθες νότια του Ηρακλείου, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 71 μετανάστες, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Τη Λέμβο εντόπισε αεροσκάφος της Frontex και στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους αφιχθέντες βρίσκονται 9 γυναίκες. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε παράπηγμα που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη στο Καυροχώρι. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα το παράπηγμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και απέτρεψαν την επέκτασή της σε άλλους χώρους. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα $103 το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Οι νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, εντείνουν την αβεβαιότητα. Όπως ανέφερε, θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια για την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ εκτιμάται ότι έχουν ήδη αντιληθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια από τα αποθέματα. Την ίδια ώρα, την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκκας. Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ριάντ, οι τρεις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στη διάθεση και ταχύ ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο βασίλειο. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της σημερινής επίσκεψής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερο στη στρατιωτική

και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αναφέρθηκε επίσης στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο μεταξύ, σε Φρούριο μετατρέπεται η Αθήνα, ενώ σε Ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το Πασόκ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8% προβλέπει το νομοσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Η αναπροσαρμογή, η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις, βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος και θα κυμαίνεται περίπου 18 έως και τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιούχου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στο Ηράκλειο. Την ερχόμενη Κυριακή συγκεντρώνονται στο λιμάνι της πόλης διαμαρτυρώμενοι για το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος. Στον αέρα το πρόγραμμα του Λαγοκέφαλου, το οποίο μετά από 5 μήνες δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και πάλι στο διεθνή χώρο, Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη χθεσινή κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές, εκπαιδευτικοί συνδικαλιστές και εργαζόμενοι στο δημόσιο όπως και αγρότες. Η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ως τώρα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, ανέφερε. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς την προπαραμονή της επετείου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην Πρίστινα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από τα κτίρια της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου του Κωσόβου. Οι διαδηλωτές ζητούσαν από τους νομοθέτες να προχωρήσουν στην ψήφιση τροπολογιών που περιορίζουν τις εξουσίες του Δικαστηρίου Εγκλημάτων Πολέμου του Κωσόβου στη Χάγη. Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Πανεπιστημιούπολης, διαμαρτυρώμενοι για τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο χειρίστηκε καταγγελία φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό σε αδελφότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κεντρικό κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου υπέστη ζημιές και καλύφθηκε με γκράφιτι. Στις αθλητικές ειδήσεις, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου με συγκάτοικο την Ολλανδία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nation League. Παράλληλα, η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς των προκριματικών ομίλων του Euro 2028 στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Η Μαρκό νίκησε 2-1 στη Χρυσούπολη τον τοπικό Νέστο και συνεχίζει στην κορυφή της Super League 2, πανηγυρίζοντας την πέμπτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα άλλα χθεσινά μάτς είχαμε τα αποτελέσματα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, η ατμόσφαιρα καθαρίζει πλήρως με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης ακριβώς απέναντι στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 9, διότι σήμερα η σημερινή ατζέντα είναι αρκετά πλούσια. Είναι πολλά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν αυτό το 24ωρο που τώρα ξεκινάει, Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, 2810-382-300, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, με το οποίο βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε. Τα της κακοκαιρίας θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα είναι η 271η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε 23 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Σήμερα να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν σήμερα την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με αφορμή τη νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Εδώ στην Ελλάδα σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 6 Οκτωβρίου του 2023 δηλαδή, μία πολύ σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή. Μία γυναίκα που με το δικό της αποτύπωμα σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο και άφησε τη δική της ιστορία.

Νομίζω ότι οι συστάσεις δεν χρειάζονται όταν ακούμε αυτό το κομμάτι και αυτήν την φωνή. Η Μέρη Χρονοπούλου έφυγε σαν σήμερα το 2023 σε ηλικία 90 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου ξεκίνησε και το θέατρο, πριν περάσει στον κινηματογράφο.

Έγινε βεβαίως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στάρ της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Από τη δεκαετία του 60 και για πάρα πολλά χρόνια πρωταγωνίστησε σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, δίπλα σε ηθοποιούς όπως ο Νίκος Κούρκουλος, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Γιώργος Φούντας, αλλά και ο Φέδων Γεωργίτσης.

0: κοινωνία οραμιδέν, οι θαλασσιές οι χάντρες, μία κυρία στα μπουζούκια, γοργόνες και μάγκες, ορατότης μηδέν, πολύ αργά για δάκρυα, είναι μόνο μερικές από τις ταινίες που άφησαν το όνομά της ανεξίτηλο στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν ήταν μόνο μία επιβλητική κινηματογραφική παρουσία, είχε ξεχωριστή σχέση και με το τραγούδι. Η χαρακτηριστική φωνή της συνδέθηκε με τραγούδια που πέρασαν στις επόμενες γενιές, όπως το «Αγοριό απέναντι» που ακούσαμε και το «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού». Και όταν οι περισσότεροι την είχαν ταυτίσει με τη λαμπερή στάρ της εμπορικής κινηματογραφικής παραγωγής, εκείνη απέδειξε ότι μπορούσε να υπηρετήσει και διαφορετικούς, πιο απαιτητικούς ρόλους. Συνεργάστηκε λοιπόν με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στους «Κυνηγούς» και το «Ταξίδι στα Κύθυρα», ενώ για την ερμηνεία της «Τα παιδιά της Χελιδόνας» κέρδισε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
1: Για τα γραφεία σας και αφήστε μύθια. Γιατί εγώ δεν είμαι για πολύ σκοτούρα.

Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 1996, αλλά η παρουσία της δεν σταμάτησε εκεί. Οι ταινίες της συνέχισαν να προβάλλονται, οι ατάκες της να επαναλαμβάνονται και το 2021 τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς, μια αναγνώριση για μια καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες.

0: Αυτή ήταν η Μέρη Χρονοπούλου, μια σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε τον χρόνο στη συνέχεια να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Είπαμε, η ατζέντα είναι πλούσια σήμερα. Έχουμε αφήξεις υψηλών προσώπων στην Αθήνα, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Σας έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα φτάνει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Φτάνει και αύριο θα έχει κρίσιμες επαφές με την ελληνική κυβέρνηση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται ο έκτος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και η ναυτιλία με την τεχνολογία και το εμπόριο. Ιδιαίτερο βάρος, λένε οι πληροφορίες, θα δοθεί στα εξοπλιστικά, με τα F-35 και τα συνοδευτικά πακέτα οπλισμού να βρίσκονται στο τραπέζι. Η Αθήνα, βλέπετε, θέλει από την αμερικανική πλευρά ένα καθαρό μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή. Και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο δεν θα περάσει απαρατήρητη ούτε στους δρόμους της Αθήνας. Από σήμερα ξεκινούν αυστηρά μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Θα υπάρχουν χιλιάδες αστυνομικοί, drones και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αύριο οι περιορισμοί θα κορυφωθούν. Στην επικαιρότητα και η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, κάτι που έγινε χθες. Η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027 και εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί από το 3,8% στο 2,6% το 2027. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια και κυρίως με το ενεργειακό κόστος. Από τη μια η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα και μέτρα στήριξης, αλλά από την άλλη οι πολίτες συνεχίζουν να βλέπουν τις τιμές στην καθημερινότητά τους, να μετρούν το εισόδημά τους μέχρι το τελευταίο ευρώ. Ο πληθωρισμός βάσει των στοιχείων που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα το Σεπτέμβριο εκτινάχθηκε στο 5,1% από 3,7% τον Αύγουστο. Άρα η ακρίβεια δεν φεύγει από τις ζωές των πολιτών, αλλά ούτε από την ατζέντα των θεμάτων, και μαζί με την κατάθεση του προϋπολογισμού το επόμενο διάστημα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να φανεί εάν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί θα περάσουν τελικά στην τσέπη του πολίτη. Σήμερα έχουμε και τις προγραμματισμένες καταβολές από τον ΕΦΚΑ και την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης συνολικού ύψους σχεδόν 80 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο σήμερα από τον ΕΦΚΑ καταβάλλονται πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 30.000 δικαιούχους. Και στην επικαιρότητα παραμένει και το μεταναστευτικό, βεβαίως, στην Κρήτη. Ένα θέμα έτσι με ιδιαίτερη σημασία για το νησί μας, αλλά και για την χώρα ολόκληρη, με πρωταγωνίστρια όμως την Κρήτη. Χθες βράδυ είχαμε δύο διασώσεις νότια του νησιού, μία νότια των Καλών Λιμένων με δεκάδες άτομα, πάνω από 70 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν, έχουν μεταφερθεί ήδη, να πούμε, στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο. Μέσα στη νύχτα, γύρω στη 1:30 με 2 τα ξημερώματα έφτασαν στο Ηράκλειο, και ακόμα μία Λέμβος εντοπίστηκε νότια της Αγίας Γαλήνης με 40 άτομα. Αυτά είναι τα θέματα, λίγο πολύ. Στα της κακοκαιρίας τα ξέρετε όλοι. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν έχουμε κάποιο απόσπασμα από αυτά που υπόθηκαν χθες στο Ράδιο Κρήτη από το ρεπορτάζ στην περιφέρεια Κρήτης, να ακούσουμε, γιατί έχει μια ιδιαίτερη έτσι σημασία, γιατί σήμερα η Κρήτη περνά πλέον στην επόμενη ημέρα μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές.

0: το απόσπασμα από τον κύριο Κατσαφάδου, αν έχουμε, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Υποδομές και καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές. Από χθες έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Το κυβερνικό κλιμάκιο που βρέθηκε στο νησί είχε διαδοχικές συσκέψεις και επισκέψεις στα σημεία που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Σήμερα να πούμε ότι στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Πρόκειται να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες και στο τραπέζι βρίσκονται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και η αναστολή πληστηριασμών για όλους όσοι επλήγησαν από τις πλημμύρες. Λίγο πολύ, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, ο Κώστας Κατσαφάδος, με τον οποίο συναντηθήκαμε χθες στην περιφέρεια και μίλησε ζωντανά στον αέρα του Ράδιο Κρήτη, χθες το μεσημέρι, έδωσε το πλάνο και λίγο πολύ το τι πρέπει να γίνει. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε ξανά, διότι έχει ενδιαφέρον για εκείνους που έχουν υποστεί ζημιές.
1: Αυτό το οποίο δεσμεύτηκα είναι ότι από τη στιγμή που ο Δήμος θα μαθήνει το έγγραφο για τις υποσκευές και το επίδομα από εδώ των βιωτικών αναγκών άρτιο και ολοκληρωμένο, σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα στο Δήμο για να τα μοιράσει στους πληγέντες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αφού κάνει η περιφέρεια την αυτοψία, κάνει την αξιολόγηση του κόστους της ζημιάς την οποία έχει υποστεί η κάθε επιχείρηση, στείλει τα δικαιολογητικά ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η επιχείρησή του στην περιφέρεια και μας τα στείλει, σε 15 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Τα ποσά είναι συγκεκριμένα, είναι από 2 έως 6.000 ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με την υποσκευή και 600 ευρώ το επίδομα από εδώ των βιωτικών αναγκών. Το 2 έως 6.000 έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό του κάθε ακινήτου, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, τακτηριακά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις για τον εξοπλισμό τους, στο 70% της εκτιμηθής ζημιάς. Θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα 4 η ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, θα πάρει την απόφαση και με τα δελτία αυτοψίας τα οποία θα έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή τα δελτία αυτοψίας για τις επιχειρήσεις που θα μας στείλει η περιφέρεια και τα δελτία αυτοψίας των δικών μας υπηρεσιών για τα κτίρια. Αυτά θα σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 100% είναι η αποζημίωση με βάση την κρατική αρρωγή, με την εκτίμηση την οποία θα έχει η κρατική αρρωγή σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές των επιχειρήσεων. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων είναι στο 70%.
0: Αυτά. Λίγο πολύ. Στο μεταξύ, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν και να κοστολογήσουν βέβαια τις ζημιές στις δημόσιες υποδομές. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για πλημμυρισμένους δρόμους, για καταστροφές σε οδικά δίκτυα, μιλάμε και για γέφυρες, δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης και βεβαίως για αγροτικές υποδομές. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την αυτοδιοίκηση να αποστείλει, όπως ακούσατε, μέσα στις επόμενες ημέρες τα αιτήματα για τα έργα αποκατάστασης. Και όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, χθες, θα διατεθούν άμεσα νέα μηχανήματα έργου στις περιφέρειες όλης της χώρας μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ για την ενίσχυση της περιφέρειας και των Δήμων. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι τα μηχανήματα αυτά, αυτό είναι κάτι που υπόθηκε στα πηγαδάκια χθες στην περιφέρεια Κρήτης, τα μηχανήματα αυτά λοιπόν δεν θα διατεθούν άμεσα στους Δήμους, θα διατεθούν στις περιφέρειες, οι οποίες περιφέρειες θα τα διαθέτουν στη συνέχεια στον εκάστοτε Δήμο που θα τα χρειάζεται. Μιλάμε για φορτωτές, εξκαφείς, ερπιστριοφόρα και άλλα μηχανήματα τα οποία θα ενισχύσουν τις εργασίες στο πεδίο. Στο οροπέδιο τώρα το μέγεθος της καταστροφής στην αγροτική παραγωγή είναι τεράστιο, είναι πρωτοφανές. Παραγωγή περιέγραψαν μάλλον στους εκπροσώπους της κυβέρνησης που βρέθηκαν χθες στην περιοχή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις καλλιέργειες. Εκεί βρέθηκε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος έκανε και εκείνος λόγο για τεράστια ζημιά στην παραγωγή και τόνισε την ανάγκη άμεση στήριξη των αγροτών. Κάτι που τονίζουν πολύ βέβαια, το τονίζουν συνέχεια αυτό, την άμεση στήριξη, την τονίζουν συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα, πόσο άμεση είναι αυτή η στήριξη, θα φανεί στη συνέχεια. Στο Τζερμιάδο είχαμε σύσκεψη με αγρότες και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και εκεί τέθηκαν με ένταση μάλιστα αιτήματα για άμεση αποζημίωση, ανάλογη εικόνα και στην Ιερά Πέτρα, όπου και εκεί βρέθηκε χθες το κυβερνικό κλιμάκιο και είδε από κοντά τις καταστροφές και τις συνέπειες των καιρικών φαινομένων. Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στα Ζωνιανά. Μάλιστα χθες στην διάρκεια της σύσκεψης ο Γιώργος Κλάδος, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, με τρεμάμενη και με βραχνή φωνή λόγω της τετραήμερης αϊπνίας, όπως είπε, περιέγραψε την κατάσταση, η οποία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Ο οικισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της Ιερά Πέτρας, τουλάχιστον έτσι έχουμε προγραμματίσει, να μας πει τι υπόθηκε χθες στην σύσκεψη και στη συνάντηση που έγινε στην Ιερά Πέτρα. Και σήμερα ξεκινά στην ουσία ο αγώνας για την αποκατάσταση και την αποζημίωση των πληγέντων. Πάμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια, ενώ οι υπουργοί πραγματοποίησαν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, εξετάζοντας τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Κατά τη διευρυμένη σύσκεψη που έγινε χθες στο Ηράκλειο, ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για όσους έχουν πληγεί. Παράλληλα, ξεκίνησαν αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Περιοδία στο πληγωμένο οροπέδιο Λασιθίου πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τα αναγκαία μέτρα ανακούφισης και αποκατάστασης. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ξεκινά την περιοδία του από το Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους της περιοχής, εστιάζοντας στις άμεσες προτεραιότητες για την αποκατάσταση των υποδομών. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της αποψινής αφιξής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από πνιγμό σε διαφορετικά περιστατικά σε παραλίες των Μαλίων. Πρόκειται για ένα 60χρονο Ολλανδό και ένα 35χρονο από τη Μολδαβία. Στο Ηράκλειο έφτασαν μέσα στη νύχτα 71 λαθρομετανάστες που είχαν διασωθεί και αποβιβαστεί νωρίτερα στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Ανάμεσά τους βρίσκονται και νέα γυναίκες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Να σας πω ότι σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Ροπιδίου Λασιθίου θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ενημερωθεί, λένε πληροφορίες, από κοντά για το μέγεθος των ζημιών. Θα συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση. Η περιοδία του θα ξεκινήσει στις 12 παρατέταρτο από το Δημαρχείο. Εκεί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη και τους αντιδημάρχους, με επίκεντρο βεβαίως τις ζημιές στις υποδομές. Στις 12 θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου, καθώς σημαντικές είναι οι καταστροφές και στο πρωτογενή τομέα και οι ανάγκες των παραγωγών είναι μεγάλες. Ακούγαμε χθες για ανθρώπους που έκλεγαν, που κλαίνε στην περιοχή μετά την πρωτοφανή καταστροφή. Δεν θα φύγει καμία παραγωγή αυτήν την περίοδο από το Οροπέδιο. Οι σοδιές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη θα ολοκληρωθεί στις 12.30 στον Χώνο, όπου θα συνομιλήσει με κατοίκους που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους. Στο μεταξύ, κλιμάκιο του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, θα βρεθεί στις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών στον Μιλοπόταμο, με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη, στο πλαίσιο της καταγραφής των προβλημάτων από την κακοκαιρία. 11 λεπτά μετά τις 8, 28 13 82 300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοκρήτη. Η Πόπη και ο Στεράκη είναι στη θέση της και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για το οτιδήποτε βλέπετε έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μία ματιά, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, στα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ραδιοκρήτη, μέσα από το οποίο θα δούμε και την τοπική επικαιρότητα, η οποία επίσης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πλούσια αυτές τις ημέρες. Πρώτο θέμα, Κρήτη κακοκαιρία μετρούν τις πληγές τους. Σήμερα οι αποφάσεις για τους πληγέντες. Όπως είπαμε, στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για θέματα κρατικής αρρωγής. Άλλο θέμα στο ecrit.gr, 35χρονος και 60χρονος ξεψύχησαν στην θάλασσα. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ενώ κολυμπούσαν χθες στις παραλίες των Μαλίων. Η μία περίπτωση που αφορά στον 60χρονο έγινε στην παραλία των Μαλίων. Εκεί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός. Ο ναυαγωσός της του παρήχε της πρώτης βοήθειας, αλλά ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και λίγες ώρες αργότερα, ένα ακόμα τραγικό περιστατικό στην παραλία ποταμός των Μαλίων, με θύμα αυτή τη φορά έναν 35χρονο από την Μολδαβία. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα ναυαγοσώστη στην παραλία, ο οποίος του παρήχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε επίσης στο Βενιζέλιο, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση βέβαια για τα αίτια των θανάτων διενεργεί το δεύτερο λιμενικό τμήμα Χερσονήσου. Άλλο θέμα στο ecrit.gr, δεκάδες μετανάστες ξανά στα νότια της Κρήτης. Είχαμε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και αλλοδαπών, οι οποίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά 80 άτομα να περισυλλέγονται από πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, καταγράφηκε νέο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη περιοχή, 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, και είχαμε και μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων. Κρήτη, εκατομμύρια κυβικά νερού στη θάλασσα με τις μελέτες των φραγμάτων στα συρτάρια. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τρίμερο. Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, μίλησε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, και αυτό γιατί τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Όπως είπε, για τα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις ημέρες 598 χιλιοστά. Όμως οι πρωτόγνωρες ιστορικά για την τελευταία δεκαετία βροχές για την Κρήτη για μήνα Οκτώβρη που γνώρισε το νησί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν όπως έπρεπε, και αυτό γιατί οι έτοιμες μελέτες που υπάρχουν για την κατασκευή φραγμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται στα συρτάρια. Άλλο θέμα στο ecrete.gr, ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκκας, Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, ένα επίσης σημαντικό θέμα. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής που έγινε στο Ριάντ. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, δηλώνει ότι τα μέτρα που αποφασίστηκαν αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει γνωστό πόσες στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να μετακινηθούν στη Σαουδική Αραβία από την Τουρκία και το Πακιστάν, ποιες μονάδες θα συμμετάσχουν, αλλά ούτε και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξής τους. Άγνωστοι επίσης παραμένουν για την ώρα και οι κανόνες εμπλοκής. Φρούριο Αθήνα για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, που απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Νίκος Ανδρουλάκης, πάμε στις εκλογές για να φύγει η Νέα Δημοκρατία, εχμές για κόμματα One Man Show. Άλλος τίτλος, πότε αρχίζει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός στο Ηράκλειο. Έρχονται οι πρώτες παρτίδες εμβολίων, ένα επίσης θέμα που ενδιαφέρει μεγάλη μερίδα πολιτών που κάθε χρόνο εμβολιάζονται κατά της γρίπης, η οποία βρίσκεται πρώτων πυλών, και έτσι ξεκινά η φετινή εκστρατεία αντιγρυπικού εμβολιασμού. Το διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου θεωρείται το καλύτερο για το εμβόλιο, και αυτό γιατί δίνει στον οργανισμό τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξει ανοσιακή προστασία πριν από την έξαρση της εποχικής δραστηριότητας του ιού, και σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, έμφαση στον εμβολιασμό δίνεται στις ομάδες που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρήπη, όπως είναι τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, βρέθηκε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, έγκυες φυσικά, ανεξάρτητα από την εβδομάδα κοίησης, αλλά και λεχόνες και θυλάζουσες, και άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία. Επίσης, φροντιστές και άτομα που συγκατοικούν με βρέφη κάτω των 6 μηνών, και υγειονομικό βεβαίως και ιατρικό προσωπικό. Άλλο θέμα στο ecrete.gr, ποθενέσχες. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ αποκρίθηκαν την περίοδο 21-25. Φαράγγι της Αμαριάς, στόχος να απομακρυνθούν την Τετάρτη οι 8 εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι. Κυριάκος Μητσοτάκης για Αλής, εξετάζουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Και τέλος, νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, η κακοκαιρία ανέδειξε την ανάγκη για άμεσες κτηριακές παρεμβάσεις. Και Γαλλία, διαδηλώσεις, 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε από χειροβομβίδα αστυνομικού. Στην αθλητική επικαιρότητα του ecrete.gr, προκριματικά Euro 2028, οριστικά η Ελλάδα στον γκρουπ των ισχυρών, Elite League, Κρόνος Πανιόνιος 51-70, Ανδρούτσος, αυτή η ψυχή είναι Elite, Μαυροπάνος ζήτησα συγγνώμη, και η Ελλάδα κέρδισε τον σεβασμό της Γερμανίας στα εγκόμια του Κλοπ και τα γερμανικά πρωτοσέλιδα. Αυτά και από το ecrete.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, Δημήτρη, και επιστρέφοντας θα ήθελα να ξεκινήσουμε την ροή της εκπομπής με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Μανώλη Φραγκούλη.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά ξεπέραστο.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική.

0: Και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και

0: δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή και πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας, τον κύριο Μανώλη Φραγκούλη. Δήμαρχε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Παπαράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας και σε όλη την Κρήτη που μας ακούει. Μια μέρα ηλιόλουστη σήμερα.
3: Α, ηλιόλουστη μέρα. Μετά το.
4: Ναι, όσο βλέπω τουλάχιστον από εδώ που είμαι.
3: Μετά τις καταστροφές στην περιοχή σας. Λοιπόν, χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε στην περιοχή το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εσείς ο ίδιος είχατε δώσει το παρόν νωρίτερα και στη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα έτσι μιλήσατε και με έντονο, έτσι με ένταση θα λέγαμε, όλοι όσοι ήμασταν εκεί και σας ακούσαμε για το τι συνέβη στην περιοχή σας. Θέλω λίγο να μου πείτε τι υπόθηκε χθες, τι σας είπαν και κατηδίαν αλλά και δημόσια οι αρμόδιοι υπουργοί που βρέθηκαν στην περιοχή και πού βρίσκεται σήμερα, σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο Δήμος της Ιεράπετρας.
4: Βεβαίως, ακριβώς όπως ήμασταν και στην περιφέρεια, συνεχίσαμε στο πεδίο της καταστροφής. Είχε έρθει ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός ο κύριος Κατσαφάδος και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Ανδριανός. Ήταν παρόν και ο κύριος Πέτρος Καμπούρης, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Φυσικών Καταστροφών. Mm-hmm. Και επισκεφτήκαμε, οι άνθρωποι είδαν από κοντά τα όλα τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει αυτή η καταρακτώδης βροχή, η οποία διέρχεται 2 νύχτες συνεχόμενες, με την έννοια ότι το δεύτερο κύμα ήταν πιο ισχυρό από το πρώτο, ο τόπος είχε ήδη πληγωθεί από το πρώτο κύμα, ναι, και μας αποτελείωσε το δεύτερο. Να πούμε λοιπόν ότι οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, προβλέπονται. Προσωπικά έχω ξαναδοκιμάσει την ετοιμότητα του συγκεκριμένου Υπουργείου με τον κύριο Κατσαφάδο πέρυσι την πυρκαγιά, της οποίας απόρρια είναι η σημερινή καταστροφή, διότι τα δέντρα είναι καμένα, δεν υπάρχουν δέντρα για να κρατήσουν, δεν υπάρχει δάσος να κρατήσει τη βροχή, και τόση ένταση που είχε, σαφέστατα έκανε τη ζημιά. Επειδή λοιπόν τον έχω δοκιμάσει, αυτό είμαι αισιόδοξος, επειδή ακριβώς πέρυσι ανταπεξήλθε σε όλες τα αιτήματά μας και χρηματοδότηση και αποζημίωση στους ιδιώτες πληγέντες. Και βεβαίως μια πολύ καλή αποζημίωση για το Δήμο, την οποία τώρα έχουμε έτοιμη, όπως είπα και χθες, φανταστείτε, 14 μήνες μετά, για να γίνει η μελέτη, να μπορέσουμε να πάμε στο έργο. Αυτό που θέλω να αποφύγω προσωπικά είναι η δημοπράτηση του έργου, διότι αργεί πάρα πολύ αν γίνει διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός απαιτεί χρόνο, απαιτεί ενστάσεις, το βλέπει ενστάσεις, ναι, των ενστάσεων, και αυτό είναι πάρα πολύ χρονοβόρο για την αποκατάσταση ενός έργου το οποίο χρειάζεται, διότι έχει κόψει το δρόμο, τον παραλιακό δρόμο, τον νότιο άξονα από Ιεράπετρα προς Αιτία, τον έχει κόψει στα δύο. Σήμερα επεμβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε τα συνεργεία της περιφέρειας και του Δήμου για να ανοίξουν μια διέξοδο των νερών που είχε κατέβει ορμητικά από το βουνό και δημιούργησε το πρόβλημα. Υπήρξε εκεί πέρα ένα φρεάτιο το οποίο ήταν περίπου 60 ετών και σαφέστατα δεν είχε προβλέψει τότε τις επερχόμενες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα και σήμερα λοιπόν κόβουν το δρόμο στη μέση για να βάλουμε μεγάλων διατομών κουτούτα, όπως λέμε, για να μπορέσει το νερό να βρει τη φυσική του πορεία και να μην καταστρέφεται τα πάντα.
3: Πέρα, Δήμαρχε, μία ερώτηση. Πέρα από αυτό το σημείο που αναφερθήκατε μόλις τώρα, υπάρχουν άλλα επικίνδυνα ή προβληματικά που χρειάζονται έτσι άμεση παρέμβαση?
4: Βεβαίως υπάρχουν και αυτός ο αμφόβολος, διότι κουτσά στραβά, όπως λέμε, μπορείς να περάσεις από το συγκεκριμένο σημείο. Βέβαια, σήμερα θα κοπεί ο δρόμος, αλλά θα είναι πολύ γρήγορες οι διαδικασίες. Ναι. Το πρόβλημα μας και ο φόβος μας, και αυτό δυστυχώς δεν κατανοούν οι συμπολίτες μας. Δεν πρέπει να περνάνε από το συγκεκριμένο σημείο, διότι πάσει μεγάλος κίνδυνος κατουριστήσεων. Έχουμε πάρα πολλές μεγάλες πέτρες και βράχια. Φανταστείτε, βράχος σε μέγεθος ενός ή δύο αυτοκίνητων. Τόσο μεγάλοι, οι οποίοι πέφτουν στο δρόμο και είναι πολύ επικίνδυνοι. Οι συμπολίτες μας λοιπόν δεν το κατανοούν αυτό. Έχω να περάσω, άφησα να περάσω. Και τώρα που στεγνώνει, όπως είπαν και οι ειδικοί,

0: γιατί υπήρχαν και μηχανικοί μαζί με τους υπουργούς, ειδικοί μηχανικοί για αυτά τα προβλήματα. Όσο στεγνώνει και το έδαφος τώρα από το νερό, είναι ακόμα χειρότερα. Διότι ξεκολλάνε αυτές οι πέτρες, πέφτουν στην άσφαλτο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, ποιος θέλει να κόψει το δρόμο και το Δήμο στα δύο, και το νομό στα δύο, διότι είναι ο νότιος άξονας, όπως είπαμε.
1: Ναι.
0: Θέλουμε λίγο υπομονή για να είμαστε σίγουροι. Όποιος θέλει, δηλαδή με κίνδυνο τη ζωή να περάσει, τι να πω, θα τον κρατήσω με το δόρυ. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή προέχει πάνω η ασφάλεια των πολιτών, βέβαια και των μαθητών μας πρώτα απ' όλα, οι οποίοι πηγαίνουν από το ένα μέρος του Δήμου στο άλλο για να πάνε στα σχολιά τους, στα γυμνάσια κλπ.
1: Σχολεία σήμερα ανοιχτά ή κλειστά, Δήμαρχε?
0: Ανοιχτά τα σχολεία σήμερα. Και χθες που είχαμε έτσι μια διακοπή, είχαμε πει ότι οι απουσίες όλα αυτά θα είναι δικαιολογημένες οπωσδήποτε. Θα στείλουμε τις κατάλληλα έγγραφα που χρειάζεται, ώστε να μην μείνουν τα παιδιά με αδικαιολόγητες απουσίες. Αλλά μια μέρα είναι. Δύο μέρες είναι, θα περάσουν. Το σημασία έχει πρώτα απ' όλα η ασφάλεια των πολιτών αυτό. Θα ταλαιπωρηθούμε λίγο. Ξέρω ότι οι αποζημιώσεις θα είναι άμεσες, όπως πολύ σωστά είπε χθες ο υφυπουργός. Αν έχουν τα κατάλληλα έγγραφα τα οποία.
1: Αν είναι άρτιος ο φάκελος, ναι, ναι.
0: Ναι, ε1, ε9, δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα τραγικό. ε1, ε9, πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση και το δελτίο απογραφής από τα συνεργεία τα οποία από χθες ήδη. Επισκέφθηκαν την περιοχή και έχουν καταγράψει αρκετές ζημιές σε ιδιωτικά χτίρια. Και σήμερα συνεχίζουν κανονικά με τη συνδρομή του Προέδρου της Κοινότητας, του κ. Λαθουράκη, ο οποίος είναι παρόν για να κατευθύνει ανάλογα με τα αιτήματα που έχει τους ανθρώπους του συνεργείου, τους μηχανικούς, σε κάθε σπίτι.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, Δημαρχέ. Σε τι υπάρχει έτσι μία πρώτη εκτίμηση, σε τι ύψος περίπου υπολογίζεται αυτή τη στιγμή τις ζημιές στον Δήμο, μια πρώτη εικόνα?
0: Αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι ο συνεχής καθαρισμός των δρόμων από μηχανήματα της περιφέρειας ειδικά μας.
1: Ναι.
0: Και βέβαια τώρα θα δούμε η αποκατάσταση του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο απαιτεί κάποια αρκετά χρήματα, όπως ήταν χθες και οι υπουργοί βέβαια και οι μηχανικοί. Χρειάζονται κάποια μεγάλα τυχαία αντιστήριξη, γιατί δηλαδή έχουν περιπτώσει που πήρε ολόκληρο το χωράφι. Δηλαδή ένα χωράφι το οποίο ήταν αμφιθεατρικό σε πεζούλες. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα σώπατο όλο, όπως λέμε. Δηλαδή έχει γίνει ο χαμός. Πέτρες μέσα, ξύλα, λάστιχα, χαμός γίνεται. Απαιτείται δουλειά, δεν ξέρω τώρα ακριβώς το κόστος, δεν μπορώ να σας προηγήσω. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα ικανοποιηθεί από την πολιτική ηγεσία, διότι όπως υπέρ σας είπα, είμαστε ικανοποιημένοι από τα χρήματα που πήραμε.
1: Μάλιστα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, κατά την άποψή σας, το πρώτο και κυριότερο.
0: Η αποκατάσταση του δρόμου. Δουλεύετε ήδη σήμερα από το πρωί, δουλεύετε. Έχουμε προμηθεύσει κάποια υλικά, μπετά, κάποια κουτούτα που χρειάζεται για να μπορέσει να αντικατασταθεί. Δηλαδή, δουλεύουν αυτή τη στιγμή, δουλεύουν ήδη.
1: Και έχουμε και αγρότες, δήμαρχοι που υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
0: Πολύ σωστά, έχουμε τεράστια ζημιά στο αγροτικό δίκτυο. Φανταστείτε ότι προχθές ηρέμησαν με την έννοια ότι έγινε αυτό που ζητούσαν οι άνθρωποι. Διότι είχαμε στείλει μηχανήματα και του Δήμου και οι εργολάβων που έχουν πάρει, αλλά ακόμα και οι ιδιώτες που μας βοηθάνε. Και είχαμε έτσι ηρεμήσει από τα αιτήματα των ανθρώπων που θέλανε να σούμε στα γύρω χωριά για την αγροτική οδοπία. Διότι πλησιάζει όπου να είναι και οι ελιές, προετοιμάζουν διαδικασίες, πάνε στα θερμοκήπια τους. Και από προχθές, έχω πάλι τηλέφωνα από τους προέδρους, δήμαρχε, οι δρόμοι που φτιάξαμε είναι πάλι κατεστραμμένοι. Εκεί γίνεται ένα λάθος, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, ότι ξέρετε, κάθε χρόνο μισθώνουμε μηχανήματα, δηλαδή σπαταλώνται χρήματα για να στρώνουμε τους δρόμους. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι χθες στο Ηράκλειο, μια χρηματοδότηση να γίνουν οι δρόμοι αυτοί να τσιμεντοστρωθούν, οπότε είναι μια για πάντα. Δηλαδή τα χρήματα που δίνουμε κάθε χρόνο, η ταλαιπωρία του κόσμου, τα μηχανήματα πάνω κάτω, πετρέλαια, εργατόρες και όλα αυτά. Με μια τσιμαντόστρωση τελειώνει μια και καλή δουλειά. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου στα δημοτικά πράγματα, είναι 30 χρόνια σχεδόν τώρα, αυτοί κάθε χρόνο να στρώσουμε. Μια χρονιά θα δώσουμε ένα ποσό να λύσει αυτό το πρόβλημα και να πάμε μετά σε άλλο.
1: Μα λογικό δεν είναι.
0: Αυτά θα ζητήσουμε εμείς, δηλαδή προσωπικά αυτό θα ζητήσω εγώ ως χρηματοδότηση, τσιμαντόστρωση των δρόμων όσο περισσότερο γίνεται, να λύξει αυτή η ιστορία.
1: Πώς σας φάνηκε χθες η σύσκεψη εκεί στην περιφέρεια, Δήμαρχε? Ήτανε όντως επικοινωνιακού χαρακτήρα ή όχι?
0: Όχι, δεν ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα, δηλαδή δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί ξαναλέω, έχω ιδία άποψη από τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου Υπουργείου.
1: Εγώ ρωτάω εσάς, δεν είπα ότι ήταν. Ρωτάω εσάς, να μου πείτε.
0: Όχι, ναι, γενικώς, είπατε εσείς.

0: Δεν ήταν και την προηγούμενη φορά στην πυρκαγιά, είναι ακριβώς 14 μήνες τώρα που είχαμε την πυρκαγιά. Mm-hmm. Ό,τι είχαν πει, αυτό και έγινε και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν πρώτη φορά πέρυσι που πήραν χρήματα οι πληγέντες στις κατοικίες, στα σπίτια, στα χωράφια, ό,τι είχε γίνει. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα γίνει το ίδιο. Δεν αποτελούν μακάριζε, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε την ίδια ανταπόκριση. Και θα περιμένουμε, είναι θέμα ημερών, να επιβεβαιωθούμε ή να απογοητευτούμε. Ελπίζω ότι θα επιβεβαιωθούμε.
1: Το ζήτημα, Δήμαρχε, είναι να αποζημιωθούν οι πληγέντες στο 100%, έτσι, να μην έχουμε φαινόμενα του παρελθόντος που ακόμη περιμένουν, ναι, αποζημιώσεις.
0: Έτσι, δυστυχώς σε πολλά μέρη της Κρήτης, από ό,τι μαθαίνω, ακόμα περιμένουν. Αυτό είναι το σημαντικό που είπατε, ότι πρέπει στο 100%, διότι έχουμε σπίτια, διαμερίσματα ενοικιαζόμενα, όπως είμαι περιφέρειας κάποιος φίλος μου προχθές, και μου λέει, Μανώλη, καταστράφηκα. Μου λέει, μπήκαν όλα τα νερά μέσα, έχω διαλύσει εντελώς. Ποιος στάθηκε να τα δει, κλπ. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, άλλος μπορεί να έχει πάρει 1.000 ευρώ ζημιά, αλλά είσαι ανθρώπους που έχουν υπερβεί τις 50.000 και 100.000 ευρώ ζημιά. Δεν ξέρω βέβαια αν αποδημιουργηθούν αυτό το μέγεθος. Δεν μπορώ να το πω εγώ ούτε να το. Εμείς το διεκδικούμε. Θα δούμε κατά πόσο θα ανταποκριθεί η πολιτεία.
1: Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο, Δήμαρχε, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Η Ιεράπετρα, όπως και οι άλλες περιοχές της Κρήτης, μετρά και εκείνη τις πληγές της. Μένει να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή η αποκατάσταση για να επανέλθει η κανονικότητα εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω τι κανονικότητα μπορεί να έχουμε μετά από αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Σωστά. Δόξα τω Θεώ, κύριε Παπαδί, δεν θερνήσαμε ανθρώπινα θύματα, τα οποία ένας νεκρός δεν σηκώνεται πάνω. Τα υπόλοιπα, εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι, θα παλέψουμε, θα ξαναβρούμε το ρυθμό μας.
1: Μάλιστα. Μεγάλο ζήτημα υποδομές, Δήμαρχε, όμως, έτσι. Δηλαδή,
0: πολύ σωστά.
1: Είναι πολύ από, σωστά εκεί, από εκεί εξαρτώνται, νομίζω, όλα.
0: Πολύ από σωστά. Πληρώνουμε λάθη του παρελθόντος και ευχαριστώ ότι μου δίνει τον χρόνο. Πληρώνουμε λάθη του παρελθόντος με ποια έννοια. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε μεγάλη ζημιά, ήταν ένας δρόμος, ο οποίος είχε μια μικρή παρεκτροπή του ποταμού του Ριακιού, τέλος πάντων, που έρχονταν από πάνω, και το οποίο ενισχύθηκε πάρα πολύ με την ποσότητα των νερών. Και ένα συγκεκριμένο φρεάτιο, το οποίο, όπως σας είπα, ήταν 60 και πλέον ετών, πλέον δεν μπορούσε να απορροφήσει αυτά τα νερά. Αυτά τα νερά διηγήθηκαν μέσα στον άσφαλτο, βρήκαν κάποιο κενό μεταξύ ασφάλτου και πρανούς, μπήκαν από κάτω, άρχισαν να τρώνε το χώμα, κρέμασε η άσφαλτος, όπως λέμε. Μετά ήταν θέμα χρόνου να καταπολιστεί όλη αυτή η ιστορία, να κόψει η άσφαλτος, να μπουν μέσα τα χώματα, να μπουν τα νερά και να πάρουν τις παρεσήμενες ιδιοκτησίες και καλλιέργειες και να γίνει ο μεγάλος χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, χρειαζόμαστε πλέον σωστές υποδομές οι οποίες θα αντέξουν. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε, μια βροχή ας πούμε, 10 χιλιοστά. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια υποδομή για 30 χιλιοστά. Να ξέρουμε ότι ας πούμε, και σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Θα αντέξει.
0: Καμιά φορά σκέφτομαι ότι γίνεται ένα σεισμός και τρέμουμε όλοι. Και στην Ιαπωνία, ας πούμε, γίνονται σεισμοί και οι άνθρωποι δεν σηκώνονται από τις καρέκλες τους. Και κάθε σεισμή είναι τρομερή. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανθεκτικοί σε αυτά που κάνουμε πλέον.
1: Δήμαρχε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μας στην Ιεράπετρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: Βρέθηκε ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Υποδομών ο Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής ο Κώστας Κατσαφάδος και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Εκεί βρέθηκαν δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, έτσι μέλη παρατάξεων, ανάμεσα σε αυτούς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, και με αυτήν την ιδιότητα θα συνομιλήσουμε σήμερα, της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Δημήτρης Βρύσαλης. Καλημέρα, κύριε Βρύσαλη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μάλιστα, εσείς μιλήσατε χθες, από ό,τι είδα, και χωρίς μικρόφωνο, μιλούσατε έτσι με ένταση, περιγράψατε από τη δική σας θέση πώς έχουν τα πράγματα. Θέλω να δούμε λίγο μαζί, έτσι για τα υπόλοιπα 7 λεπτά που μας απομένουν, 8, κύριε Βρύσαλη, τι γίνεται τελικά μετά τις συσκέψεις και ποια είναι η θέση της Λαϊκής Εσπείρωσης γι' αυτό.
1: Κύριε Παπαδάκη, χτες έγινε μια προσπάθεια κατά τη γνώμη μας το να δοθούν υποσχέσεις ψεύτικες στους κατοίκους της Κρήτης σε σχέση με τις μεγάλες καταστροφές που γίνανε. Και λέω ψεύτικες γιατί ενώ μοιράστηκε πάρα πολύ κατανόηση, μοιράστηκε πάρα πολύ, αν θέλετε, κλάμα εισαγωγικά για το κακό που έτυχε στο νησί, την ίδια ώρα βεβαίως αποδώσανε και οι υπουργοί αλλά και αρκετοί δήμαρχοι ότι η μόνη αιτία για τις καταστροφές ήταν οι πλημμύρες και το φυσικό φαινόμενο που ήταν όντως πάρα πολύ έντονο. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας δεν είναι της μοίρας και στους κριτικούς αλλά και σε όλη την Ελλάδα όταν έχει ζέστη να καιγόμαστε και όταν βρέχει να πληγόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί την ίδια ώρα που λέγονται αυτά, κανένα έργο υποδομής δεν έχει γίνει στο νησί εδώ και χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που καταγγέλθηκε, ότι εδώ μελέτες που έχουν γίνει εδώ και χρόνια, κάποιες τώρα αρχίζουν και υλοποιούνται και κάποιες έχουν μείνει στα χαρτιά. Και βεβαίως επιχειρείται να αξιοποιηθεί σαν άλοθη πότε η γραφειοκρατία και πότε, αν θέλετε, οι ίδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών. Κατά τη γνώμη μας, οι υποσχέσεις που δοθήκανε επί της ουσίας είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί οι πληγέντες από τις πυρκαγιές του Αγίου Βασιλείου από το 2022 ακόμα περιμένουν να αποζημιωθούν. Αντίστοιχα, από την Ιερά Πέτρα της πυρκαγιά από το 2025, του Πλατανιά από τις πλημμύρες του 2019, οι κάτοικοι μένουν στο Αρκαλοχώρι σε κοντέινερ. Ακόμα δεν έχουν γίνει μελέτες των αντιπλημμυρικών έργων στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Και βεβαίως ακόμα υπάρχει το ζήτημα με το Γιόπυρο, που ο Δήμαρχος Ηρακλείου αλλά και πάρα πολλοί δήμαρχοι επιχειρήσαν να πετάξουν την ευθύνη από πάνω τους σε σχέση με τα επόμενα φαινόμενα που μπορεί να προκληθούν και να υπάρχουν και τυχόν ανθρώπινες ζωές να χαθούν. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το κράτος είναι πάρα πολύ επιτελικό όταν είναι να χρηματοδοτήσει με fast track διαδικασίες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, μεγάλα project, και βεβαίως είναι επιτελικά ανίκανο όταν πρόκειται για έργα πρώτης της σημασίας και υποδομών. Και γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι σήμερα αυτό που πρέπει να οι ίδιοι κριτικοί και οι ίδιοι κάτοικοι του Οροπεδίου, του Ηρακλείου, του Προφήτη Ηλία, του Κρουσόνα, του Γιόφυρου, των Χανίων και του Μιλοπόταμου να απαιτήσουν ακριβώς, όχι αυτό που μόνο υπόθηκε, άμεση καταγραφή των ζημιών και καταστροφών, να γίνουν ατελώς οι δεκτές οι αιτήσεις και να αποζημιωθούν στο 100% χωρίς όρους και προποθέσεις το κεφάλαιο που έχουν χάσει, ειδικά για τους κτηνοτρόφους που υπόθηκε ότι δεν μπορούν να πάνε εκεί που εργάζονται, στα πλημμυρισμένα στάσια, να εξασφαλιστεί με ευθύνη του κράτους ο εφοδιασμός των πληγέντων κτηνοτρόφων με ζωτροπές και άλλα μέτρα αναγκαία για να επιβιώσουν. Να παγώσουν τα χρέη και να μην χαθεί καμιά ρύθμιση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, για τις μικρές επιχειρήσεις, και βεβαίως να απαλλαγούν από τον ΕΦΙΑ και εντελώς απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος για αλληλεγγύης και από τα δημοτικά τέλη. Λέω ορισμένες πλευρές που εδώ η κυβέρνηση βεβαίως δεν είπε τίποτα. Και είπε μια μαγική λέξη που θα το βρούμε μπροστά, κύριε Παπαδάκη, ότι θα πληρωθούν άμεσα σε 10 ή 15 μέρες εφόσον οι φάκελοι είναι άρτιοι και ολοκληρωμένοι. Θα πει κανένας, δεν θα πρέπει να είναι. θα πρέπει να είναι, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα.

0: τα νομικά, με σπίτια, με επιχειρήσεις, που χαρτιά που μπορεί να μην έχουν, αλλά χωρίς να έχουν την ευθύνη οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, που θα βρεθούν μπροστά προεκπλήξεων. Και γι' αυτό λένε ότι καμιά αναμονή να μην δείξουν οι κάτοικοι του νησιού και να παλέψουν οργανωμένα μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους, μέσα από τις επιτροπές αγώνα που μπορούν να δημιουργήσουν, για να έχουν άμεσα αποτελέσματα σε ορισμένες βασικά αιτήματα και διεκδικήσεις. Δυστυχώς τα φυσικά φαινόμενα υπάρχουν. Εδώ υπήρχε εμπειρία, κύριε Παπαδάκη, με τον Ντάνιελ και με άλλες καταστροφές. Δηλαδή το μήνυμα που δίνει η κυβέρνηση και αυτή και οι προηγούμενες είναι ότι θα πρέπει να καταστρεφόμαστε. Θα πρέπει δηλαδή μόνο με τα 112 να λέει τρεχάτε τα πονταράκια μου, και από εκεί πέρα η δικιά της κρατική ευθύνη δεν υπάρχει. Γι' αυτό κιόλας επιμένουμε ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Όσο και αν ενοχλεί και περιφέρεια και δήμους και το κεντρικό κράτος, οι κάτοικοι είναι στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή στο Γιώφυρο δεν περιμένανε ότι θα πλημμυρίσει ο Δρακουλιάρης, ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος οι δυτικές συνοικίες να πνιγούνε. Δεν γνωρίζανε ότι σήμερα ότι όλο αυτό που διαμορφώνεται με έλλειψη φραγμάτων ελληνοδεξαμενών, ότι θα είχε αντίστοιχα αποτελέσματα στις περιοχές που ήταν αναγκαίες να γίνουνε. Να γνωρίζανε. Κάποιοι ρίξαν και την ευθύνη ότι χρήματα δίνει το κράτος απλόχερα, αλλά εδώ υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να τα αξιοποιήσουν, και ρίξανε αμέσως πίσω από τους ίδιους τους εργαζόμενους των Δήμων. Ας μας πούνε και οι Δήμαρχοι, ας μας πούνε και η κυβέρνηση πόσο προσωπικό αυτή τη στιγμή έχει απομείνει στους Δήμους ή στις περιφέρειες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον όγκο, αν θέλετε, της εργασίας που μέχρι τα γεγονότα και όχι μόνο συμβαίνουν.
1: Να πω ότι αντιλαμβανόμαστε. Ναι, παρακαλώ.
0: Υποσχεθήκανε ότι θα φέρουν μηχανήματα κεντρικά, νομίζω ο κύριος Σκουνάς, τα μηχανήματα για να λειτουργήσουν.
1: Ναι, μέσω του ΑΕΓΙΣ.
0: Ναι, θέλουν οργούς, θέλουν μηχανικούς. Δηλαδή, ποιος θα λειτουργήσει? Τα φέρανε και τελείωσε, δηλαδή, ευθύνη. Εδώ, γι' αυτό λέμε ότι εδώ είναι κοροϊδία αυτό που υπόθηκε.
1: Δεν σας ικανοποίησε λοιπόν τα όσα υπόθηκαν, δεν ικανοποιήθηκατε, ναι.
0: Έγινε και προσπάθεια ουσιαστικά απέναντι στην κάθοδο του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να πέσουν οι τόνοι, να μην υπάρχει αγανάκτηση του κόσμου και να εκφραστεί και με τους αγώνες του, και από την άλλη έγινε μια προσπάθεια να αποποιηθούν οι Δήμοι την δικιά τους ευθύνη στον βαθμό που τους αναλογεί για έργα και υποδομές που θα έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Γιατί ναι, μπορεί να ζητάνε χρήματα από το κεντρικό κράτος, αλλά πώς ουσιαστικά κινητοποίησανε και το λαό να διεκδικήσει από το κεντρικό κράτος χρήματα?
1: Κύριε Βρύσαλη, είναι
0: Ο χρόνος είναι. Καταλαβαίνω.
1: Μένει να τα δούμε όλα αυτά που θίξατε. Θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως ο χρόνος δείχνει τα πάντα. Και το αν θα έχουμε αποτελέσματα και το αν δεν θα έχουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι όλα αυτά που λέμε και συζητάμε κάθε μέρα στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες, θα τα δούμε μπροστά μας και θα δούμε αν θα υλοποιηθούν ή όχι. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Βεβαίως, καμιά αναμονή δεν πρέπει να έχουν. Ο κόσμος να οργανωθεί και να παλέψει. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα μέχρι.
5: Σιγά την τίβα.

0: εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι τώρα τελείως διαφορετικό. Κυρίες και κύριοι, διότι χθες ξεκίνησε η πέμπτη ετήσια δράση ασφαλώς κυκλοφορώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ηρακλείου. Η αστυνομία, το τμήμα τροχείας συγκεκριμένα, η δημοτική αστυνομία, λιμενικό ΕΚΑΒ και περιφέρεια Κρήτης μαζί με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δίνουν το παρόν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Η αρχή έγινε χθες με το Ζάνιο Δημοτικό Σχολείο. Χιλιάδες παιδιά αυτήν την εβδομάδα σε μια εκδρομή ζωής, έτσι αναφέρει η Τροχέα Ηρακλείου. Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον διοικητή του τμήματος Τροχέας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, αστυνόμος Α. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρακούδη.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, και σε εσάς και στους ακροατές. Καλημέρα να έχουμε.
6: Μια πολύ έτσι ωραία δράση. Τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσουν τα παιδιά από αυτές τις ημέρες στο πάρκο, και θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε έτσι μια συνολικότερη εικόνα για το πόσα παιδιά περίπου θα περάσουν από τη δράση?
7: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι το ευχάριστο της όλης υπόθεσης μέσα από αυτή την εκπαιδευτική δράση που πραγματοποιείται αυτή τη βδομάδα είναι ότι αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς, κύριε Παπαδάκη, στην εισαγωγή σας, ότι συμπράττουμε όλοι οι φορείς, όλες οι υπηρεσίες, αλλά και ο Δήμος μαζί και η Περιφέρεια μαζί, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται σε ένα τροχαίο ατύχημα, που είναι το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, η Πυροσβεστική,
6: το ΕΚΑΒ, ναι, ναι.
7: Καθώς επίσης και οι υπηρεσίες που ασχολούνται καθημερινά και με το κυκλοφοριακό κομμάτι της πόλης του Ηρακλείου, που είναι η Δημοτική Αστυνομία, και ακόμα και το λιμενικό, γιατί και το λιμενικό έχει λιμενική αστυνομία που κάνει αστυνόμευση, τροχονομική αστυνόμευση. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη δράση τώρα καθημερινά έρχονται, έχουν κλείσει, έχουν προγραμματίσει εκπαιδευτικές εκδρομές σχολεία της πόλης του Ηρακλείου. Καθημερινά προσέρχονται 100 με 120 παιδιά και η δράση αυτή αναμένεται να ξεπεράσει τα χίλια άτομα που θα έρθουν να εκπαιδευτούν, 1000 παιδιά να εκπαιδευτούν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι ένα στολίδι για την πόλη του Ηρακλείου, ένα πρότυπο πόλης. Περιέχει τα πάντα που μπορεί να συναντήσει ένας πολίτης κυκλοφορώντας σε μια οποιαδήποτε σύγχρονη πόλη. Έχει την κατάλληλη σήμανση, οριζόντια και κάθετη σήμανση, διαγραμμίσεις στην οδό, έχει πινακίδες κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, με τη βοήθεια και όλων των υπηρεσιών που συμμετέχουν, έχουμε δημιουργήσει 9 σταθμούς που μέσα από τους 9 αυτούς σταθμούς τα παιδιά εκπαιδεύονται, περνάνε κυκλικά όλους αυτούς τους σταθμούς. Υπάρχει δηλαδή ένας σταθμός που μαθαίνει στα παιδιά τις πινακίδες σήμανσης. Άλλος σταθμός μαθαίνει τα παιδιά πώς κυκλοφορούμε πεζοί σε μια πόλη πηγαίνοντας από το πεζοδρόμιο ή πώς θέλουμε να διασχίσουμε το δρόμο κάθετα από μια διάβαση πεζών κτλ. Άλλος σταθμός είναι ο σταθμός πυροσβεστικής που ενημερώνει τα παιδιά για τις ενέργειες που κάνει η πυροσβεστική αν συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα και τι άλλο πρέπει να προσέχουμε, και όταν βρισκόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο ενδεχόμενα ανάφλεξη σε ένα τροχαίο ατύχημα του αυτοκινήτου ή περιπτώσεις αμπυγκλωβισμού και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνάδελφοι.

0: Έχουμε και το λιμενικό, το οποίο λιμενικό πέρα και από τους, το τροχαίο ατύχημα, τους λέει και κάποια πράγματα για τα καθήκοντά τους και στη θάλασσα που έχουν και ακόμα και με τους πολλούς πνιγμούς που έχουμε ετησίως. Άρα παίρνουν συμβουλές και για την κολύμβηση τα παιδιά την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικότερα μέσα από αυτές τις δράσεις ο σκοπός και ο στόχος είναι να καλλιεργήσουμε σωστή οδική κουλτούρα και συνείδηση στα νέα παιδιά, να δημιουργήσουμε νέες γενιές καλύτερων οδηγών από τους σημερινούς οδηγούς εμάς τους μεγαλύτερους, με απότερο σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη μείωση των τραυματισμών συνεπειών τροχαίων ατυχημάτων. Μέσα από αυτή τη δράση, όπως εξηγούμε και στα παιδιά, και αυτό τους λέμε ότι είναι, γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντική αυτή η δράση, διότι έχει να κάνει με το σημαντικότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος, που είναι η σωματική του ακεραιότητα, η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας και της ζωής του.
1: Μιλάμε για πρόληψη στην ουσία. Όταν μιλάμε για κυκλοφοριακή αγωγή, επί της ουσίας μιλάμε για πρόληψη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινά αυτή η εκπαίδευση από αυτήν την ηλικία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι θέμα πρόληψης και θεωρώ ότι και η τροχαία σαν υπηρεσία είναι μία από τις μοναδικές υπηρεσίες, έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ κι εγώ κάποια άλλη, που έχει να κάνει μέσα από τις προσφερόμενες καθημερινές υπηρεσίες έξω και τους ελέγχους που διενεργούμε, που έχει να κάνει σε ένα τέτοιο μεγάλο βαθμό στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Αν πολλά προηγούμενα χρόνια έχουν χαθεί πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές σε μία περιοχή, και μετά με την πρόληψη αυτή και τη συνεχή εκπαίδευση και των νέων ως και των μεγαλύτερων, αλλά και μέσα από τους καθημερινούς ελέγχους, καταφέρουμε να μειώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και τους τραυματίες αλλά και τα θύματα στην άσφαλτο, φτάνουμε σε ένα σημείο που έχουμε σώσει ανθρώπινες ζωές σε κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως σήμερα δεν το γνωρίζουν.
1: Μου δίνετε τώρα αφορμή να σας ρωτήσω, κύριε Καρακούδη, στο Ηράκλειο, ποια είναι κατά τη γνώμη σας σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα τροχαίας σε σχέση με την οδική ασφάλεια?
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος και η απειλή, αυτό μου το θέσανε και σε δύο συγκεκριμένες τελευταίες ημερίδες που είχαν διοργανωθεί στην πόλη του Ηρακλείου, κατά την άποψή μου, είναι ο μεγάλος αριθμός των κυκλοφορούντων οχημάτων πλέον στην πόλη του Ηρακλείου συγκριτικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου που έχουμε και στην πόλη του Ηρακλείου και στο νομό Ηρακλείου, αλλά και σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Διότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου κάθε χρόνο αναφέρει από τις δημοσιεύσεις ότι καταφθάνουν μόνο στο αεροδρόμιο, έχουμε αφήξει μόνο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 5 εκατομμύρια πολίτες. Τη θερινή μόνο σεζόν. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η πόλη του Ηρακλείου μαζί με τον οικισμό του Γαζίου και της Νέας Αλικαρνασσού είναι στους 200.000 με 210.000 μόνιμους κατοίκους. Αν σκεφτούμε ότι όλος ο νομός Ηρακλείου η μόνιμη κάτοικη είναι 330.000 με βάση την τελευταία απογραφή του 2021 που είχε γίνει. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ενημερωνόμαστε ότι μόνο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου καταφθάνουν 5 εκατομμύρια τουρίστες στη θερινή σεζόν, χωρίς να λάβουμε υπόψη πόσοι έρχονται με το λιμάνι, με τα καράβια, τα κρουαζιερόπλια που έρχονται με επισκέπτες στην πόλη του Ηρακλείου, που κάθονται αυθημερών και περπατούν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, διαβαίνουν τους οδούς της πόλης του Ηρακλείου. Άρα λοιπόν και ο αριθμός των πολιτών που κυκλοφορούν πεζοί, αλλά και ο αριθμός πρωτίστως ο αριθμός των οχημάτων που κινούνται σε όλη την Κρήτη είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό που μπορεί να αντέξει σήμερα το οδικό δίκτυο.
1: Επομένως το κυκλοφοριακό, ναι.
0: Άρα λοιπόν αναπόφευκτα μέσα από αυτά τα δεδομένα κάποια τροχαία θα συμβούν. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά και από τις προσφερόμενες υπηρεσίες έξω τις καθημερινές προσπαθούμε να έχουμε σε εγρήγορη στους συμπολίτες μας να τηρούν τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ιδιαίτερα να αφορούν και το κράνος της μηχανές αλλά και τις ζώνες μέσα στο αυτοκίνητο, που σε περίπτωση που εμπλακούν σε ένα τροχαίο ατύχημα τουλάχιστον να έχουμε όσο το δυνατόν το χαμηλότερο τραυματισμό.
1: Εκεί πώς πάμε, κύριε Καρακούδη? Φορούν ζώνη και κράνος? Ναι.
0: Σε αυτό το ερώτημα που θέτει, κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να πούμε ότι τελευταία έχουν γίνει και κάποιες έρευνες που έχουν καταδείξει ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους στις μηχανές ξεπερνάει το 92% στην πόλη του Ηρακλείου. Και όπως επίσης και η ζώνη ασφαλείας πλέον είναι στο 84%. Ενώ πριν 3 χρόνια, ειδικότερα για τη ζώνη ασφαλείας, η πρώτη έρευνα που είχαμε κάνει Και μιλάμε τώρα για μια μεγάλη έρευνα με δείγμα

0: 500 ατόμων, 500 ατόμων στο σύνολο. Τι είχαμε κάνει δηλαδή στις έρευνες αυτές? Είχαμε βάλει προσωπικό που κάνανε την έρευνα να πηγαίνει σε 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου και στα προάστια της πόλης του Ηρακλείου και να κάνει καταμετρήσεις από τα διερχόμενα οχήματα, αν είναι για αυτοκίνητο πόσοι φορούν τη ζώνη και πόσοι δεν τη φορούν μέσα στο αυτοκίνητο, αν είναι για μηχανή πόσοι φορούν το κράνος και πόσοι δεν τη φορούν. Η χρήση του κράνους, όπως είπαμε και προηγουμένως, ξεπερνάει το 92% πλέον στο Ηράκλειο. Η χρήση προστατευτικής ζώνης, εκεί που η πρώτη έρευνα ήταν της τάξης του 46%, πλέον έχουμε φτάσει στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο ως το 84%. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί θα πρέπει να πούμε και να θέσουμε κι άλλο ένα στοιχείο έτσι στη διάθεση σας και στη διάθεση των αγροατών, ότι όπως είπε και ο υπουργός, ο κύριος Κυριανάκης, το 2025 η περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα που είχε τη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, με μείωση που άγγιξε το 37%.
1: Δυστυχήματα έρχεται...
0: Ναι, στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 37%, τη μεγαλύτερη μείωση και από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της όλης θεωρώ δουλειάς που γίνεται από όλες τις υπηρεσίες τροχέας στο νησί, διότι η κατεύθυνση είναι ενιαία και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης για συνεχούς ελέγχους, για αύξηση των ελέγχων, για έμφαση περισσότερη σε παραβάσεις σε εκείνες τις οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως είναι η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, αλλά και μέσα από εκστρατείες και καμπάνιες ενημέρωσης που κάνουμε όλες οι υπηρεσίες στο πεδίο της πρόληψης, όπως αυτή που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
1: Τι άλλο έτσι στατιστικό, κύριε Καρακούδη, θα μπορούσαμε να πούμε για το Ηράκλειο έτσι που να παρουσιάζει ενδιαφέρον με τις παραβάσεις ή με κάτι άλλο?
0: Θα σας πω, το 2026 συγκριτικά με το 2025, ειδικά στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα όσον αφορά τη δικιά μας υπηρεσία, το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, διότι θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε όλο τον νομό στην αρμοδιότητά μας. Έχουμε την πόλη του Ηρακλείου και κάποιες κεντρικές αρτηρίες, όπως είναι η Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης, όπως είναι η παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Λασιθίου, η παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου και η επαρχιακή οδό Ηρακλείου Πεζών μέχρι τα όρια του Δήμου Αγανών Αστερουσίων. Σε αυτό το οδικό δίκτυο λοιπόν, εμείς ως Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια με την περσινή και στον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, αλλά και στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων γενικότερα. Ακριβώς έχουμε την ίδια κατάσταση με την κατάσταση που είχαμε πέρυσι στην ίδια χρονική στιγμή, δηλαδή αρχές του Οκτωβρίου. Ελπίζουμε και με την πάροδο του υπόλοιπου χρόνου για να κλείσει το έτος να παραμείνει η ίδια κατάσταση και να μειωθεί όσο το δυνατόν, να έχουμε ακόμα λιγότερα τροχαία δυστυχήματα.
1: Μάλιστα. Πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί θα κλείσουμε και την εκπομπή σε 1 με 2 λεπτά, πήρε τώρα ακροατής τηλέφωνο κύριε Καρακούδη και μας είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτήν την ώρα, σας το λέω έτσι και σε εσάς ενημερωτικά, στη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Έχουν φρακάρει, Δημήτρη μου είπες, έχουν φρακάρει είναι η πρώτη αναφορά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι μπορεί να συνέβη και τι μπορεί να συμβαίνει. Σας το μεταφέρω μιας και είμαστε στον αέρα.
0: Θα το λέξουμε απευθείας, θα στείλουμε σταθμό και για τις άμεσες ενέργειες και αν χρειαστεί για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της οδού.
1: Ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Είχαμε νεκρό μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Πώς είναι με τα θανατηφόρα στο Ηρακλείο?
0: Η χαρτογράφηση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα μας δείχνει ότι όλα τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα δυστυχώς γίνονται εκτός του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. Και αυτό είναι και ένα σημείο που έρχεται ως αποτέλεσμα όλων των ενεργειών που έχουμε πει προηγουμένως. Ότι πλέον με τη χρήση του κράνους, τη σχεδόν καθολική χρήση του κράνους μηχανές, τη σχεδόν καθολική χρήση της ζώνης ασφαλείας μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, από τη στιγμή δηλαδή που προσέχουμε και επειδή στην πόλη μέσα οι ταχύτητες που αναπτύσσουμε δεν είναι και όσο στις εθνικές οδούς και στις επαρχιακές οδούς, δεν μας δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη τέτοιων ταχυτήτων. Για τον λόγο αυτό δεν έχουμε και μέχρι στιγμής θανατηφόρο τροχείο.

0: το δυστύχημα στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Πολύ σημαντικό. Ελπίζω να μην έχουμε, να μην θρυνήσουμε ξανά ούτε στο Ηράκλειο ούτε πουθενά σε όλη την Κρήτη. Κύριε Καρακούδη, κύριε Διοικητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και, και θα μιλήσουμε ξανά όταν θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε περισσότερο αυτή την συζήτηση. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή με την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Από εμένα και τον Δημήτρη, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποτίμησης των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν αυτοψίες στις πλήγησες περιοχές και να καταγράφουν το μέγεθος των ζημιών σε υποδομές, κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές εκτάσεις. Στο οροπέδιο Λασιθίου σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η πολυήμερη θεομηνία. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή κακέρα, καθώς τα μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή παραμένουν ανοιχτά. Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφει και νότια του νομού Ηρακλείου, κινητοποιώντας το λιμενικό Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 71 άτομα, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Αντιδράσεις για το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς και στο Ηράκλειο. Την Κυριακή συγκεντρώνονται στο λιμάνι της πόλης διαμαρτυρώμενοι για το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος. Την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκκας. Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ριάντ, οι τρεις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στη διάθεση και ταχύ ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Βασίλειο. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, μετά την ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία, παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου με συγκάτοικο την Ολλανδία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς των προκριματικών ομίλων του Euro 2028 στην κλήρωση που θα γίνει στις 6 του Δεκέμβρη στο Belfast. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, η ατμόσφαιρα καθαρίζει εντελώς με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ασθενής 2 με 3 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους,

0: Η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου, βελτιωμένες αισθητά οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί μας. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι πνέουν τώρα το πρωί με μία ένταση 2 με 3 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα ενισχυθεί η έντασή τους. Από σήμερα μπορεί να μην βρέχει, μπορεί να μην έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες, ωστόσο κινούμαστε πλέον από φθινοπορεινό προς χειμερινό σκηνικό. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Η γεωποικιλότητα είναι παντού γύρω μας και είναι αυτή που στηρίζει τη βιοποικιλότητα που παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, ορυχτά, απολιθώματα, εδάφη, ιζήματα, γεωμορφές, βουνά και οροσειρές, εντυπωσιακά τοπία, υπόγεια ύδατα, ποτάμια, λίμνες και υγρότοποι, ακόμα και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, πλημμύρες και άλλα. Χωρίς την πλούσια γεωλογική ποικιλία και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη γη. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση, που έχει σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Σήμερα, όπως προείπαμε, είναι

δεύτερη ημέρα χωρίς βροχές. Η Κρήτη προσπαθεί να στεγνώσει και να μετρήσει τις πληγές της, περιμένει να ακούσει τις αποφάσεις για το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση και πώς θα επουλώσει αυτές τις πληγές. Όπως έγινε γνωστό, σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου θα εξειδικευτούν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την κακοκαιρία. Στα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και η αναστολή πληστηριασμών για τους πληγέντες. Επίσης, σε 15 ημέρες, όπως ανέφερε ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης για έργα και υποδομές, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθεί σχεδόν το σύνολό τους. Προσέξτε, θα καταβληθεί προσπάθεια. Δεν είναι βέβαιο πως θα επιτευχθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1825, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1862 ο Θεοδωράκης Γρίβας επαναστατεί κατά του Όθωνα στην Ακαρνανία. Το 1910, σαν σήμερα, ορκίζεται η κυβέρνηση, η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1912 ο ελληνικός στρατός Θεσσαλίας, μετά από αγώνα με τις προωθημένες τουρκικές δυνάμεις, απελευθερώνει την Ελασσόνα και τη Δεσκάτη. Στο μεταξύ, αποπλέει για το Αιγαίο ο ελληνικός στόλος μετά την κήρυξη του πολέμου κατά της Τουρκίας. Το 1925, μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου, αρχίζει η εφαρμογή της λογοκρισίας και του στρατιωτικού νόμου. Το 1947 ισχυρότατο σεισμός 7 Ρίχτερ πλήττει την περιοχή Πηλία Μεσσηνίας. Το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει τη δημιουργία, την πρωθυπουργία με συγχωρείτε, στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή. Στην απόφαση αντιδρά ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Το 1971 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος ανακοινώνει την κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων. Το 2004 οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα κρίνονται ένοχοι από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας για προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών. Το 2009, σαν σήμερα, ορκίζεται μόνος του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια ο νέος Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή και να σταθούμε στα σενάρια περί επέκταση του πολέμου με τη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της Γαλλίας έναντι των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το Ελιζέ, η Γαλλία και η Ευρώπη θα εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να υποστηρίζουν την Ουκρανία με στόχο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και την πρόοδο των διαβουλεύσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα σέβεται την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε πως προετοιμασίες για το ενδεχόμενο που θα την υποχρεώσουν να απαντήσει απέναντι σε πιθανή ρωσική προβοκάτσια ή ακόμη και σε κάποιο άμεσο χτύπημα κάνει η Εστονία, η οποία μετακινεί μόνιμα στρατεύματα πιο κοντά στα σύνορά της με τη Ρωσία και αποκτά οπλικά συστήματα που μπορούν να πλήξουν στόχους βαθιά στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας.

Ταυτόχρονα μαθαίνουμε πως η νέα στρατηγική που επεξεργάζεται το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στοχεύει σε ταχεία νίκη επί της Ρωσίας αν επιτεθεί σε κράτο μέλος, ενώ υπάρχει κινητικότητα σε Εστονία, Λιθουανία και Πολωνία. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη γυραιά Ήπειρο. Δεν ξέρουμε γιατί υπάρχει αυτή η αιμονή να ξεθάψουν το τσεκούρι του πολέμου. Αντί να υπάρξουν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, προσπαθούν να απολώσουν το κλίμα με τη Ρωσία. Βέβαια, τον πόλεμο αυτό τον έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Τον έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά με τις αυξήσεις στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Εξίσου ακριβά έχουμε πληρώσει και εξακολουθούμε να πληρώνουμε τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν με τις αυξήσεις φωτιά στα καύσιμα. Να αναφέρουμε ακόμη πως ο θάνατος 27χρονης εργαζόμενης σε Ρωσικό Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανόλης έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για 189 ανθρώπους υπό ιατρική παρακολούθηση. Περιφερειακός αξιωματούχος δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ο θάνατος οφείλεται σε Πανόλη. Ωστόσο, οι κεντρικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καμία από τις επαφές της εργαζόμενης δεν έχει μέχρι στιγμής εμφανίσει συμπτώματα. Ο οργανισμός έχει προσφέρει υποστήριξη στη Ρωσία, ενώ οι εργαστηριακοί έλεγχοι για τη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Την υπόθεση παρακολουθούν στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, το θέμα που ξεχωρίζει είναι η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος έρχεται με γεμάτη ατζέντα και με το βλέμμα στην άμυνα, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην

ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία Ρούμπιο στην Αθήνα συνδυάζεται με τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με την άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια,

0: κυβερνήσεων στην Ελλάδα, ειδικά εν μέσω των συνεχιζόμενων πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της σταθερότητας μεταξύ των δύο κρίσιμων συμμάχων του ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας. Από ελληνικής πλευράς θεωρείται δεδομένο ότι θα παρουσιαστούν οι θέσεις της Αθήνας για την τουρκική δραστηριότητα στην περιοχή και την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερο βάρος έχει και το ενεργειακό σκέλος. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ίδιες τις συνομιλίες και κυρίως στο κατά πόσον η Ουάσιγκτον θα συνοδεύσει τα θετικά μηνύματα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με συγκεκριμένες κινήσεις. Στην Αθήνα αναμένουν να ακούσουν τις προτάσεις που θα φέρει μαζί του ο Ρούμπιο, ιδιαίτερα στο ενεργειακό πεδίο, αλλά και τις αμερικανικές θέσεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα ξεχωρίζει το γενέθλιο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν άναψαν μόνο κεράκια, άναψαν ολόκληρο τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επανέρχεται στο σήμα του κυβερνώντος κόμματος. Βέβαια, υπήρξαν οι χειρές απουσίες. Πέραν της αυτονόητης του Αντώνη Σαμαρά, ο Κώστας Καραμανλής, αν και προσκλήθηκε από το γραφείο του γραμματέα του κυρίου Κυρανάκη, είπε ότι έχει δουλειά στην Ξάνθη με τη ΣΕΚΕ των καπνών και θα γυρίσει στην Αθήνα σήμερα ώστε να μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κινέζικη Πρεσβεία ακριβώς την ημέρα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο. Ο δε Βαγγέλης Μεϊμαράκης λέει ότι αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή βεβαίως θα πήγαινε, αλλά χθες Δευτέρα έχει ολομέλεια στο Στρασβούργο και πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρόν. Βέβαια δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας την Παρασκευή έκανε, λέει, μια ανοιχτή συγκέντρωση στον Άλυμο, όπου παρά τη βροχή, λένε οι πληροφορίες, λένε οι συνάδελφοί μου από την Αθήνα, ότι κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 3.500 κόσμου. Ήταν μια επίθεση φιλίες στην παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, την ώρα που στα σενάρια διαδοχής το όνομά του συζητείται ευρέως. Ο ίδιος δηλώνει σε συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται να ρίξει έναν πρωθυπουργό που κέρδισε δύο εκλογές με 41%. Σαφώς όμως θα είναι παρόν στην επόμενη μέρα όταν αυτή προκύψει. Γι' αυτό και με κάθε ευκαιρία αναφέρεται με έμφαση στο προσωπικό του στίγμα, τραβώντας όπου χρειάζεται και διαχωριστικές γραμμές. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο λόγος που είπα να μαζευτούμε απόψε είναι για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να το. Ήτανε ο Δένδιας από την ομιλία που έκανε στην περιοχή του Αλίμου. Τους είπε ότι σας μάζεψα εδώ για να σας πω ένα ευχαριστώ. Παρακαλώ, θα ήταν η απάντηση από κάτω. Έτσι γίνονται. Έτσι γίνονται οι συναντήσεις σε κεντρικό επίπεδο. Άλλος για Χίο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη, πώς το λέει το τραγούδι. Έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μεϊμαράκης δεν μπορούσε γιατί ήταν η Κυριακή. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να παίρνει τηλέφωνο ο Κυρανάκης στο Μεϊμαράκη να του λέει το Σάββατο μπορείς. Όχι, όχι, όχι. την Κυριακή μπορείς, όχι, όχι, όχι, έτσι είναι.

Λέει μπορείς τη Δευτέρα, λέει τη Δευτέρα μπορώ, αλλά δεν μπορώ εγώ. Κάπως έτσι γίνονται οι συνεννοήσεις. Ο Σαμαράς έχει τραβήξει το δικό του δρόμο. Ο Κώστας Καραμανλής ασχολείται με τα καπνά, προσπαθεί να συνεταιριστεί τώρα εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν για αυτό το συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν. Έτσι γίνεται.

Τραγουδάρα όμως, έτσι. Τραγουδάρα, τραγουδάρα, Μητροπάνος. Λοιπόν, στο Πασόκ τώρα επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας. Δείχνει να κινείται η βελόνα και πώς να το πω, και υπάρχει αισιοδοξία ότι επιστρέφουν στη δεύτερη θέση. Υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας μετά τις προσχωρήσεις στο κόμμα, με πιο πρόσφατη αυτή του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη. Μαθαίνω ότι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν και άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν και να βρουν στέγη στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Δηλαδή, αυτοί που επιστρέφουν έχουν μία γκρίνια μέσα τους, έχουν μία τοξικότητα, δεν ξέρω. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ξέρει. Ξέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι εδώ σήμερα, αλλά αυτά τα από παρακάτω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι εδώ, θα γίνει σήμερα, πώς να το πω, θα ξεχυθεί το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε όλη την Κρήτη. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Στη συνέχεια, γιατί θέλω να πω κάτι και για τον Αλέξη, τον Πάνο Αλέξη. Κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για τα υπερπλεονάσματα εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι αξιοποιούνται για την αγορά, για την εξαγορά ψήφων. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Βοτανικό. Η αλήθεια είναι πως τον χάσαμε τον Αλέξη. Τον χάσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λένε πως το κόμμα παραμένει στάσιμο έως κάνει κοιλιά, και δεν βλέπουμε νέα στελέχη να βγαίνουν μπροστά για να υπερασπιστούν τις προτάσεις του κόμματος. Τι ήταν αυτό? Δηλαδή, βγήκαν στην αρχή μερικά στελέχη, είπαν άρες μάρες κουκουνάρες, κατάλαβαν ότι δεν περνάει αυτό, κατάλαβαν ότι πιο πολύ ζημιά κάνουν παρά καλό, τους μάζεψε τα κατάκα ο Αλέξης. Δηλαδή, όταν τους έλεγε, όταν μας έλεγαν μάλλον, ότι θα πρέπει να δηλώσουμε τα σημικά, να δηλώσουμε τα χρυσαφικά, ότι πρέπει να κάνουμε ένα περιουσιολόγιο και να δώσουμε τον πατριωτικό φόρο που ο καθένας τον εννοούσε όπως ήθελε, περισσότερο ζημιά προκάλεσαν παρά έδωσαν αέρα στο κόμμα του Αλέξη. Βέβαια, αυτή η καθίζηση του Αλέξη Τσίπρα έδωσε αέρα στη Μαρία Καρισιανού, η οποία δηλώνει πως η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι έτοιμη για τις εκλογές, τονίζοντας πως οι λίστες των υποψηφίων εμπλουτίζονται συνεχώς και θα ανακοινωθούν σύντομα. Η επικεφαλής του κόμματος δήλωσε μάλιστα, μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία, ενώ υποστήριξε ότι στις εκλογές κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, στη δική μας περίπτωση δεν θεωρώ απίθανη την αυτοδυναμία, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία Καρισιανού. Έτσι είναι. Αλίμονο εάν χαθεί και η ελπίδα. Έτσι είναι. Από την τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει η κάθοδος των κυβερνητικών κλιμακίων, το κλιμάκιο ηλθονίδων και

0: επήλθον, δεν ήταν έτοιμο να κάνει ανακοινώσεις. Έμεινε όμως εδώ το μισό κλιμάκιο, γιατί δεν πρόλαβα να πάνε στην περιοχή του Μυλοπόταμου να δουν εκεί από κοντά τι γίνεται, τις πλημμύρες. Η απορία μου είναι βέβαια τι πάνε να κάνουν, αλλά αυτό προσπερνούμε. Δηλαδή, όταν πάει εκεί ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, τι πάει να δει, πάει να αξιολογήσει, ας πούμε, τι πάει να κάνει. Κανονικά έπρεπε να κατέβουν τα τεχνικά κλιμάκια, να πάνε να χαρτογραφήσουν τις ζημιές και να δώσουν λύσεις ουσιαστικές και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, αφήστε τώρα τις σαγλαμάρες και τα πολλά πολλά και με τις φωτογραφίες τα κίτρινα γυλαίκα, αυτά τα κίτρινα γυλαίκα παιδί μου τα έχω μισήσει και φταίει η πολιτική προστασία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αντί λοιπόν να κάθονται να κάνουν τέτοιου είδους συσκέψεις, νομίζω ότι είναι καιρός να έρθουν οι μηχανισμοί του κράτους και να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των ζημιών που είναι μεγάλες. Είναι πολύ μεγάλες και στο Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές, στην περιοχή της Ιεράπετρας, εκεί δε που νομίζω ότι αν δεν κάνουν κάτι θα γελάσει κάθε πικραμένος, είναι στην περιοχή Αρκαλοχωρίου Παύλα Καστελίου. Ο Βασίλη Γκεγκέρογλου έχει μαλλιάσει γλώσσα του να τονίζει στο αθηνοκεντρικό κράτος ότι εάν δεν υλοποιηθεί η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά έργα εκεί στην περιοχή, δεν μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Αυτό δεν το καταλαβαίνει τώρα ο καθένας που κάθεται στο γραφιάκι του με το air condition του, που είναι και στον 7ο όροφο και έχει θέα από εκεί την Αθήνα, απολαμβάνει την εξουσία. Δεν το καταλαβαίνει. Τι λέει τώρα ο Δημαρχάκος, να πούμε, από την Κρήτη. Ποιος τον λογαριάζει αυτόν, σιγά τώρα. Έτσι είναι. Και το είδαμε προχθές. Έκανε μία νεροποντή, λες και δεν θα κάνει όταν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο, και κλείσαν όλοι οι δρόμοι. Δηλαδή, φανταστείτε, να ήταν σε λειτουργία το αεροδρόμιο, να θέλαμε να στείλουμε τους ανθρώπους που είχαν κλείσει πτήσεις charters για να φύγουν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, και οι δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο να είναι απροσπέλαστοι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, σημασία έχει ότι το κάνουν. Και όσο εμείς δεν μιλάμε, και όσο δεν μιλάνε και τα κυβερνητικά στελέχη, δηλαδή το να μιλάει ένας βουλευτής του ΚΚΕ, το να μιλάει ένας βουλευτής, ξέρω εγώ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιον άλλο να πω, μπορεί να μην του έχουν εμπιστοσύνη. Στους δικούς τους βουλευτές εδώ από την Κρήτη δεν έχουν εμπιστοσύνη? Δηλαδή έχουν κανένα λόγο Αυγενάκης, Σενετάκης, Κεφαλογιάννης να μην τους πούν την αλήθεια, ότι βρε παιδιά εκεί υπάρχει πρόβλημα, κάντε κάτι? Αλλά δεν ακούνε ούτε αυτούς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Σας έλεγα λοιπόν, κάτι ήθελα να πω για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Σήμερα θα πάνε το κλιμάκιο, και παρακαλώ σε λίγο να μιλήσουμε εκεί με τους ανθρώπους στην περιοχή, θα πάει το κλιμάκιο για να κάνει αυτοψία, να δει τις καταστροφές που έγιναν στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου θα εξειδικευτούν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την κακοκαιρία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, είναι το εξής. Αυτό που είπαν χθες, νομίζω ο κύριος Κατσαφάδος το είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι λέει θα ανακοινωθούν μεταξύ των άλλων μέτρα όπως αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και η αναστολή πληστηριασμών για τους πληγέντες. Συγγνώμη, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή όσοι ρε παιδί μου δεν χρωστούν στην εφορία, όσοι δεν πληστηριάζεται το σπίτι τους, έτσι, δεν μπαίνει σε διαδικασία πληστηριασμού, ου καν λάβεις. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο ποιητής, αλλά το προσπερνούμε και αυτό. Θέλω να σας πω ότι θα είναι σήμερα εδώ στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου. 12 η ώρα θα πάει στο Δημαρχείο στην αίθουσα και θα έχει συνάντηση με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου. Στις 12:30 θα επισκεφθεί το Χώνο, εκεί η περιοχή που με φυσικό τρόπο τρέχουν τα νερά του Οροπεδίου προς το φράγμα Ποσελέμη. Στις 11 μετά στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών θα είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζιος, Ευάγγελος Αποστολάκης και Μανώλης Χνάρης, καθώς και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Δαφέρμου. Πρέπει να είναι το ντεμπούτο του Ευάγγελου Αποστολάκη στην περιοχή του Ρεθύμνου. Είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνει μετά την συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ανακοίνωση που έγινε για την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ. Πρόσεξε τώρα, αγαπητέ Δημήτρη. Μου στέλνουν μηνύματα, περίμενα να το βρω όμως, για να είμαι ακριβής, γιατί θέλω πάντα να αναφέρω. Μου γράφουν λοιπόν ότι ο εργολάβος που έχει αναλάβει την κατασκευή του δρόμου Ηράκλειο-Χερσόνησο μας κάνει μεγάλο καψόνι. 10 μέρες έχουν να αγγίξουν το δρόμο. Μα πότε θα τελειώσει αυτό το έργο? Γιατί μας ταλαιπωρούν με αυτό τον τρόπο, μου γράφουν ακροατές που είναι υποχρεωμένοι λόγω εργασίας. Είναι αναγκασμένοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν καθημερινά στην περιοχή της Χερσονήσου, γιατί εκεί είναι η δουλειά τους. Και είναι εξωφρενικό να έχουν κλείσει το βόρειο οδικό άξονα 8 χιλιόμετρα. 8 χιλιόμετρα έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουν βάλει ταμπελάκια, έχουν βάλει κόνους, έχουν κλείσει το δρόμο και σου λένε πήγαινε. Και πηγαίνεις εσύ τώρα, κοιτάζεις δεξιά, κοιτάζεις αριστερά να δεις πού γίνονται τα έργα και δεν βλέπεις κανέναν. Βλέπεις μόνο μηχανήματα σταματημένα, δεν βλέπεις κανέναν άνθρωπο να εργάζεται. Βρε παιδιά, θα σοβαρευτούμε. Και επειδή σκοπεύει να έρθει ο Πρωθυπουργός, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, στις 10 του μήνα, μήπως τη μέρα εκείνη πρέπει όλοι να εκδράμουμε προς Ανατολάς για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός τι εστί βερίκοκο, όταν θα έρθουν δηλαδή λιμουζίνες και θα πάνε να τον παραλάβουν από το αεροδρόμιο για να τον πάνε να επιθεωρήσει τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όταν θα τον πάνε να δει το έργο που δόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία Νεάπολη Άγιο Νικόλαος. Δεν πρέπει να υποστεί τις συνέπειες που έχουν υποστεί και οι πολίτες της Κρήτης ένα χρόνο τώρα. Θα είναι ανέντιμο να κλείσουν τους δρόμους και να κυκλοφορεί μόνο το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο. Θα είναι ανέντιμο, διότι ο Πρωθυπουργός δεν θα έχει εικόνα. Το σωστό είναι να πάει κανονικότατα, όπως πάμε και εμείς, σε εργασία στην περιοχή της Χερσονήσου κλπ. Να υποστεί, να καταλάβει τι εστί βερίκοκο. Τι σημαίνει όταν λέμε εμείς ότι βρε παιδιά δεν πρέπει να δουλέψουμε διπλή και τριπλή βάρδια για να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατόν ένα έργο που είναι να γίνει σε ένα χρόνο? Γιατί να μην βάλουμε διπλή βάρδια να το πάμε στις 6 μήνες, και άμα βάλουμε και τρίτη βάρδια να το μειώσουμε ακόμα περισσότερο? Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι σύνθετα. Δεν ανακαλύψαμε εμείς την Αμερική. Απλά δεν μιλάει κανείς. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα όταν δεν μιλάς, όταν δεν διεκδικείς. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Θεωρούν ότι το ανέχεσαι. Θεωρούν ότι όλα βαίνουν καλώς. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Θέλω να πω κάτι για αυτό που λέτε τώρα, ότι δεν μιλάει κανείς, αυτό ακριβώς απάνω. Έχουν παραδώσει ένα δρόμο από τις Πέρα Γαλήνους, που είναι στο Χιτά, καινούριο πριν μια εβδομάδα, και πάει μέχρι Σίσες, εκεί στην Ανηφόρα, όλοι ξέρουν. απορώ, οι οδηγοί που περνάμε από εκεί όλοι δεν έχει αντιληφθεί κανείς ότι ο

0: δρόμος αυτός είναι κατηρίμη που παραδώσανε πριν 5-6 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δρόμος αυτός, καινούριος δρόμος, είναι τάπητας αυτός. Το αυτοκίνητο σε βγάζει απόκριση και κατακτυπά και λες και έχει πρόβλημα. Έχει ζημιά στο αυτοκίνητό σου.
1: Μάλιστα. Και δυστυχώς.
0: Είναι κύριε Αργυρά και έχει παραδοθεί ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Με καινούριες γραμμές. Είναι δρόμος αυτός που παραδόθηκε.
1: Τι να σας πω, δεν έχω απάντηση. Ξέρετε, είναι τα έργα αυτά που τα επιτηρούν οι πτάμενοι μηχανικοί, δηλαδή η επιστασία στο έργο γίνεται με μηχανικούς που στέλνει το ίδιο το Υπουργείο από την Αθήνα. Δεν υπάρχει εδώ κάποιος που να παρακολουθεί το έργο. Και βέβαια κάποια στιγμή, το τονίζω αυτό, μετεπιτάσεως, κάποια στιγμή πρέπει να βγουν και οι εισαγγελείς του δρόμου. Δηλαδή να καλέσει αυτό τον τύπο που έβαλε την υπογραφούλα του και έγινε η παραλαβή του δρόμου και να του πει αδερφέ εδώ είσαι φάουλ και θα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Δεν μπορείς να παραλαμβάνεις ένα έργο το οποίο έχει αυτές τις ατέλειες, εγώ δεν τις ξέρω, ο ακροατής μας τις αναφέρει. Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Απλώς επειδή ήθελα να συμπληρώσω ότι εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Πρωθυπουργός, είμαι σίγουρος ότι θα βάλει όλη την τροχέα και την αστυνομία ώστε να διευκολύνει το δρόμο για να μην πούνε ότι έχει γίνει συνωστισμός. Ναι. Εγώ κάθε μέρα κάνω το δρόμο, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα πηγαίνετε από Ηράκλειο Χερσόνησο. Πείτε μου, αυτό που αναφέρει ο ακροατής ότι 10 μέρες τώρα δεν δουλεύει κανείς αυτό το δρόμο. Είναι
2: κανένας.
1: Έτσι.
2: Προχθές μόλις είδα 15 άτομα σε ένα σημείο καθότισαν και δεν ξέρω ότι έκανε κάποια, αν κατέβαζε κάποιο τσιμεντένιο αυτό και καθότισαν 15 άτομα και τον εβλέπανε.
1: Μάλιστα, τι να σας πω.
2: Όλες τις άλλες ημέρες κανένας δεν, καμία δουλειά δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Απολύτως.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα που είναι θέμα σεβασμού των πολιτών. Δεν υπάρχει άλλη διάσταση. Είναι ζήτημα σεβασμού των δημοτών του Ηρακλείου. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να σας πω τι ακριβώς εννοώ.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Έλα πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
7: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Αυτό που ξεκίνησα να σας πω είναι η έλλειψη σεβασμού στους πολίτες του Ηρακλείου. Τι εννοώ? Εάν αποφασίσει κάποιος από μας να κατέβει το μεσημέρι στο κέντρο του Ηρακλείου, το μετανιώνει διπλά και τριπλά. Παντού υπάρχει ένα απέραντο πρόβλημα. Κατέβαινα χθες τη λεωφόρο Κνωσού από τον κόμβο εκεί τον γνωστό που είναι στον εθνικό δρόμο. Με το που κατεβαίνεις δεξιά, αυτοί που θέλουν να στρίψουν αριστερά για να πάνε προς το αεροδρόμιο, προς το Ρέθυμνο, υπάρχει μία τεράστια ουρά από τα πρώτα φανάρια που φτάνει μέχρι το ύψος της γέφυρας του εθνικού δρόμου. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Προσπερνάς αυτό το φανάρι, πηγαίνεις στο από κάτω φανάρι, λίγο πριν την άλλη γέφυρα, Περτσελάκη, αριστερά, υπάρχει ένας άλλος δρόμος που μπορείς να στρίψεις αριστερά και να βγεις και από εκεί προς τον εθνικό δρόμο προς Ρέθυμνο. Και εκεί μια τεράστια ουρά. Προχωρείς στη συνέχεια και φτάνεις σε αυτή τη γέφυρα Περτσελάκη, όπως έχει ονομαστεί, και υπάρχει μια τεράστια ουρά σε όλο το δρόμο. Η ουρά είναι πάνω στην γέφυρα αυτή που έχει δημιουργηθεί. Από κάτω έχουν κλείσει το ένα ρεύμα της εθνικής αντιστάσεως. Παντού υπάρχει εκνευρισμός, παντού υπάρχουν άνθρωποι που κουνάνε τα χέρια τους απογοητευμένοι και νευριασμένοι. Ένα πράγμα μόνο δεν συναντάς: ένα τροχονόμο να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Παιδιά, αυτό είναι έλλειψη σεβασμού. Αφήστε τώρα τις αμπελοφιλοσοφίες. Μην ακούω αμπελοφιλοσοφίες. Είναι έλλειψη σεβασμού. Και προσέξτε τώρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου δεν την αφορά. Σου λέει, εμένα δεν με ενοχλεί κανείς. Γιατί να βγάλω εγώ υπηρεσία τροχονόμων για να κατέβουν στο κέντρο του Ηρακλείου να ρυθμίζουν την κυκλοφορία? Δεν παπνιγούν. Η Δημοτική Αρχή δεν απαιτεί, συγγνώμη, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου δεν καλεί σε μία σύσκεψη τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να του πει, ρε αρχηγέ, τι κάνουμε στην πόλη του Ηρακλείου? Έχετε εγκαταλείψει την πόλη και ασχολείστε μόνο με χωσές και μόνο με κλιμάκια που κάνετε ελέγχους για το αλκοοτέστ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο? Συγγνώμη, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, βρε παιδιά? Για να ενισχύσουμε το ταμείο? Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Συγγνώμη, εγώ χθες που κατέβηκα στο κέντρο του Ηρακλείου και είδα αυτό το απόλυτο μπάχαλο, ένιωσα πολύ μεγάλη ντροπή. Ένιωσα δηλαδή ότι πρώτα η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου με γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και στη συνέχεια ένιωσα την ίδια ντροπή για τις δυνάμεις εδώ της αστυνομίας που είναι πανταχού απούσες. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος

να είναι στο πλευρό των δημοτών. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία αυτής της πόλης. Προσέξτε κάτι τώρα, για να δείτε ότι εδώ υπάρχει παραορισμός, αν το λέω καλά, παραορισμός, πώς τον λένε. Προσέξτε, προχθές που έβρεχε, το γνωστό ρέμα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας 40 χρόνια τώρα να λέμε ότι θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά, πήγε η δημοτική αστυνομία, έχει και μια δουλειά η δημοτική αστυνομία, και έβαλε εκεί, ξέρετε ποιο λέω, εδώ Κατσαμπά, στο Κατσαμπά πήγε η δημοτική αστυνομία και είχε ένα περιπολικό από τη μεριά που είναι ο κόμβος της Αλικαρνασσού και είχε βάλει και κόκκινες κορδέλες για να μην περνάει κανένα αυτοκίνητο, και ήταν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ δύο δημοτικοί αστυνομικοί για να μην αφήνουν τα αυτοκίνητα να περνούν. Και από την άλλη πλευρά, εκεί που είναι η οδός Δερβενακίων, πάλι είχαν κλείσει το δρόμο και είχαν βάλει πάλι εκεί ένα περιπολικό, δηλαδή δύο δημοτικούς αστυνομικούς, και ήταν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην περάσει κανένα αυτοκίνητο. Μα αλήθεια τώρα. Έτσι κλείνουμε τους δρόμους στο Ηράκλειο. Δηλαδή έχουμε τέσσερις δημοτικούς αστυνομικούς και κλείνουν το δρόμο για να μην μπλέξει πολιτική προστασία επειδή δεν πήρε μέτρα. Μήπως, βρε παιδί μου, να σκεφτούμε σοβαρότερα, να πάμε να κάνουμε ένα τεχνικό έργο για να μπορούμε να περνάμε με ασφάλεια πάνω από το ρέμα. Λιγότερο θα μας τυχήσει. Λιγότερο θα μας τυχήσει. Δεν μπορεί να τρέχουμε όλοι να κλείνουμε δρόμος για μια Ιρλανδική διάβαση εκεί που είναι κίνδυνος θάνατος, που είναι 2 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ηρακλείου. Ντροπή, ντροπή. Και ξέρετε, επειδή κανείς δεν μιλάει που έλεγα προηγουμένως, και επειδή πρέπει να είμαστε κάποια στιγμή ειλικρινείς σε αυτή την πόλη, κουραστήκαμε πια, κουραστήκαμε. Δεν θέλουμε άλλους ερασιτεχνισμούς. Θέλουμε σοβαρά πράγματα να προχωρούμε και να βελτιώνεται η κατάσταση στο Ηράκλειο. Όχι αυτό το χάος που υπάρχει, όχι αυτή η αναρχία, όχι αυτός ο οχαδελφισμός, όχι αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Και προσέξτε κάτι, παρακαλώ, το Δήμαρχο Ηρακλείου σήμερα, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, να πάρει το αυτοκίνητό του μαζί με τον οδηγό του και να πάει μία βόλτα περιμετρικά του Ηρακλείου. Περιμετρικά του Ηρακλείου. Να περάσει δηλαδή από τη λεωφόρο Κνωσού περίπου στη μία-μία μισή ώρα, λεωφόρο Κνωσού, να κατέβει στη συνέχεια Χρυσοστόμου, να κατέβει στη συνέχεια από την Εύανς, να πάει από την Εθνικής Αντιστάσεως. Θέλω να βιώσει ο ίδιος το πρόβλημα που βιώνει ο μέσος πολίτης. Έχει εγκαταληφθεί η πόλη του Ηρακλείου, το τονίζω, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πάει άλλο. Εκτός, και εγώ θέλω να μάθω επίσης, και όταν λέω εγώ θέλω να μάθω, θα αναρωτηθεί κάποιος και ποιος είσαι εσύ βρε. Φαντάζομαι ότι εκφράζω ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών που δεινοπαθούν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου. Πολλοί θα ήθελα να μάθουν. Το βλέπω από τα μηνύματα που μου στέλνουν. Το βλέπω από την αγανάκτηση που καταγράφεται μέσα από τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Messenger. Εγώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα να μάθω είναι, η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου καθημερινά σε μια πόλη που είναι η τέταρτη σε πληθυσμό, προσέξτε, το Ηράκλειο είναι η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη στην Ελλάδα, ωραία, αυτή, σε αυτή την πόλη η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου πόσους τροχονόμους διαθέτει για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία? Πόσους? Θα μας πει κάποιος? Ούτε ένας. Και ξεκινώ. Παραλιακός, δεν γίνεται πανικός σε κάποιες ώρες της ημέρας, και οι μόνοι που είναι εκεί και αγναντεύουν το πέλαγος είναι δύο δημοτικοί αστυνομικοί στην πλατεία 18 Άγγλων. Γιώφυρος, γίνεται ένας απίστευτος χαμός πρωί, μεσημέρι, και δεν υπάρχει κανείς να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Να συνεχίσω. Στην περιοχή της Λεωφόρου Κνωσού, ένας πανικός. Δεν υπάρχει κανείς αστυνομικός. Εθνικής Αντιστάσεως,

Λεωφόρος 62 μαρτύρων. Ποιο είναι πρωτοπό? Το Ηράκλειο. Άι Γιάννης Χωστός. Όλο το Ηράκλειο αυτή την περίοδο είναι απροσπέλαστο. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, είναι πρόβλημα. Την καλημέρα μου στην ακροάτρια η οποία μας γράφει μήνυμα και μας λέει: ταξιδεύω προς την Άρτα, στην Ολυμπία οδό, για το Ρίο Αντίριο. Θυμήθηκα πόσες φορές έχετε αναφέρει για τις εθνικές οδούς στην υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει. Σας παρακολουθούμε διαδικτυακά και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, παρά το γεγονός ότι βρίσκεστε εκτός Κρήτης. Τώρα με τη δυνατότητα που δίνετε, παρακολουθείτε την εκπομπή για να μαθαίνετε τα νέα του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε για την επιλογή, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Γιώργος μου γράφει: κύριε Αργυράκη, χθες έκανα το λάθος να πάω στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου για να δω τι γίνεται με την ενεργοποίηση. Η κατάσταση είναι τραγική. Κλείνουν ραντεβού για το τέλος Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Οκτωβρίου. Τι γίνεται? Αγαπητέ Γιώργο, προφανώς δεν έχεις παρακολουθήσει όλη την εξέλιξη των πραγμάτων. Γίνεται και εκεί το «έλα να δεις», γίνεται και εκεί, πώς να το πω, ένα αδιέξοδο υπάρχει. Στην αυριανή εκπομπή έχουμε μεριμνήσει να έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, τον άνθρωπο που παρακολουθεί την όλη διαδικασία, να μας ενημερώσει, να μας δώσει μία εικόνα πού φτάνουμε. Μην αγχώνεσαι, αγαπητέ Γιώργο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Κρήτη, το πρόβλημα είναι σε όλη την Ελλάδα. Ζήτημα να έχουν ενεργοποιηθεί 40 με 50.000 κωδικοί, όταν οι άνθρωποι που πρέπει να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους ξεπερνούν τους 500 με 600.000. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας και δυστυχώς η πολιτεία αυτό που έκανε μετά τα όσα συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθεί μέσω της ΑΔΕ να αναζητήσει λύσεις, να βρει διεξόδους, ζητήματα όμως άγνωστα για αυτήν, με συνέπεια να μην είναι σε θέση να δώσει ουσιαστικές λύσεις, να μην είναι σε θέση να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους αγρότες να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους. Θα πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά. Αυτό που μου γράφουν εδώ άνθρωποι που είναι διαρκώς στους δρόμους είναι ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως σε σχέση με την έλλειψη σεβασμού και το γεγονός ότι δεν συναντάς πουθενά έναν τροχονόμο, είναι κοινή διαπίστωση όλων. Και αν καμιά φορά, λέει, συναντήσουν κανέναν άνθρωπο, κάποιον τροχονόμο εκτός πόλης Ηρακλείου για τον α ή β λόγο, π.χ. μου γράφει εδώ ο Κώστας στην περιοχή των Αθανάτων που προχθές, λέει, είχαμε κινητοποιήσει και είχαν κλείσει το δρόμο, δεν μεριμνούσαν νωρίτερα να κλείσουν το δρόμο ή να εκτρέπουν την κυκλοφορία και να πηγαίνουν από τους παράδρομους προκειμένου να ξεφύγουν από τον κόμβο? Τι έκαναν, λέει? Άφηναν τους ανθρώπους και έφταναν μέχρι το σημείο που είχαν κλείσει το δρόμο, στη συνέχεια τους έλεγαν να κάνουν αναστροφή πάνω στον Εθνικό, να γυρίσουν πίσω και να πάρουν την κατεύθυνση αυτή που ήθελε να πάρει ο καθένας. Και μου λένε, κάναμε, λέει, ασκόπος 5 χιλιόμετρα να πάμε και 5 χιλιόμετρα να γυρίσουμε 10 χιλιόμετρα. Γιατί, λέει, δεν μας ενημέρωσαν νωρίτερα

0: ούτως ώστε να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τι να σας πω, δεν έχω απάντηση. Δεν έχω απάντηση και είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή να απαιτήσει τα αυτονόητα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ρεπορτάζ. Πάμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη αποφασίζονται σήμερα, ενώ ειδικά κλιμάκια συνεχίζουν την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών και η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των υποδομών. Αναμένεται η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών, ενώ οι Δήμοι θα συγκεντρώσουν δικαιολογητικά για την καταβολή της πρώτης αρρωγής και την αποκατάσταση ζημιών σε οικιακές συσκευές. Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να διαπιστώσει η διεισόμαση το μέγεθος της καταστροφής και να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τα αναγκαία μέτρα ανακούφισης και αποκατάστασης. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ξεκινά την περιοδία του από το Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου στις 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, εστιάζοντας τις άμεσες προτεραιότητες για την αποκατάσταση των υποδομών. Στις 11 το πρωί, κομματικό κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών. Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα σε δύο διαφορετικά περιστατικά στα Μάλια. Αμφότεροι ήταν τουρίστες και ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανένστητοι. Ο ένας ήταν Ολλανδός και ο άλλος Μολδαβός. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 5 το πρωί στο Καυροχώρι του Δήμου Μαλεβιζίου. Η πυροσβεστική δέχτηκε κλίση για πυρκαγιά σε παράπηγμα και αμέσως σήμανε συναγερμό. Στο σημείο υπήρχαν επίσης μπάζα και διάφορα υλικά που θα μπορούσαν να προσφέρουν χώρο στη φωτιά να επεκταθεί. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της αποψινής αφιξής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε χαρακτηριστικά. Την αποστολή στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισαν Τουρκία και Πακιστάν ενεργοποιώντας την τριμερή συμμαχία της Μέκκας μετά από έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ριάντ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Θείου. Πάρα πολλά μηνύματα. Υπάρχει μία οργή. Υπάρχει μία αγανάκτηση και μία απογοήτευση των ανθρώπων που μέσα σε λίγα 24 ώρα είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, είδαν τις καλλιέργειές τους να χάνονται κυριολεκτικά και να έχουν βυθιστεί κάτω από 2, 3 μέχρι και 4 μέτρα ύψου νερού που μας έχουν πει. Έχουν μια απορία οι άνθρωποι αυτοί και που προσπαθούν να την, πώς να το πω, να τους την απαντήσει κάποιος. Αυτό που λένε είναι το εξής και ακούγεται αυτονόητο. Όταν έγιναν τα έργα στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου, όταν δημιουργήθηκε αυτή η σύραγγα που κατεβάζει τα νερά στο φράγμα Ποσελέμη, έγινε και για ένα πρόσθετο λόγο. Δηλαδή δεν έγινε μόνο για να γεμίζει το φράγμα Ποσελέμη με νερό, έγινε και για ένα πρόσθετο λόγο, για να προστατεύεται το οροπέδιο από τα πλημμυρικά νερά, για να μην ξαναδούμε δηλαδή αυτό που βλέπαμε παλιά, που μαζευόταν τεράστιες ποσότητες νερού στην κάτω μεριά εκεί προς το Χώνο. Να μην δούμε τέτοιες εικόνες, τέτοιες σκηνές. Δυστυχώς όμως το οροπέδιο πνίγει και κυριολεκτικά. Γιατί? Γιατί τις πρώτες στιγμές που έπρεπε να ανοίξει το θυρόφραγμα για να φύγουν οι πρώτες ποσότητες νερού, αυτό δεν έγινε. Με συνέπεια να συγκεντρωθούν αυτές οι τεράστιες ποσότητες νερού που ακόμα και σήμερα φαντάζομαι εξακολουθούν να πνίγουν τον κάμπο του Λασιθίου. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακροατή που ζήτησε να παρέμβει από την περιοχή του οροπεδίου. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Φυσικά και δίνουμε προτεραιότητα στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε που οποιαδήποτε στιγμή χρειαζόμαστε να εκφράσουμε κάτι, είσαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε χρειαστούμε.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Υποχρέωσή μας να το πράξουμε αυτό. Για πείτε μας τώρα.
1: Λοιπόν, ναι. Δεύτερη μέρα την οποία τα καιρικά φαινόμενα έχουν σταματήσει στην περιοχή του οροπεδίου Λαστείου.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από τα πάνω χωριά η αποστράγγιση των νερών προς τα κάτω. Να εξηγήσουμε σε όλους ότι το οροπέδιο έχει μία κλίση 10-15% προς τη μεριά του Χώνου, εκεί πέρα που γίνεται η αποστράγγιση και φεύγουν τα νερά.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε ότι από χωριά όπως το Λαγούπινα Τσανό και κάτω,
0: ναι,
1: η στάθμη του νερού ανεβαίνει σταδιακά.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα κοντά στην περιοχή της Βυριανής. Κοντά,
0: ναι,
1: στην περιοχή της Βυριανής οι καλλιέργειες αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το νερό 1,5, 2, 2,5 μέχρι και 3 μέτρα.
0: Μα τι λέτε τώρα, 3 μέτρα είναι εκεί στη Βυριανή? Είναι όπως,
1: ναι,
0: για να καταλάβουν,
1: ναι,
0: και οι ακροατές που μας παρακολουθούν, όταν φτάσουν μετά τους ανεμόμυλους στην είσοδο του οροπεδίου και ακολουθήσουν το δρόμο δεξιά, το πρώτο μοναστήρι που συναντούν είναι το μοναστήρι της Βυριανής. Αριστερά, ακριβώς από κάτω, είναι ο χώρος όπου έχει συγκεντρωθεί η τεράστια ποσότητα νερού. Εκεί όμως είναι και η έξοδος της σύραγγας, που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να λειτουργεί από την πρώτη στιγμή και να απορροφά τις τεράστιες ποσότητες νερού. Λέγεται.
1: Έτσι ακριβώς όπως θα αναφέρετε, κύριε Αργυράκη, είναι τα πράγματα. Εκεί πέρα λοιπόν που καλλιεργούμε, σε αυτή τη συγκεκριμένη έκταση που προσωπικά εγώ που καλλιεργώ,
0: ναι,
1: βλέπω από εχθές που έχουν σταματήσει τα φαινόμενα ότι αντί να χαμηλώνει η στάθμη του νερού, αυξάνεται.
0: Λογικό ακούγεται. Διότι κατεβαίνουν,
1: καθώς,
0: κατεβαίνουν
1: ακριβώς από τους ορεινούς όπους μεγάλες ποσότητες νερών και τα λοιπά.
0: Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, προφανώς, δεν έχει ανοίξει στο έπακρον οι ποσότητες του νερού που πρέπει να διοχετεύονται στο φράγμα.
1: Πάρα πολύ σωστά, κύριε Αντιράκη. Δύο καλέσματα έχει κάνει ο Αγροτικός Σύλλογος Παραγωγών στον ΟΑΚ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά δεν είδα κανένα στέλεχος ή κανένα αξιωματούχο του ΟΑΚ να παραβρεθεί στις συγκεντρώσεις ή στα καλέσματα τα οποία κάναμε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πριν ξεκινήσει η κακοκαιρία, ενώ ο αξιότιμος μετεωρολόγος μας, ο κύριος Λέκας, γενικά οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για τα φαινόμενα τα οποία θα έμπληκταν το νησί.
0: Ναι.
1: Ο ΑΚ έπρεπε να είχε κάνει το αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό? Ποιο? Να είχε ανοίξει τα θηροφράγματα έτσι ώστε να γίνει απελευθέρωση των πρώτων 24 ώρων του νερού το οποίο έπεφτε.
0: Ναι.
1: Όχι με τόσο ραγδαιότητα όσο έπεφτε το τρίτο 24ωρο.
0: Ναι.
1: Τα θηροφράγματα, κύριε Αργυράκη,
0: ναι,
1: παρέμειναν κλειστά τα πρώτα 24ωρα. Συν τη άλλη, ότι και τι προηγούμενε ημέρε που είχαμε βροχοπτώσει το οροπέδιο πριν τι καταστροφικέ βροχοπτώσει, δεν είχαμε δει καμία κίνηση προ τα κάτω.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Ο ΑΚ, ο οποίο διαχειρίζεται τα ύδατα, θα σα το πάω λίγο αντίστροφα. Σε μία εκπομπή στην τοπική τηλεόραση τη Κρήτη,
0: mm-hmm,
1: ο νόμιμο εκπρόσωπο, ο κύριος Παπαδογιάννης, είχε πει σε μία αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο Χερσονήσου ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Αυτή η κουβέντα εμένα με τρόμαξε.
0: Ναι.
1: Το διασφαλίζουμε την ασφάλεια το έχουμε ακούσει σε άλλη μία περίπτωση,
0: mm-hmm,
1: και ξέρουμε πολύ καλά τα αποτελέσματα ποια ήτανε.
0: Μάλιστα.
1: 41.000 συμβικά νερού μας είχε πει τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος όταν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, ότι κατεβάζει το αποσταγιστικό κάτω στον αποσελέμι. Χθες λοιπόν που μιλήσαμε και με υπαλλήλους να δούμε το τι συμβαίνει εκεί κάτω,
0: ναι,
1: η απάντηση ήταν ότι κατέβαζε 30-33.000. Τι συμβαίνει? Να βγουν να μας απαντήσουν. Είναι ανοιχτά τα θηροφράγματα? Είναι κλειστό το ένα? Τι απέγινε με τη δικλίδα που καταστράφηκε και περιμέναμε από την Ιταλία από το Φλεβάρι, που
0: μάλιστα
1: είχαν παραγγείλει τη δικλίδα να έρθει?
0: Μάλιστα.
1: Τι έχει γίνει για αυτό το πράγμα?
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τι έχει γίνει για αυτό το πράγμα?
0: Είναι ζητήματα.
1: Τι απάντηση δεν μπορούν να δώσουν? Βλέπουν ότι βρέχει, έχουν το σύστημα καμερών, ελέγχουν τα πάντα, βλέπουν ότι θα έρθουν τόσα χιλιοστά νερού και δεν ανοίγουν τα θηροφράγματα. Δηλαδή με ποια λογική, κύριε Αργυράκη, συμβαίνει όλη αυτή η κατάσταση?
0: Τι να σας πω, είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Γιατί δεν άνοιξαν?
1: Όταν ζορίζονται και τα πράγματα, εγώ αυτό που παρατηρώ, χάνουμε τον κύριο Νίνο και βγαίνει ο κύριος Παπαδογιάννης. Πού είναι ο κύριος Νίνος να μας απαντήσει?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μπαμπαρίσταται στις συγκεντρώσεις και στα καλέσματα τα οποία κάνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε να χωρίσουμε κάτι?
0: Μάλιστα.
1: Τουλαντίον, τους προσφέρουμε νερό. Τους προσφέρουμε νερό το οποίο δίνουν στους δήμους και από τα ποσοστά τα οποία παίρνουν από τους δήμους αντλούν και το απαραίτητο οικονομικό,
0: μάλιστα,
1: την οικονομική ενίσχυση.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάμε τις αυξήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Γιατί είμαστε σε αυτό το περιθώριο?
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γυράκη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την περιοχή του Μυλοποτάμου, να δούμε τι γίνεται, γιατί μαθαίνουμε ότι βρίσκεται εκεί ήδη το κλιμάκιο. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη. Κύριε Δασκαλάκη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Καλημέρα και στους αγροατές. Αυτή τη στιγμή μπορεί λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας. Είμαστε στα Ζωνιανά μαζί με τον...
0: είστε μαζί με το κλιμάκιο. Μαζί με το κλιμάκιο.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό και δεν θα μπορέσω να μιλήσω πολύ.
0: Ναι.
2: Και χθες που πήγαμε και στο οροπέδιο Λασιθίου και στη Ιερά Πέτρα, στα Πέρμα, που έγιναν οι καταστροφές, κάνουμε μια πρώτη αυτοψία. Με τον Υπουργό έχουμε εδώ μαζί μας, τον κύριο Αδριανό, τον αρμόδιο που είναι και τον ΕΛΓΑ.
0: Ναι.
2: Οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς. Και
0: ναι,
2: ό,τι άλλες αποφάσεις πάρθουν.

0: κατά τη διάρκεια που μπορεί να εξειδικεύουν κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω και να πω.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλές απορίες σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να κινηθούμε την επόμενη μέρα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή που θα είστε πιο χαλαρός, για να μιλήσουμε, να δώσουμε...
0: Χαλαρός δεν θα είμαι, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε.
1: Να δώσουμε οδηγίες στους ανθρώπους για το τι πρέπει να κάνουν. Συμφωνείτε?
0: Εντάξει. Ναι, βέβαια. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλή σας μέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ για την περίοδο σεφίου ότι δεν επιτρέπεται, γιατί από την εκδοχή σας, άσχομαι ο κύριος Βλέκας αναφέρει 4-5 φορές για τη συγκεκριμένη κατοικία, το μετεό κρίνει που προσεχόταν όλα τα site δείχνανε την κακοκαιρία. Έπρεπε από τον κύριο πρόεδρο του ΟΑΓ, τον προϊστάμενο του αποσυντέβη, τον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και τον δήμαρχο, αυτοί πρέπει να πληρώσουν την όλη ζημιά, γιατί αυτοί φταίνε. Εάν κάποιος από αυτούς ενεργούσε για να ανοίξουν οι θηρίδες με το που ξεκίνησε να βρέχει, δεν θα πλημμύριζε το οροπέδιο. Για μένα προσωπικά αυτοί είναι υπεύθυνοι και αυτοί πρέπει να πληρώσουν την όλη ζημιά του που έχει γίνει. Δεν μιλάμε για την Ιερά Πέτρα που χάλασε ο δρόμος, γιατί
1: ακούστε.
2: Δεν υπήρχε καμιά
1: παρέμβαση. Ακούστε, ακούστε λίγο, ακούστε. Αλίμονο εάν ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος του οροπεδίου ήταν οι υπεύθυνοι να πάνε να ανοίξουν τη βάνα για να φύγει το νερό από το οροπέδιο Λασιθίου. Αλίμονο εάν γινόταν αυτό, αγαπητέ μου. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας που είναι υπεύθυνο σε ένα χώρο έχει την ευθύνη λειτουργίας. Δεν έχει την ευθύνη όλοι αυτοί που αναφέρατε εσείς. Και επειδή το θέσατε, και ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω την οργή, καταλαβαίνω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να κουνήσουμε το δάχτυλο, θέλω να σας πω, γιατί έχω ιδίαν αντίληψη, ότι ο δήμαρχος του οροπεδίου Λασιθίου μαζί με συνεργάτες του έγινε μεγάλο θέμα με τη διοίκηση του ΟΑΚ προκειμένου να ανοίξουν το θυρόφραγμα. Μετά από τις παρεμβάσεις και τις πιέσεις της Δημοτικής Αρχής έδωσε την εντολή να πάει ο υπάλληλος και να ανοίξει το θυρόφραγμα για να φύγει το νερό προς το χώνο. Ο υπάλληλος όμως που πήγε, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν εκεί, άνοιξε το θυρόφραγμα αντίθετα από την μεριά που έπρεπε, με συνέπεια να σπάσει το σειρματόσκηνο και μετά να μην μπορεί να ανοίξει. Αυτή είναι η αλήθεια και το λέω γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Αυτή είναι η αλήθεια και αλίμονο εάν δεν είμαστε εδώ για να υπηρετούμε την αλήθεια, να λέμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Πάμε να καλημερίσουμε ακροατή που έχει ζητήσει επίσης να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Καταρχήν να ευχηθούμε το ταχύτερο δυνατό να βρουν τα πατήματά τους οι άνθρωποι στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
3: Και να περάσουμε τώρα σε κάτι που ήθελα να το αναφέρω εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
3: Τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα,
1: ναι.
3: Ευρύτερη περιοχή του Σκαλανίου,
1: ναι.
3: Από ό,τι έχω μάθει και στις κάτω αρθάνες, έχουν αφαιρεθεί πάρα πολλά ρολόγια από κολεκτέρ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό,
1: ναι.
3: Για να καταλάβετε, έχω πληροφορήθηκα ότι σε κάποιο σημείο στο Σκαλάνι αφαιρέθηκε ακόμα και το κολεκτέρ σε ένα σημείο.
1: Μα τι λέτε τώρα.
3: Παίρνουν τα ρολόγια εκεί πάνω, το οποίο και ο πιο αδαής να το δει θα,
1: ναι,
3: καταλάβει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ούτε το ανακυκλώνεις.
1: Ναι.
3: Απαγορεύεται, έτσι. Απαγορεύεται. Χωρίς να θέλω να κατονομάσω κανέναν, και εγώ ίδιος έχω πάει για ανακύκλωση σίδερα.
1: Ναι.
3: Αποκαθαρισμό αποθήκης.
1: Ναι.
3: Το πρώτο πράγμα που κάνουν σε αυτές τις εταιρείες είναι να

0: Λεκτέρ, ότι βλέπουν ότι πηγαίνουν 15 υδρόμετρα, 20 υδρόμετρα. Δεν πρέπει να πονηρευτούν. Κάτι πρέπει να γίνει όμως, αλλά προσέξτε όμως κάτι. Γιατί παλαιότερα είχα ασχοληθεί με το θέμα για να βρούμε μία άκρη, βρε παιδί μου, για να δούμε πού πηγαίνουν αυτά τα υδρόμετρα. Τι γίνονται όλα αυτά που εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος και δεν γίνεται. Θεωρούσαμε κι εμείς ότι πηγαίνουν εδώ στις τοπικές επιχειρήσεις που κάνουν την ανακύκλωση του μετάλλου. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Δεν κρυβόμαστε τώρα.
0: Ακούστε τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι φορτώνουν όλα αυτά τα υλικά σε φορτηγά αυτοκίνητα και τα στέλνουν στην Αθήνα. Λόγω του ότι έχει γίνει μπλόκο σε αυτές τις επιχειρήσεις και υπάρχει και επιτήρηση από την αστυνομία, έχουν βρει τώρα άλλο κόλπο, φορτώνουν τα φορτηγά και τα στέλνουν στην Αθήνα. Καλό θα ήταν λοιπόν κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους καταγγελίες να ενημερώνεται η τοπική αστυνομία για να υπάρχει μία επιτήρηση στο λιμάνι του Ηρακλείου όταν φεύγουν φορτηγά, να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να σταματήσει αυτό.
1: Αυτό τον τρόπο που λέτε είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έτσι γίνεται όμως, αγαπητέ μου. Ναι.
1: Ναι, θα σας πω ότι από το 2023, ναι, το 24, 25 και τώρα το 26 είναι το τέταρτο ρολόι που μου παίρνουν από εκεί, από την ευρύτερη περιοχή, ναι, στη Σαλάνη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει επιτέλους.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει... Πρέπει να υπάρξει μια επιτήρηση. Δεν υπάρχει επιτήρηση. Δεν υπάρχει επιτήρηση. Και δυστυχώς, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει μια μεγάλη λέλαπα για το νησί μας και για το Ηράκλειο, ιδιαίτερα την ενδοχώρα. Και ξέρετε, όταν πάει κάποιος και αφαιρέσει ένα υδρόμετρο από ένα κολεκτέρ που η αξία του μπορεί να είναι 40-50 ευρώ, δεν ξέρω πόσο έχει το ένα, όταν αυτό το παραδίδει για ανακύκλωση, η αξία του δεν είναι παραπάνω από 2-3 ευρώ, 4-5 δεν είναι παραπάνω. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τη ζημιά που προκαλούν στους αγρότες που προσπαθούν οι άνθρωποι να καλλιεργούν, να αρδεύουν τις εκτάσεις τους και δεν τους φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα, έχουν και τους ανθρώπους που κλέβουν τα υδρόμετρα. Σας ευχαριστώ που αναδείξατε το θέμα και ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αγαπητέ Δημήτρη, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα για να έχουμε το χρόνο μπροστά μας να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα θέματα.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. και ο ψιλορίτης

0: βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Υφυπουργέ, καλημέρα από το Ηράκλειο, καλημέρα από την πολύπαθη και ταλαιπωρημένη από την κακοκαιρία Κρήτη.
1: Να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν και βρίσκονται στο πεδίο, δύναμη στους πληγέντες, και να ευχηθώ και βέβαια με τη συνδρομή προφανώς και του κρατικού μηχανισμού το συντομότερο δυνατό όλοι όσοι πραγματικά βρέθηκαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να βρεθούν πολύ σύντομα στους κανονικούς ρυθμούς. Γι' αυτό θα φροντίσει και ο κρατικός μηχανισμός να κάνει ό,τι καλύτερο στον καλύτερο δυνατό χρόνο.
0: Κύριε Υφυπουργέ, σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, από την οποία θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Ποια είναι η κατεύθυνση που έχει δοθεί? Αποκατάσταση των προβλημάτων, ναι, στο σύνολό τους?
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, σήμερα στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για να ληφθούν τα μέτρα, μια δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Στα μέτρα αυτά θα περιληφθούν οι αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων, οι αναστολές των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών. Ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, ζήτησε από όλους τους Δήμους και την Περιφέρεια να κινηθούν εντός 15 ημερών για την καταγραφή των αναγκών και βέβαια την υποβολή των σχετικών αιτημάτων. Η αποκατάσταση των υποδομών είναι επίσης μια πολύ σημαντική προτεραιότητα. Ο στόχος είναι να καλυφθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το σύνολο των τεκμηριωμένων αναγκών που θα υποβληθούν, δηλαδή όλα αυτά να καλυφθούν πλήρως. Και ο σχεδιασμός κρατικής αρρωγής για την Κρήτη έχει τρεις άξονες: κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές. Γιατί έχουν όλα την ξεχωριστή τους σημασία. Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες, όπως είπε και ο κ. Κατσαφάδος, και από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από τον Δήμο, τα χρήματα θα στέλνονται εντός 10 ημερών. Η κρατική ενίσχυση για τις πληγές στις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100% βάσει της εκτίμησης κρατικής αρρωγής. Και εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και την παραλαβή ενός πλήρους φακέλου θα μπορούν να αποστέλλονται τα χρήματα για την αποζημίωση. Μάλιστα. Σημαντικό να πούμε και για τις επιχειρήσεις ότι για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70%.

0: 20% της εκτιμηθής σας ζημιάς.
1: Σημαντικό. Κύριε Υφυπουργέ, υπάρχει μια μεγάλη επιφύλαξη της τοπικής κοινωνίας για την αξιοπιστία των όσων ανακοινώνονται. Γιατί? Γιατί πολλές εξαγγελίες για την αποκατάσταση των ζημιών από τον Ιαννό, για παράδειγμα, ήταν κενές περιεχομένου. Ωστόσο, υπάρχει και ένα πιο κοντινό παράδειγμα. Οι πληγές που άφησε ο Εγκέλαδος το 2020 στο Αρκαλοχώρι ακόμη παραμένουν ανοιχτές. Τι απαντάτε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμένα είναι πολύ βασική μου αρχή, όπως πρωτίστως του Πρωθυπουργού, να μην ωρεοποιούμε καταστάσεις και να μην εξειδανικεύουμε τίποτα. Είναι προφανές ότι σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα και πρωτοφανή που κληθήκαμε και εμείς να διαχειριστούμε τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει και λάθη και αστοχίες και καθυστερήσεις. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί όσο επικίνδυνος είναι και, επικίνδυνη είναι και η εξειδανίκευση, τόσο λάθος θεωρώ ότι είναι και ο μηδενισμός, η κυβέρνηση αυτή εκλήθη από την πρώτη στιγμή να διαχειριστεί πρωτοφανείς κρίσεις, προκλήσεις από τον Εύρο και αυτά τα οποία συνέβησαν, η υβριδική απειλή, πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές όπως αυτές που μου περιγράψατε, που όμοιες τους δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, αθρηστικά και βέβαια τεράστια εισαγόμενα ζητήματα, απόρρια πολέμων ή της πανδημίας, παραλαμβάνοντας μια κρατική μηχανή ανήμπορη να αντιδράσει, όχι γιατί δεν ήταν καλοί οι άνθρωποι της κρατικής μηχανής, το αντίθετο, εξαιρετικά στελέχη έχουμε και στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, με πρωτοφανή επαγγελματισμό, αλλά γιατί, για παράδειγμα, στην πολιτική προστασία η Ελλάδα διοικείται, η πολιτική προστασία διοικείται στην Ελλάδα από μια ημιδιαλυμένη Γενική Γραμματεία σε έναν όροφο ενός κτηρίου. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα λοιπόν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και εν μέσω πανδημίας στήθηκε ένας νέος μηχανισμός, τόσο ως προς την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την προστασία πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής. Σας θυμίζω ότι 112 από η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Εμείς το λειτουργήσαμε σε λίγες εβδομάδες πιλωτικά και σε λίγους μήνες κανονικά. Σας θυμίζω αυτό το οποίο λέμε κρατική αρρωγή, που δεν υπήρχε ως κουλτούρα στην Ελλάδα. Οργανωμένα και με μια σειρά από παρεμβάσεις. Ναι, ναι, πολλά από τα οποία έπρεπε να διορθωθούν. Ήρθε τώρα η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ο κ. Τουρνάς, και πιο πολύ για την αρρωγή είναι υπεύθυνος ο κ. Κατσαφάδος, και με μια σειρά από νομοθετικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις το εξελίσσουν, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη τα οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και οι συμπολίτες μας να έχουν την μέγιστη δυνατή στήριξη στον καλύτερο δυνατό χρόνο.
1: Μάλιστα. Να κλείσουμε την ενότητα αυτή και να ρωτήσω, κύριε Μαρινάκη, κάτι άλλο. Λένε πολλοί πως τα γενέθλια του κυβερνώντος κόμματος γιορτάζονται σε μια περίοδο που η ενότητα είναι ζητούμενο. Αναφέρουν μάλιστα ως παράδειγμα τις ηχηρές απουσίες των πρώην προέδρων του κόμματος από τη χθεσινή γιορτή, Καραμαλή, Σαμαράς, Μεϊμαράκης, απουσίαζαν. Τι λέτε?
0: Καταρχάς, δεν είναι θεωρώ σωστό, και δεν λέω ότι το κάνετε εσείς, να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, μεταφορικά χρησιμοποιώ τον όρο προφανώς, στην ίδια λογική όλους τους πρώην προέδρους. Είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία, μια εξέλιξη καθόλου ευχάριστη αλλά αναπόφευκτη. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους όταν έγινε αυτό που έγινε. Ο κύριος Καραμαλής επιλέγει που θα είναι παρόν και που όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει κάνει κάποια κίνηση ούτως ώστε να πληγώσει την παράταξη. Και ο κύριος Μημαράκης έχει πολύ σημαντικές υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί πέραν από πρώην πρόεδρος της παράταξής μας είναι και εν ενεργεία ευρωβουλευτής με πολύ σημαντική δράση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Άρα καλό είναι να μην στο βωμό ενός τίτλου δημιουργούμε εντυπώσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι αυτή η οποία θεωρώ ότι είδαμε χθες, μια πολύ καλά οργανωμένη, πολυπληθή εκδήλωση, η οποία έγινε για να τιμηθούν όλες και όλοι εκείνοι που όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκαν για τα πιστεύω τους, για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στις πολύ δύσκολες εποχές που οι θέσεις αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, κράτησαν την παράταξη όρθια, υπερασπίστηκαν αρχικά δύσκολες αλλά στη συνέχεια δικαιωμένες αποφάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που

0: ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι παράταξη η οποία συνέβαλε μαζί με το ΠΑΣΟΚ το 2015 για να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρώπη και είναι παράταξη που επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτή η οποία αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες κρίσεις. Και μια χώρα παρία, η οποία το μόνο που είχε να επιδείξει είναι τη διαπραγμάτευση της γραβάτας, έχει καταφέρει και πρωταγωνιστεί από το Κογκρέσο μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Είναι παράταξη, επειδή μιλάμε και σε ένα ραδιόφωνο της Κρήτης και οι ακροατές μπορούν να καταλάβουν ακόμα περισσότερο αυτό το οποίο θα πω, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που έλεγε τις μεγάλες αλήθειες και προσπαθούσε να προχωρήσει μεγάλες πολιτικές πολλά χρόνια πριν τις πολύ δύσκολες στιγμές χρεοκοπίας. Άρα, ξέρετε, η γιορτή αυτή, τα γενέθλια αυτά έχουν και ένα πολύ μεγάλο συμβολισμό, αλλά έχουν και μεγάλη αξία. Βρίσκουν τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη, θεωρώ, ως προς το στελεχειακό της δυναμικό, τα στελέχη δηλαδή της πρώτης γραμμής, αυτά τα οποία θεωρώ ότι δίνουν τις μεγάλες μάχες. Και εν πολύς δικαιωμένοι γιατί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τα χρόνια του έντονου λαϊκισμού, πρωτίστως της δεκαετίας του 80, δεν υπηρέτησε αυτή τη λογική της πλειοδοσίας που έφερε την Ελλάδα από εδώ που την έφερε. Και έχει καταφέρει το 2026, εν μέσω μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων και δυσκολιών, κυρίως λόγω της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, να δημιουργεί τις συνθήκες ούτως ώστε να βρίσκει λεφτά χωρίς να αυξάνει φόρους για να δίνει πίσω στον κόσμο αυτά τα οποία στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει στα γαλάζια γράμματα και ζητά μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το σκέφτεται η κυβέρνηση το ενδεχόμενο αυτό?
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα έχει προβεί σε 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Και αν βάλουμε και αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί για το 2027, θα φτάσουμε τις 91 τέτοιες παρεμβάσεις που μόνο μειώνουν φόρους και εισφορές. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι εμείς πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά, κάνουμε την κοστολόγηση και στη συνέχεια προχωράμε στις κινήσεις αυτές. Απόδειξε ότι αυτά που υπόθηκαν στη ΔΕΘ τα είδαν οι πολίτες, τα είδατε εσείς, τα είδε όλος ο κόσμος ένα-ένα και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, άρα δεν είναι λόγια του αέρα. Ενώ η αντιπολίτευση λέει όσα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να πει για να είναι ευχάριστη στα αυτιά των πολιτών, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση χρήσιμη και ωφέλιμη. Αυτή τη στιγμή, σε μια πρωτοφανή νέα πίεση, κυρίως λόγω των τιμών της ενέργειας, η κυβέρνηση αντιδρά με όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα ανακούφισης ή τέλος πάντων μείωσης των συνεπειών για τους πολίτες. Από την άνοιξη έχει ξεκινήσει μήνα-μήνα η στήριξη αυτή, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια που δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει. Είναι περιβόητες οροφές δαπανών, πάνω από τις οποίες δεν μπορεί να δώσει ένα κράτος. Εμείς κινούμαστε στα όρια αυτά, δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, γιατί τελειώς θα μπούμε σε μια διαδικασία επιτήρησης, όπως έχει συμβεί με άλλα κράτη. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πάρουμε παραπάνω μέτρα από αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, πρέπει να δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρεθούν αυτές οι έκτακτες παρεμβάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Εάν καταφέρουμε και πάρουμε συνολικά αυτή την εξαίρεση, όχι μόνο εμείς, τότε θα δούμε και επιπλέον μέτρα έκτακτα, επιπλέον όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες. Αλλά δεν αρκεί να το πεις, σημασία έχει να μπορείς και να το κάνεις και να μην έρθεις αντιμέτωπος, αντίθετος βασικά, να μην είσαι αντίθετος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
1: Δεν μου λέτε. Στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες υπάρχει κινητικότητα. Συγκεντρώνει ανεξάρτητους βουλευτές αργά, αλλά σταθερά ενισχύεται. Έτσι λένε. Η κυβέρνηση θα ήθελε Ανδρουλάκη ή Τσίπρα ως αντίπαλο?
0: Δεν επιλέγεις στις δημοκρατίες αντίπαλο. Οι πολίτες επιλέγουν ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και δημοσκοπικά και εκλογικά. Σταθερά, αν βάλει κανείς και τις δημοσκοπήσεις για μία δεκαετία, και τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και οι πολίτες επιλέγουν και θα επιλέξουν ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα. Τουλάχιστον όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, η μάχη αυτή θα κρυθεί μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ. Άρα εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και είναι και ιδιαίτερα λαζονικό να θεωρήσει ότι εσύ μπορείς να επιλέξεις και τον αντίπαλό σου και δεν προσφέρει και κάτι στο δημόσιο διάλογο. Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι ασχέτως το ποιος θα είναι ο αντίπαλος, και τα δύο κόμματα κινούνται ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, ανέξοδες υποσχέσεις, έντονος λαϊκισμός, άρνηση των πάντων, και εν πάση περιπτώσει δεν περιγράφουν το πώς η χώρα αυτή θα συνεχίσει να βρίσκει λεφτά χωρίς να αυξάνει φόρους, αυτό που κάνουμε δηλαδή εμείς, για να ανακουφίζει τους πολίτες και εν πάση περιπτώσει να μειώνει τις συνέπειες αυτών των πρωτοφανών κρίσεων. Άρα νομίζω ότι έχει σημασία προφανώς ποιο θα είναι το δεύτερο, ποιο θα είναι το τρίτο κόμμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα ως προς τις προσχωρήσεις, κάθε πρόεδρος κόμματος κάνει τις επιλογές που ο ίδιος κρίνει, δεν μας πέφτει εμάς λόγος. Βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να επισημάνουμε ότι μια σειρά από στελέχη τα οποία βρέθηκαν σε κόμματα τα οποία υπηρέτησαν έναν λαϊκίστικο λόγο και μια ξεκάθαρη πολιτική στόχευση που είχε ο πάλεποτε ΣΥΡΙΖΑ με τους διάφορους πρόεδρους που είχε, εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ που, όπως είπα και προηγουμένως, μια δεκαετία περίπου πριν, με τις τεράστιες διαφορές που έχουμε μεταξύ μας, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συνέβαλε μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, ακούγοντας συκοφαντίες, ύβρις από τα στελέχη του τότε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Κύριε Υφυπουργέ, σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης και τι να περιμένουμε από αυτήν?
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και είναι μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο σχέσεων και στρατηγικής συνεργασίας. Ενεργειακοί κολοσσοί έρχονται στη χώρα μας, ξεκινούν τις έρευνες, η Exxon και η Chevron, η Exxon Mobil και η Chevron. Ο κάθετος διάδρομος ανοίγει νέους ορίζοντες και ενεργειακά αλλά και συνολικά για την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα βέβαια σε μια πάρα πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επισκέπτεται την Ελλάδα. Υπάρχει ένα γεμάτο πρόγραμμα, ναι, υπό το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, το οποίο θα κορυφωθεί με τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Την καλημέρα μας από την Κρήτη. Να είστε καλά.
0: Ευχές μου σε όλες και όλους τους Κρήτες.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ήταν ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σε αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Θέσαμε τα ερωτήματα, ακούσατε τις απαντήσεις, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις σήμερα το απόγευμα σε σχέση με την πρόθεση της πολιτείας να αποκαταστήσει τις ζημιές αυτές. Ακούσατε ποιες είναι οι κατευθύνσεις που έχουν δοθεί, ακούσατε τι είπε ο Υφυπουργός σε σχέση με το πράσινο φως που έχει δοθεί, η κατεύθυνση που έχει δοθεί, και τα μέτρα αυτά αναμένεται να εξειδικευτούν προφανώς στις συνεδρίες που θα γίνει στις 4 το απόγευμα. Αυτή την ώρα είναι ακόμα στην Κρήτη το κλιμάκιο το κυβερνητικό που έχει έρθει από χθες, είναι στην περιοχή των Ζωνιανών. Αυτή την ώρα είναι μαζί με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, τους ξεναγεί εκεί για να τους δείξει το μέγεθος των καταστροφών που έχουν γίνει. Είπαμε ότι ήταν τεράστιες οι ποσότητες του νερού που κατέβηκαν μέσα στο χωριό, φοβερές ζημιές, πώς να το πω, κρανίου τόπος τα Ζωνιανά. Κλείνουμε την παρένθεση εδώ και να έρθουμε πάλι στα δικά μας, να έρθουμε πάλι στα ζητήματα εκείνα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα, και επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον κύριο Πάρη Τσόρβα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γραφείου Εκμισθώσεων Επιβατηγών Αυτοκινήτων και Δικύκλων Ηρακλείου Λασιθίου, ο Ηνίοχος. Κύριε Τσόρβα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Μαθαίνω ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στους κόλπους του σωματείου σας, γιατί έχετε κληθεί από τη Δημοτική Αρχή να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη, να υπογράψετε τριετή συμβάσεις για την λειτουργία του χώρου στάθμευσης απέναντι ακριβώς από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα?
2: Ναι, δεν είναι από τη Δημοτική Ασία ακριβώς, είναι από την Δημοτική Επιχείρηση, τη ΔΕΠΑΝΑΛ.
1: Τη ΔΕΠΑΝΑΛ.
2: Ναι, πρέπει να πάμε λίγο στο παρελθόν.
1: Παρακαλώ.
2: Γύρω στο 2021 τότε, με την κυρία Σχοιναράκη, είχαμε σε μια συμφωνία με όλους τους συναδέλφους.
1: Την κυρία Σχοιναράκη ως πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ.
2: Ναι. Είχαμε έρθει μετά από κάποιες διαπραγματεύσεις και τα λοιπά σε μια συμφωνία για τριετή, γιατί θεωρούσαμε τότε ότι στα τρία χρόνια θα είχε το καινούριο αεροδρόμιο να δημιουργηθεί.
1: Ναι.
2: Θα είχε τελειώσει, οπότε κάναμε μια τριετή σύμβαση με μια αύξηση 10%
1: ναι.
2: και 5% κάθε χρόνο. Στην τριετία το αεροδρόμιο δεν είχε τελειώσει, ξανακάναμε άλλη μια σύμβαση, πάλι στο ίδιο καθεστώς και πατήσαμε στο προηγούμενο ιδιωτικό συμφωνητικό
1: ναι.
2: με την κυρία Αρχοντάκη και κάναμε πάλι 10%, 5% και 5%. Φέτος, τον Απρίλιο, είχαμε κάνει μια εφημοτική, όπως κάνουμε κάθε χρόνο σαν σύλλογος με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ, συζητήσαμε για τη διοίκηση των συμβολέων που είναι το 2006 και είπαμε να συζητήσουμε για την καινούρια τριετία, διετία, όσο είναι. Μας κάλεσαν πριν 10 μέρες περίπου, σε μια συνάντηση με το ΔΣ, θεωρούσαμε ότι θα πάμε και θα διαπραγματευτούμε. Πήγαμε εκεί και απλά μας ανακοινώθηκε ότι η τιμολογιακή πολιτική για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι της τάξης το 100% αύξησης και
1: 100%, μισό λεπτό, 100%.
2: Ναι, ναι, 100%. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι 100%, σε κάποιες είναι λίγο παραπάνω
1: ναι.
2: και σε κάποιες είναι λίγο παρακάτω, και αυτό είναι γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές ζώνες, δηλαδή υπάρχουν αυτές που είναι προπεμπλημένες μπροστά, οι πίσω και αυτές που είναι πάνω στο λόφο. Η μεγαλύτερη αύξηση έγινε στις μη προνομιούχες θέσεις
1: ναι.
2: που είναι οι τελευταίες που έχει αυξηθεί το μίσθωμα πάνω από 100%.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν για μας σοκαριστικό, και το σοκαριστικό ήταν γιατί θεωρούσαμε ότι πριν την ναι. οποιαδήποτε απόφαση
1: ναι.
2: θα συζητούσαμε να δούμε, γιατί είναι 76 επιχειρήσεις
1: ναι.
2: οι οποίες 50 είναι, ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου
1: ναι.
2: δηλαδή είναι δημότες κτλ. Και δυστυχώς είχα μια αντιμετώπιση η οποία δεν αρμόζει ούτε σε...
1: Δηλαδή για να καταλάβουμε τώρα, για να καταλάβουμε, το ενίκιο είναι αναθέσεις στάθμευσης.
2: Ναι, μπαίνουν κάποια τετραγωνικά, αν ας πούμε είναι 100 τετραγωνικά, θεωρούν
1: ναι.
2: ότι είναι ανά 10 τετραγωνικά ένα αυτοκίνητο, 10
1: ναι.
2: θέσεις στάθμευσης.
1: Ναι.
2: Και μπαίνει αυτό το ποσό, δηλαδή είναι αναλόγως τετραγωνικά θα λέγαμε,
1: ναι.
2: τα οποία θα διαιρούμε δια θέσεις στάθμευσης.
1: Ναι. Και δηλαδή με τη νέα αύξηση αυτή θα φτάσει να πληρώνεται η μία στάθμευση πόσο το μήνα?
2: Σας λέω, δεν είναι όλες το ίδιο.
1: Περίπου τώρα, υπάρχει, περίπου, ναι, περίπου.
2: Αλλά αυτό,
1: πείτε με το πιο ακραίο παράδειγμα.
2: Στα ευρώ που ήταν χειμώνα καλοκαίρι, πήγε στα 100.
1: Στα 100. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Και σας ζητείτε να υπογράψετε τριετές συμβόλαιο.
2: Μα ζητείτε, ναι, τριετές συμβόλαιο. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι μπορεί να μπει ένας όρος μέσα και νομίζω ότι θα το δεχτούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην το κάνει αυτό.
1: Ναι.
2: Ότι αν τυχόν και πάμε στο αεροδρόμιο του καινούριου,
1: ναι.
2: φυσικά θα ζητάνε τον τελευταίο χρόνο.
1: Λοιπόν, περιμένετε.
2: Ναι, είναι αυτό. Ζητάνε όμως και κάποιες εγγυήσεις, δύο μισθώματα παραπάνω, που τα προηγούμενα ιδιωτικά συμφωνητικά δεν τα κάναμε.
1: Ναι. Δηλαδή, πόσο ήταν η εγγύηση πριν?
2: Δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
2: Ναι, ήταν το μίσθωμα.
1: Ωραία.
2: Μα υπάρχει και μια καλή συνεργασία τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Πόσα είναι συνολικά τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν σε αυτό το χώρο από τα γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, κύριε Τσόρβα? Πόσα
2: αν
1: είναι?
2: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στα 840 θέσεις.
1: 840.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
1: 840.
2: Δεν είμαι σίγουρος πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ναι, είναι...
1: Πολύ σημαντικό έσοδο. Λοιπόν,
2: είναι ένα, είναι ένα πολύ σημαντικό.
1: Για περιμένετε να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Κώστα Βαρδεράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΔΕΠΑΝΑΝ, είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης, που σας ανακοίνωσε προφανώς την σχετική τιμολογιακή πολιτική. Κύριε Βαρδεράκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γυράκη, καλημέρα στο κρατέ σας, καλημέρα στο φίλο του κύριο Τόρμα.
1: Λοιπόν, καταρχάς αύξηση 100% μεγάλη, δεν ακούγεται?
3: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Για πείτε.
3: Να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή τα συμβολητικά που υπάρχουν λήγουν οριστικά 31/12. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λήξη, τελείως λήξη της μίσθωσης, οπότε εξετάζεται η νέα συμφωνία από μηδενική βάση.
1: Τι θα πει αυτό?
3: Με αυτή τη βάση λοιπόν, με το δεδομένο το νομικό αυτό επιχείρημα, συμφώνησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΝ, το τονίζω αυτό ομόφωνα, ακόμα και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης ψηφίζανε θετικά.
1: Αλλά μισό λεπτό. Ναι. Γιατί εμείς τώρα δεν παίζουμε με τις λέξεις. Δηλαδή, ναι, τι θα πει έληξε το συμφωνητικό και ξεκινάμε καινούριο? Ένα και το αυτό δεν είναι? Τι θα πει παράταση, τι θα πει ανανέωση? Το ίδιο δεν είναι?
3: Ναι,
1: οι ίδιοι δεν είναι? Οι ίδιοι εμπλεκόμενοι δεν είναι? Δηλαδή οι ενοικιαστές δεν είναι οι ίδιοι?
3: Σύμφωνοι.
1: Α, προσπαθώ να καταλάβω, ναι.
3: Οι ίδιοι, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν,
1: ναι, το ίδιο λέμε.
3: Γιατί υπήρχε η άποψη, να φύγουν τελείως και να γίνει νέος διαγωνισμός.
1: Ναι.
3: Να γίνει νέος διαγωνισμός, αν δηλαδή το αεροδρόμιο παρέμενε περισσότερο χρόνο, ο νόμος μας υποχρεώνει με τη νέα μορφή που θα έχει η εταιρεία από του χρόνου, να κάνει διαγωνισμό, και σε ένα τέτοιο διαγωνισμό θα μπορούσαν να μπουν μέσα οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα εκτοπίζανε τις μικρότερες, και δεν το θέλουμε κι εμείς αυτό.
1: Αυτό έλειπε τώρα. Αυτό έλειπε.
3: Ναι, ωστόσο, να πω κάτι, να διορθώσω κάτι που είπε ο κύριος Τζόρβας. Ξεκίνησε από το 2021. Εγώ θα πάω λίγο ακόμη πιο παλιά, από το 2006. Από τότε ξεκίνησαν οι μισθώσεις εκεί με τιμή 58 ευρώ η θέση, οι οποίες σιγά σιγά με το χρόνο μέχρι το 19 ανεβήκαν στα 71 ευρώ. Με κάποιες παραλλαγές, εντάξει, μην τα εξετάσουμε τώρα, δεν έχει σημασία. Τότε, όπως θυμάστε, το 2019, λόγω COVID, υπήρχε μια σημαντική μείωση και απαλλαγή από μισθώματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μα ήταν μισό λεπτό. Μα ήταν κρατική αυτή η επιλογή. Δηλαδή το κράτος ήταν αυτό που είχε παρέμβει και είχε πει σε σχέση με τα μισθώματα ότι λόγω του ότι είμαστε όλοι σε καραντίνα, λόγω του ότι δεν κινείται κανείς, ότι δεν θα πληρώνεται ενίκιο. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που το έκανε ο Δήμος Ηρακλείου. Ήταν με κρατική οδηγία. Ήταν για όλους δηλαδή, καταλάβατε? Δηλαδή για όλους ήταν. Και θα ήταν τρελό, μισό λεπτό. Θα ήταν τρελό σε μια περίοδο που ήταν όλα κλειστά ο Δήμος να έχει την απέτηση να παίρνει χρήματα από μια εταιρεία που ήταν κλειστή και δεν εκκινείται την περίοδο εκείνη. Σωστό.
3: Σύμφωνοι.
1: Έτσι.
3: Σύμφωνοι. Μα αλλού θέλω να καταλήξω. Το 2021, όπως θυμάστε, ακόμα ήταν η περίοδος COVID. Είχε αρχίσει βέβαια σιγά σιγά να βελτιώνονται τα πράγματα. Τα νέα μισθώματα λοιπόν ξεκίνησαν με 36 ευρώ αναθέση.
1: Ναι.
3: 36 ευρώ. Το πρώτο πίστομα, έχω τα συμβολικά μπροστά μου.
1: Ναι.
3: 36 ευρώ αναθέση από 58 και από 71 που ήταν πριν το COVID.
1: Ναι.
3: Σιγά σιγά με την αύξηση αυτή ανέβηκαν από 50 ευρώ και φτάσανε μέχρι ορισμένα. Υπάρχει μια μεγάλη ανισονομία μέσα στο πάρκινγκ. Δεν ξέρω με ποιους τρόπους κάποιοι είχαν καταφέρει και είχαν χαμηλές τιμές, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν πολύ ψηλές τιμές.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν μισθώματα που είναι και 155 ευρώ η θέση,
1: ναι,
3: άλλα που είναι με 140, 100 καινούργια μισθώματα σε περιοχές όπως είναι σε πιο μακρισμένες, που λέει ο κ. Ζόρβας ότι είναι πιο, ας το πούμε, πιο υποβαθμισμένες θέσεις, που δεν ισχύει αυτό πιστεύω, αλλά τέλος πάντων, γιατί εκεί βλέπουμε κάποιοι που έχουν 105 θέση, πληρώνεται 105 ευρώ τη θέση και ο διπλανός το πληρώνει 50. Δηλαδή κάποιες, υπάρχουν και κάποιες ανισοκατανομές, θα το πούμε.
1: Ναι, ναι.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν.

0: Η απόφασή του είναι στο αυτό, να υπάρχει μια ισονομία όσο γίνεται. Δηλαδή, αυτοί που είναι πιο μπροστά θα είναι οι πιο ευνοημένοι, θα είναι στο ψηλότερο ποσό που είναι 150 ευρώ αναθέση, στη μεσαία σειρά 130 ευρώ αναθέση και στην πίσω σειρά και στο λόφο 100 ευρώ αναθέση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η απόφαση του Υγειστικού Συμβουλίου. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε, κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο Τζόρβα.
1: Ναι.
0: Είμαστε διατεθειμένοι να ξαναπάρουμε θέμα στο Υγειστικό Συμβούλιο για να υπάρξει μια, εφόσον υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, να, έτσι ώστε να μην έχουμε κι εμείς μια μείωση στα έσοδα της εταιρείας. Γιατί όπως γνωρίζετε, είτε πάνω, ναι, είναι ανώνυμη εταιρεία,
1: ναι,
0: του Δήμου, ναι, Ηρακλείου. Με κυριολεκτικό δήμο Ηρακλείου, όμως δεν υποχωρηθείτε από πουθενά.
1: Ακούστε.
0: Στηρίζεται σε αποκλειστικά δικούς πόρους.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Υπάρχουν όμως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι της ενοικίας των αυτοκινήτων, οι οποίοι και με ενημέρωσαν, που αντιδρούν σε αυτό με την έννοια πια, ότι δεν αντέχουν οικονομικά. Δηλαδή, σε μια περίοδο που μειώνεται το κόστος της ενοικίας αυτοκινήτου λόγω του ανταγωνισμού, σε μια περίοδο που υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στον κλάδο, έτσι λένε, δεν θα αντέξουν πολλές επιχειρήσεις να σηκώσουν το βάρος αυτό, γιατί η αύξηση είναι 100%. Δηλαδή, μόνο αυτό που λέμε, ότι η αύξηση είναι 100%, ακούγεται παράλογο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που να αυξάνεται 100%. Έχω δίκιο?
0: Κοιτάξτε,
1: 100% προσέξτε, 100% αύξηση. Αυτό δεν νομίζω ότι συγκυθίζεται, και πόσο μάλλον από μια δημοτική επιχείρηση που φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα, τι να πω, τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, είναι τιμές, δεν είναι, εμείς δεν το βλέπουμε έτσι σαν αύξηση.
1: Ναι, ναι, λογικό.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, όταν έχει κάποιος ένα κατάστημα, πολλές φορές σημαίνει στην ελεύθερη αγορά αυτό,
1: ναι, ναι,
0: ένα κατάστημα το οποίο είναι ο ενοικιαστής, είναι μέσα, ξέρω εγώ, 12 χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει ο ιδιοκτήτης, ξέρεις, ναι, κάτι, τώρα τέλειωσε το συμφωνητικό, κάνουμε, ναι, νέο συμφωνητικό με νέους,
1: ναι,
0: όρους,
1: ναι,
0: οι οποίοι νέοι όροι είναι αυτοί. Θέλει να μείνεις. Αν θέλεις, μένεις, αν δεν θέλεις, δεν
1: μείνεις. Είναι μια προσέγγιση αυτή, αλλά
0: έτσι,
1: δεν το, λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Όμως, να εξηγήσω κάτι.
1: Δηλαδή, φαντάζεστε να γίνει τώρα αυτό από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο και να πούνε όλοι ότι, ξέρετε, το ενίκιο που πληρώνατε μέχρι τώρα το αυξάνουμε 100%. Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει. Τι θα γίνει? Μια Ισπανία θα γίνει και εδώ.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι, το γενικεύουμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα, όπου ο κάθε ενοικιαστής έχει συνταρτικές λύσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένας, ας πούμε, έχει 20 θέσεις. Να πω εγώ ότι είναι από μία, είναι εταιρείες, είναι 76 εταιρείες, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ζόβας, 76 εταιρείες, στις οποίες υπάρχουν από μία θέση.
1: Πόσα είναι τα αυτοκίνητα συνολικά, πόσα είναι, 840?
0: Τα συνολικά είναι 790.
1: 790.
0: 890.
1: Για να ακούσουμε και τον κύριο Τζόρβα. Κύριε Τζόρβα, τι απαντάτε σε όλα αυτά που ακούστηκαν? Ναι. Είναι το επιχείρημα της Λεπανάλ.
2: Ο κύριος Γεωργαράκης είναι τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Ναι.
2: Επίσημαστε εκεί 30 χρόνια σε αυτό το χώρο.
1: Ναι.
2: Όταν λέει ότι κάποτε πληρώναμε 68. Κάποιος, όχι όλοι,
1: ναι,
2: γιατί ήταν αναλογικά με τον αριθμό των θέσεων, δηλαδή άλλη τιμή είχε κάποιος που είχε μία θέση,
1: ναι,
2: άλλη τιμή είχε όταν είχε 5, άλλη 10, άλλη 20. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι διαφοροποιήσεις στις τιμές της θέσης. Δηλαδή, ναι, η προηγούμενη Δέλτα Σίγμα, και το, αναλόγως στις θέσεις που είχε, γιατί τότε δεν μπορούσαν να βρουν ανθρώπους να τα νοικιάσουν.
1: Ναι.
2: Όσο περισσότερες θέσεις είχες, τόσο χαμηλότερη ήταν η τιμή της θέσης. Το οποίο,
1: ναι,
2: είναι και λογικό.
1: Ναι.
2: Ήταν τότε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Παράλληλα,
1: ναι,
2: ξεκινήσαμε. Συγγνώμη, γιατί είναι κάποιες ανακρίβειες πίσω.
1: Ωραία. Ακούστε λίγο. Ένα λεπτό.
2: Ναι.
1: Επειδή.
2: Να
1: όχι, ένα λεπτό. Μας πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να κάνετε τις διορθώσεις. Και να πάμε και στο διατάφτα. Τι με λιγενέστε. Να πάμε και στο διατάφτα. Σε λιγότερο από 4 με 5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
4: Η ώρα.

0: ώρα είναι 11. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια. Την ώρα που υπουργοί πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, εξετάζοντας τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Έπειτα από 5 μέρες συνεχόμενων και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Δρόμοι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, το δίκτυο υδροδότησης έχει υποστεί σοβαρότατα προβλήματα, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό. Το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή με στόχο να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για όσους επλήγησαν. Στο οροπέδιο Λασιθίου σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η πολύμερη κακοκαιρία. Κομματικό κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ και στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών. 2 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών από χθες το βράδυ στα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 80 άτομα από σκάφη του λιμενικού. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που ζητούν μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που είχε ξεκινήσει έρευνα για τα οικονομικά των 2 γιατρών του Κολονακίου, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν φύλο και φτερό το χρηματοπιστωτικό προφίλ των κατηγορουμένων, εντοπίζοντας μια κρυφή τραπεζική θηρίδα και μάλιστα σε τράπεζα δίπλα ακριβώς από το ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής ερμηνευτής. Εκτεταμένη επίθεση της Ουκρανίας τη νύχτα στη Μόσχα με 650 ντρόουνς στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Με σκορ 2-1 νίκησε η Μαρκώτη Χρυσούπολη το τοπικό Νέστο και συνεχίζει στην κορυφή τη Super League 2 πανηγυρίζοντας την πέμπτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα άλλα χθεσινά μάτς είχαμε τα αποτέλεσματα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Ανεμοί θα πνέουν βόρειο-δυτική 2-3 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Πάρη Τσόρβα και με τον κύριο Κώστα Βαρδεράκη. Λέμε για την αύξηση που ζητάει η ΔΕΠΑΝΑΛ από τα γραφεία ενοικιάσεων, ενοικιαζομένων αυτοκινήτων στην περιοχή του αεροδρομίου. Κύριε Τσόρβα, θέλετε να κάνετε κάποιες διορθώσεις, έχετε το λόγο.
7: Ναι. Οι διαφοροποιήσεις στις τιμές των θέσεων ήταν γιατί όντως υπάρχουν, αλλά ήταν λόγω αναλογικότητας των θέσεων, δηλαδή όσες περισσότερες θέσεις είχε σαν επιχείρηση.

0: τόσο φτηνότερο ήταν το ενίκιο αναθέσει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διαφορές, οι οποίες προανάφερε ο κύριος Βερβεράκης. Οπότε ναι, δεν ήταν ότι υπήρχε μια, είναι άνισο, απλά αυτή ήταν η απόφαση της προηγούμενης, των προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων,
1: ναι,
0: για να προσελκύσουν εμάς,
1: ναι,
0: τις επιχειρήσεις, γιατί τότε δεν υπήρχαν, δεν είχαν, υπήρχαν πολλοί χώροι χωρίς, ναι, να υπάρχουν τα αντίστοιχα, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι δεν είπαμε ότι δεν είναι νόμιμο το να, δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, είναι, ναι, θέμα ηθικής. Εγώ 30 χρόνια επιχειρηματίας, 30 χρόνια μισθώνω και κμισθώνω, ποτέ μα ποτέ,
1: ναι,
0: δεν συζητήθηκε αύξηση της τάξης των 100% είτε της 50%. Δηλαδή υπάρχει πάντα μια, νομίζω, συνεργασία μεταξύ μισθωτή και κμισθωτή και βρίσκεται μια μέση λύση, η οποία όμως δεν υπήρχε στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παράλληλα, θα ήθελα να πω ότι ακόμα και οι security που φέτος έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής εκεί, έξω από το αεροδρομίο, πληρώνονται από τις επιχειρήσεις των εγγυάσεων. Δεν το γνωρίζετε.
1: Το γνωρίζω.
0: Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο
1: το
0: δεν ήταν υποχρεωτικό για εμάς.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι αυτό, ακούστε λίγο, η αλήθεια
0: το
1: είναι ότι,
0: είναι πρόβλημα του Δήμου.
1: Μισό λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι λίγο πρωτότυπο, διότι έχουν αναλάβει εδώ την κυκλοφοριακή διαδικασία στην πόλη μας, που είναι αρμοδιότητα της τροχέας και μόνο της τροχέας, να τη διαχειρίζονται από μέχρι και ιδιωτικοί σεκιουριτάδες. Αυτό είναι μια παραδοξότητα. Δηλαδή έχουμε και εκεί στο αεροδρόμιο security, έχουμε στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου security για να ελέγχει τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, και επειδή τα λέμε εδώ όλα, δεν θα το αφήσω να το προσπεράσουμε έτσι, είναι αλήθεια ότι εσείς το πληρώνετε, εσείς επομίζεστε το κόστος για να κρατήσετε την λειτουργία στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι προβληματική η λειτουργία, διότι δεν εξυπηρετεί. Έχουμε φτάσει στο σημείο ένα αεροδρόμιο να έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες που έχει, και όλοι προσπαθούν εκ των ενόντων να κάνουν ό,τι μπορούν για να υπάρχει μια σωστή λειτουργία. Έτσι είναι. Λοιπόν,
0: να αναφέρω ακόμα ότι μείωση δεν υπήρξε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν,
0: όλα τα χρόνια που είμαστε εκεί, όσοι είναι, σας λέω είναι πάνω από 30 χρόνια, υπήρχαν πάντα αυξήσεις. Και μάλιστα τα τελευταία 15 χρόνια πληρώνουμε όλο το χρόνο, ενώ πριν πληρώναμε μόνο το μισό. Μόνο δηλαδή το καλοκαίρι που χρησιμοποιούσαμε. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να το ξανασκεφτούν, γιατί δεν είναι θέμα νομιμότητας,
1: ναι,
0: υπάρχει μια λήξη σύμβασης, όμως υπάρχει και το ηθικό κομμάτι.
1: Λοιπόν, περιμένετε να πάμε στο διατάφτα. Κύριε Βαρβεράκη.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω για το τελευταίο που είπε, δεν υπήρχαν ποτέ μειώσεις. Ξαναλέω ότι ήταν 36 ευρώ,
1: ναι,
2: το 21. Είναι δυνατόν πόσο λιγότερο
0: ήταν. Κύριε Βαρβεράκη, ακούστε, κάποιο λάθος κάνετε. Τα άκουσα να πω κοντά. Δεν έγινε ποτέ μείωση. Ποτέ. Ή αν έγινε, δεν έγινε σε εμάς. Δεν ξέρω κάποιο επιχείρημα που να γίνει μείωση. Αν έγινε συγκεκριμένα σε κάποιον για να κάνουν κάποιος ένα χατήρι, δεν το ξέρω. Αλλά στους υπόλοιπους, ας βρεθεί ένα το οποίο έγινε μείωση.
2: Και το θέμα με τον κόμμα.
0: Και όσο αναφορά τον COVID που είπατε και πριν, αυτό αποζημιωθήκατε από αυτά όλα τα ενίκια. Πληρωθήκαν, ήταν το κράτος είχε επέμβει τότε για να διαχειριστεί αυτή την κρίση.
2: Ναι, το
0: και
2: είπαμε
0: αυτά τα ενίκια αποζημιώθηκαν από το κράτος.
1: Λοιπόν,
2: το είπαμε αυτό. Ναι, απλώς είπαμε ότι
0: δεν μας κάνατε χάρη. Δεν έκανε κάποιος χάρη.
2: Τα μισό λεπτό, είπα εγώ τα μισθωτήρια που ξεκίνησαν από το 21 με 36 ευρώ ανά
0: αυτοκίνητο. Ναι, 36 ήταν.
2: Αυτό το είπε, αυτό είναι τα χαρτιά αυτό.
1: Μα από το 36 πάμε στο 100 τώρα, μήπως δηλαδή αυτό είναι μια υπερβολή, γιατί...
2: Μισό λεπτό. Άρα τα δεδομένα, είπατε και εσείς προηγουμένως, είπε ο κύριος Ζόρβας, ότι παρακαλούσε η επιχείρηση να ήθελε να προσεκίσει η Ρεντεκάρ, γιατί δεν είχε κίνηση. Τώρα η κίνηση στο αεροδρόμιο είναι γνωστό ότι έχει αυξηθεί, έχει τεράστια αύξηση από τότε.
1: Είναι πάρα

0: πάνω από όσοι έπρεπε.
1: Και να πω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση που έχουμε, γιατί είναι εκτός από τα ρεμπεκάρ, έχουμε και 800 θέσεις την βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία εξυπηρετούμε τους επισκέπτες και τους πολίτες της πόλης που θέλουν να ταξιδέψουν. Αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ ότι ακόμα και το χειμώνα, τα Σαββατοκύριακα, δεν έχουμε χώρο να τους εξυπηρετήσουμε. Είναι τόσο μεγάλη ανάγκη. Και αυτή τη στιγμή εμείς ένας σκοπός της αύξησης είναι ότι εφόσον έχετε τη δυνατότητα επιλογής, ένας που έχει 50 θέσεις ας πούμε, μπορεί να αφήσει τις 20, να κρατήσει μόνο τις 30. Έτσι κι αλλιώς όλοι έχουν μεγάλη
0: ωραία, ωραία. Μισό λεπτό.
1: Άρα λοιπόν, ας αφήσουν τις θέσεις αυτές να δώσουν βραχυχρόνια μίσθωση, να εξυπηρετήσουν τους δημότες. Δηλαδή δεν θέλουμε εμείς να τους πιούν το αίμα. Δεν έχουν δηλαδή άλλη επιλογή. Δεν έχουν ούτε ένα μαγαζί που ή το νοικιάζει στο ολόκληρο ή το αφήνει. Εδώ μπορεί να επιλέξει να κρατήσει κάποιε θέσει να μην πάρει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στο διατάφτα, πού φτάνουμε για να πάμε και στο διατάφτα. Είναι η λιμένη, μισό λεπτό, είναι η λιμένη απόφαση και δεν κάνετε πίσω, όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος θέλει φεύγει.
1: Όχι, δεν είναι. Είπαμε ότι εφόσον μας κατατεθεί ένα υπόμνημα που να ζητάει κάποιες βελτιώσεις, εμείς ευχαρίσουμε το βάλουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τέλος του μήνα, γιατί υπάρχει κάποια χρονικά περιθώρια, έτσι ώστε να το επαναξετάσουμε. Και σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, υπό τον όρο να μην δημιουργηθεί η επιχείρηση που έχει μεγάλη ανάγκη από τα χρήματα αυτά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Τσόρβα, περιμένετε ένα λεπτό και οι δυο σας, γιατί με ενημερώνουν ότι έχουν ζητήσει να παρέμβουν. Για πάμε να τους ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν έχω σχέση ούτε με νοικιαζόμενα, ούτε είμαι και φύλλα προσκύμενο στη Δημοτική Αρχή. Εναντίας νομίζω ότι δεν γίνονται και πολύ ξεχωριστά πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο το αίτημα αυτή τη στιγμή των ιδιοκτητών. Διότι μιλάμε για ένα φιλέτο, μιλάμε για ιδιωτική καταρχήν εκμετάλλευση του Δήμου, το οποίο φέρνει έσοδο στο Δήμο. Μιλάμε για μία έκταση την οποία θα μπορεί να την εκμεταλλεύεται ο Δήμος. Δεν είδα εγώ όλη αυτή την ανησυχία σε ιδιοκτήτες σπιτιών ή καταστημάτων, που είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, που από 470 ευρώ, επειδή είχε ζήτηση λόγω των ενοικίων που αυξήθηκαν, που μου ζήτησε στη λήξη του ενοικίου στο νοικοκυρά 750, δεν έγινε τίποτα. Αναγκάστηκα και έδωσα 750 ευρώ. Αλλιώς έπρεπε να φύγω. Αυτό ίδιο ισχύει, πιστεύω, και για τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων. Δεν είναι καμιά τραγική τιμή 150 ευρώ, αν κατάλαβα καλά, το χρόνο για να είναι απέναντι από την.
0: Όχι το χρόνο, το μήνα. Το μήνα.
2: Α, για το μήνα κουβεντιάζουμε.
0: Το μήνα. Δηλαδή, αυτό που λέμε και αυτό που ενοχλεί, αγαπητέ μου, είναι η αύξηση 100%.
2: Ναι, ναι, όχι. Καταρχήν, συγγνώμη, αλλά κατάλαβα. Χρόνο.
0: Όχι, όχι, το μήνα.
2: Ναι, ναι, ωραία.
0: Οπότε πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ. Έχουμε τον ακροατή? Δεν τον έχουμε. Πολύ ωραία. Τον επίλογο θέλω από σας, κύριε Τσόρβα, για να κλείσουμε τη συζήτηση μαζί σας.
3: Εγώ θα έλεγα να το ξανασκεφτούν. Υπάρχουν 25 μέρες ακόμα. Εμείς θα στείλουμε το υπόμνημα με τις θέσεις μας. Σίγουρα δεν συμφωνούμε με αυτές τις παράλογες αυξήσεις. Θεωρώ ότι είναι παράλογες.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι είναι άδικες και ανήθικες. Νόμιμες μπορεί να είναι.
0: Ναι.
3: Αλλά
0: ναι,
3: θεωρώ ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν, γιατί και τόσα χρόνια που είμαστε εκεί στηρίζουμε και σαν σύλλογος.
0: Ναι.
3: Είμαστε πάντα συνεργάσιμοι,
0: ναι,
3: και με το Δήμο και με το αεροδρόμιο και με την ΔΕΠΑΝΑΛ. Και θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση όμορφα και ωραία. Θα το ξανασκεφτούν, θα στείλουμε το υπόμνημα εμείς αυτό.
0: Πολύ ωραία.
3: Ξανακάνουμε ΔΣ. Θα ήθελα αυτή τη φορά στο ΔΣ να παρευρέσετε και μια επιτροπή από το Σύλλογο.
0: Ναι.
3: Ώστε να μπορούν να ακουστούν οι απόψεις και τα λοιπά και να βρούμε μια κοινή λύση η οποία να εξυπηρετεί και τους μεν και τους δεν.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Τσόρβα, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ.

0: Καλή σας μέρα.
1: Αντιπροσωπεύω τους εγγυαστές όπως ο κύριος Ζόρβας. Είμαι μέλος της Τριμελής Επιτροπής Εκπροσώπων.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο κύριος Βαρεβάκης δεν είναι καλά ενημερωμένος όσον αφορά τις χρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις και τα τελευταία χρόνια. Και όλες τις συζητήσεις που είχαμε κάνει με την κυρία Σχιναράκη ήταν για να μπορέσει η επιχείρηση η ΔΕΠΑΝΑΛ να έχει περισσότερα έσοδα, αλλά και εμείς να μείνουμε στις θέσεις τις οποίες είμαστε μέχρι σήμερα.
0: Ωραία.
1: Δυστυχώς,
0: ναι,
1: ο κύριος Βαρβεράκης είναι ανενημέρωτος όσον αφορά το πόσο πληρώνουμε.
0: Γιατί το λέτε?
1: Εξηγήστε
0: μου. Μισό λεπτό.
1: Δεν κάνω λάθος, κύριε Βαρβεράκη, να περιμένετε να με ακούσετε.
0: Περιμένετε να λέτε. Κύριε Βαρβεράκη.
1: Δεν έχει ενημερωθεί ότι εμείς έχουμε πολύ περισσότερο.
0: Κύριε Βαρβεράκη, περιμένετε.
1: Αυτό που λέει ο κύριος Ζόρβας και επιμένει,
0: αγαπητέ μου,
1: 100% να αυξηθεί το κόστος μιας θέσης είναι πάρα πολύ παράλογο. Είναι παράλογο.
0: Ωραία. Περιμένετε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο πληρώνετε εσείς?
1: Πόσο πληρώνουμε εμείς?
0: Μου είπατε ότι δεν είναι, ότι είναι ανενημέρωτος ο κύριος Βαρβεράκης και ότι δεν είναι αυτές οι τιμές. Ωραία, ποιες είναι?
1: Οι τιμές οι οποίες πληρώνουμε οι ενοικιαστές,
0: ναι,
1: σημαίνονται από μπροστά μέχρι πίσω.
0: Αυτό είπαμε. Το είπαμε. Αυτό
1: υπάρχει επιχείρηση που πληρώνει 50 ευρώ τη θέση.
0: Το είπαμε.
1: Αναλόγως που βρίσκεται η,
0: ναι,
1: η
0: και καταλήξαμε του. Και καταλήξαμε ότι αυτοί που είναι μπροστά, και είναι λογικό, έτσι γίνεται. Αυτοί που είναι μπροστά στη βιτρίνα δηλαδή, είναι πιο ακριβή η θέση από αυτόν που βρίσκεται πίσω. Το είπαμε από την αρχή. Αυτό όμως, μισό λεπτό, ναι, πάντοτε ήταν έτσι.
1: Πάντοτε.
0: Αυτό που έχουμε εστιάσει και με τον κύριο Τσόρβα και με τον κύριο Βαρβεράκη είναι η αύξηση που ζητά μηνιαίως να αυξηθεί κατά 100%. Και αυτό ακούγεται, βρε παιδί μου, παράδοξο δηλαδή. Είναι, πώς να το πω,
1: 100%.
0: Ναι.
1: Εμείς για παράδειγμα στις πίσω θέσεις, οι συνάδελφοι μου πληρώνουν 48 ευρώ τη θέση. Αυτή τη στιγμή καλούνται να πληρώσουν 100. Για να καταλάβετε, ναι, την αύξηση πόσο μεγάλη θα είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος Βαρβεράκης.
0: Μα είναι ενήμερο.
1: Μα
0: ακούστε. Ο κύριος Βαρβεράκης όχι μόνο είναι ενήμερο. Έχει αναλυτική κατάσταση του καθενός που είναι μέσα για το τι πληρώνει αυτός που είναι δεξιά μπροστά, αυτός που είναι αριστερά μπροστά και αυτός που είναι πίσω. Τα ξέρει ένα προς ένα. Αυτό που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε είναι, εάν υπάρχει το περιθώριο, αυτή η αύξηση να μην είναι 100% και μάλιστα σε μια περίοδο που όλα είναι ρευστά, καθώς επίκειται η λειτουργία του νέου αεροδρομίου, που όλοι εσείς θα φύγετε από εκεί και θα πάτε στο νέο αεροδρόμιο. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να
0: είστε καλά. Κύριε Βαρβεράκη.
2: Ναι.
0: Επειδή...
2: Ναι. Να σημειώσω.
0: Ναι, ναι, πείτε μου.
2: Να σημειώσω ότι όταν φύγει το αεροδρόμιο, υπάρχει ρήτρα όπως τα προηγούμενα συμφωνητικά,
0: ναι,
2: υπήρχε. Όταν φύγει το αεροδρόμιο, ναι, διακόπτονται τα συμβόλαια και δεν υπάρχει καμία απέτηση. Αυτό υπήρχε στο προηγούμενο.
0: Και δεν υπάρχει καμία τέτοια. Και τι θα το κάνετε μετά το χώρο αυτό? Δηλαδή έφυγε
2: αυτό
0: το
2: αεροδρόμιο.
0: Έφυγε.
2: Τώρα,
0: ξέρετε τι μου λένε. Ξέρετε τι μου λένε τώρα, ότι επειδή λέει ο Δήμος υποψιάζεται ότι για κανένα 2 χρόνια ακόμα θα μπορεί να εισπράττει από το συγκεκριμένο χώρο, γι' αυτό προσπαθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, να κάνει μια παραπάνω αρπακτή πριν φύγουν από εκεί οι εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσει ταμιακά τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Έτσι μου γράφουν οι ακροατές. Αλλά βέβαια όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει κανένας άλλος. Δεν μου λέτε, η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μια δημοτική επιχείρηση, διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες για τη λειτουργία της.
2: Ακριβώς.
0: Έχουν ακουστεί διάφορα σε σχέση με το αν θα παραμείνει ή αν υπάρχει περίπτωση να μεταλλαχθεί? Έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο στο Δήμο Ηρακλείου?
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με το νέο κώδικα Δήμων Κοινοτήτων,
0: ναι,
2: πρέπει υποχρεωτικά οι εταιρείες να μετατραπούν σε αναξιακές. ναι. αναπτυξιακούς οργανισμούς, μονοδοχικούς.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει
2: προϋποθέτει αυτό? Μια σειρά ενεργειών πρέπει να γίνουν,
0: ναι,
2: για όλες τις εταιρείες του Δήμου.

0: μου, του ναι. Δήμου Ηρακλείου.
1: Πόσος έχει ο Δήμος, είναι μέσα στις εταιρείες και η ΔΕΙΑΧ και η ΔΕΙΑΗ. Όχι,
0: όχι, όχι, αυτός
1: αυτή ΔΕΙΑΗ. Είναι άλλο.
0: Μιλάμε για την ΜΑΕ, την μονομετοχική αναξιακή εταιρεία του Δήμου, την αθλητική.

0: πρέπει να έχει κλείσει μία από τις τρεις. Ποια είναι αυτή που θα κλείσει?
1: Κοιτάξτε, αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες ξεκινάνε, τις κάνει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Είναι αυτές οι στιγμή σε συζητήσεις.
0: Ναι, αλλά και εσείς στο Δήμο είστε. Δηλαδή, γίνονται, ο Δήμος δεν είναι ένα άλλο μαγαζί. Εσείς δημοτικός σύμβουλος είστε.
1: Θέλω να πω ότι δεν γίνονται ξεχωριστά από κάθε εταιρεία. Πρέπει να προηγηθεί μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: και στη συνέχεια οι εταιρείες αυτές θα γίνουν με τη διαδικασία
0: που
1: ορίζει ο νόμος.
0: Ίσως δεν καταλάβατε. Ναι, αλλά ο Δήμος, σύμφωνοι. Μέχρι τώρα, γιατί είπα ότι το περιθώριο στενεύει. Έχουμε ακόμα 3 μήνες. Ναι. Άρα στους 3 μήνες ο Δήμος πρέπει να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι, ξέρετε κάτι, με την υφιστάμενη νομοθεσία έχουμε 3 δημοτικές επιχειρήσεις, η μία κάνει αυτό και η άλλη εκείνο. Άρα λοιπόν εγώ επιλέγω να συγχωνεύσω την εταιρεία ΤΑΔΕ με την ΔΕΠΑΝΑΛ προκειμένου να ενταχθούν εκεί όλες οι αρμοδιότητες και να μετατραπεί από δημοτική επιχείρηση σε αναπτυξιακή εταιρεία. Αυτό δεν πρέπει να γίνει άμεσα?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αυτό ρωτάω λοιπόν. Α,
1: ωραία.
0: Ποια είναι λοιπόν αυτή η εταιρεία που θα συγχωνευτεί?
1: Ήδη είχε ανατεθεί μελέτη από το Δήμαρχο, από το Δήμο Ηρακλείου, σε εταιρεία συγκεκριμένη για μετασχηματισμό των εταιριών, ακόμα και πολύ πριν βγει ο νόμος που υποχρεώνει τους Δήμους να έχουν αναπτυξιακούς οργανισμούς. Αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Είναι μάλλον σε εξέλιξη τώρα όσον αφορά τις διαδικασίες γραφειοκρατικές, γιατί προσαρμόστηκε με τον νέο κώδικα, και προβλέπεται συμφώνευση της ΔΕΠΑΝΑΛ με την ΑΙΟΤΑ.
0: Μισό λεπτό. Προβλέπεται συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΑΛ με την
1: ΑΙΟΤΑ.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Αθλητισμού.
0: Εταιρεία Ανάπτυξης Αθλητισμού. Με αυτή θα συγχωνευτεί δηλαδή?
1: Ναι, σε πρώτη φάση, ναι.
0: Σε πρώτη φάση, μάλιστα. Και δεν μου λέτε, η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μια υγιής επιχείρηση ή είναι μια επιχείρηση που δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα?
1: Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Όμως είναι μια βιώσιμη επιχείρηση, η οποία μπορεί να έχει κάποιες τα πάνω της, τα κάτω της, όμως είναι μια εταιρεία που εξυπηρετεί πάρα πολύ το Δήμο, και διαχειρίζεται τη δημοτική περιουσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με διάφορες δραστηριότητες της, και στα καταστήματα εστίασης κτλ. Μην τα παραθυμίσουμε τώρα όλα, είναι γνωστά. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο του Δήμου. Τώρα, με τη μετατροπή αυτή των εταιρεών, θεωρώ ότι θα βελτιωθούν πάρα πολύ τα πράγματα, με την έννοια ότι θα έχει δυνατότητες και επιχορηγήσεων, να μπαίνει σε προγράμματα, διότι αυτή τη στιγμή με το να είναι μέσα στο στενό καθεστώς των ανωνύμων εταιρεών, δεν μπορεί να επιχορηγηθεί ούτε καν από το Δήμο. Και έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα από κρατικούς φορείς, όπως από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως από το Περιφέρειο.
0: Αναφέρεστε στη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου, που αν ήταν αναπτυξιακή εταιρεία θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και να καλύψει το κόστος κάποιων εκδηλώσεων, ενώ τώρα ως δημοτική επιχείρηση δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα νομικά, σωστά?
1: Ακριβώς αυτό που είπε.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι, γιατί είναι σημαντικό. Η ΔΕΠΑΝΑΛ τα τελευταία χρόνια έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο στο ταμείο της?
1: Σας είπα ότι έχει τα πάνω της και τα κάτω της.
0: Αυτό τώρα είναι γενικό. Είναι γενικό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι μυστικό. Είναι μια δημοτική επιχείρηση. Δεν είναι κρυφά αυτά. Γιατί αφορά τους δημότες, αφορά όλους εμάς που συμμετέχουμε σε αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι μυστικό, σωστό?
1: Όχι. Τα τελευταία χρόνια, γενικά, υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, τα οποία προσπαθούμε να τα επιλύσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι.

0: Αλλά προσέξτε τώρα, η ΔΕΠΑΝΑΛ διαχειρίζεται ακίνητα φιλέτα. Παράδειγμα, έχουμε το Μαρίνα, το καφέ Μαρίνα, που είναι ένα, πώς να το πω, είναι ένα από τα καλύτερα μαγαζιά του Ηρακλείου.
1: Ναι, αλλά πληρώνουν πολύ ψηλό νίκη όμως.
0: Αυτό είναι θέμα δικό σας, πώς θα το διαχειριστείτε. Αυτό είναι θέμα δικό σας. Άμα δεν σας συμφέρει, κλείστε το. Αλλά νομίζω ότι όλοι μαζί ζητάμε να το αφήσει ο Γκριμάλντι και να το διαχειρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου. Σωστά.
1: Σωστά. Ναι, αλλά ωραία. Για να γίνει αυτό, έγινε μεγάλη προσπάθεια από τον Δήμαρχο για να μπορέσει καμία να το κρατήσει με τον Μαρίνα και να μην έχουμε. Και πάλι, ας πούμε, νομίζω ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ τους Ηρακλειώτες.
0: Μα δεν είπα. Μα εγώ το πρώτο επισήμανα. Και ένα δεύτερο. Και ένα δεύτερο που νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό είναι και η Αχτή. Η Αχτή που είναι μαγαζί γωνία.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι δίκτυο καρτερού, βεβαίως. Και έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας παρά το μεγάλα κόστη που υπάρχουν στην διατήρηση, τη συντήρηση των καταστάσεων.
0: Ωραία. Γενικότερα, από τον χώρο της εστίασης που έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛ, τον Πλάτανο, ξέρω εγώ, το πώς το λένε το άλλο, εκεί στον Νίκος Καζαντζής, στην Όαση, μπράβο. Έχουμε θετικό πρόσημο. Έχουμε θετικό πρόσημο. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο, βρε παιδί μου, έχει έσοδα η ΔΕΠΑΝΑΛ για να καλύψει και άλλες ανοιχτές πληγές που έχει η επιχείρηση.
1: Έχει έσοδα από την εστίαση. Έχει έσοδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Το Μαρίνα είναι η δυσκολία με το ενίκιο, αλλά στα υπόλοιπα καταστήματα έχουμε θετικό πρόσημο.
0: Λοιπόν, και ξέρετε γιατί το λέω τώρα αυτό. Γιατί την περίοδο που κάλυπτα το δημοτικό ρεπορτάζ σε δύσκολες εποχές, το ξέρετε ότι αυτά τα μαγαζιά όλα έμπαιναν μέσα. Όλα αυτά τα μαγαζιά που είναι μαγαζιά αγωνία, έμπαιναν μέσα. Δηλαδή, χρέωναν το Δήμο, δεν είχανε κέρδος, είχανε ζημίες. Ο πρώτος που προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση ήταν ο τότε Δημοτικός Σύμβουλος και γνωστός επιχειρηματίας του Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Λεμπιδάκης, ο οποίος ανέλαβε μια πρωτοβουλία και είχε βάλει στοίχημα με τον εαυτό του να γυρίσει τη λειτουργία αυτών των καταστημάτων και ο Δήμος να έχει θετικό πρόσημο. Και επί των ημερών του ήταν η πρώτη φορά που το πέτυχε. Το θυμάμαι ως νεαρός ρεπόρτερ που παρακολουθούσαμε τότε τις εξελίξεις και το δημοτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Σκοπός είναι να βρεθεί μια λύση. Μα δεν μου λέτε, εκεί με το πάρκινγκ που δημιουργήθηκε κάτω ακριβώς από το πολιτιστικό κέντρο με σκοπό να καλύψει διάφορες ανάγκες της πόλης, εξακολουθούμε να το έχουμε κλειστό για λόγους που δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί. Με πρόσχημα, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα το έκλεισαν οι ιδιοκτήτες των πάρκινγκ του Ηρακλείου. Ωραία, δεν μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις για να μπορούμε να το λειτουργήσουμε ως ΔΕΠΑΝΑΛ?
1: Ναι, έχουν γίνει αυτές τις τροποποιήσεις. Υπάρχει βελτίωση στο θέμα αυτό, αλλά υπήρχε ένα άλλο θέμα.
0: Ποιο είναι το
1: ότι επειδή είναι στην ιδιαιτερικό κέντρο, το πολιτικό, υπάρχει κάποια ερμηνεία του νόμου που υποχρεώνει να διατηρεί κάποιες θέσεις δεσμευμένες για τα συνέδρια. Αυτό είναι θέμα το προσπαθούμε τώρα να το παρακάμψουμε και μόλις παρακαμφθεί αυτό θα μπορέσει να γίνει ξανά δημόσιο το πάρκινγκ.
0: Μα μισό λεπτό, εάν είναι ημερήσια η λειτουργία, δηλαδή να έχουμε πόσες θέσεις έχει το πάρκινγκ?
1: 211.
0: Εάν λοιπόν οι θέσεις αυτές δεν έχουν μηνιαία λειτουργία αλλά είναι ημερήσια και πούμε ότι εγώ δίνω προτεραιότητα στους πολίτες που θα έρθουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους και θα παίρνω 211 αυτοκίνητα και αν έχω συνέδριο θα έχω 50 αυτοκίνητα, οπότε θα βγάζω έξω 50 θέσεις. Δεν είναι απλό?
1: Αυτό είναι, λέει, η λογική. Αλλά σύμφωνα με την ερμηνεία της νομοθεσίας που μας και έχουμε και καταγγελίες από την νέα αρχή διαφάνειας, πρέπει να έχουμε δεσμευμένες 200 θέσεις για τα συνέδρια, οπότε δεν μένουν

0: για δημόσια χρήση ή άλλες. Πρέπει να είναι μόνιμα δεσμευμένες, ανεξάρτητα αν έχουμε συνέδριο ή όχι. Αυτό προσπαθούμε τώρα, επειδή είναι αυτό μια ερμηνεία του νόμου,
1: ναι,
0: την οποία προσπαθούν οι νομικοί μας να βρούμε μια νομική φόρμουλα,
1: ναι,
0: και σε αυτή τη φάση είμαστε σε καλό σημείο. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε βρει την κατάλληλη νομική φόρμουλα και θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά ως δημόσιο το πάση.
1: Είναι απίστευτο όμως, απίστευτο. Αλλά όμως συμβαίνει στο Ηρακλιάκι μας να συμβαίνει αυτό, ότι δηλαδή κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να κλείσουν το πάρκινγκ που προσέφερε στους Ηρακλειώτες. Να είναι καλά.
0: Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται μόνο υποχρεωτικά για τους χρήστες του κτηρίου.
1: Τι να το κάνουμε όμως, αφού θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και άλλες ανάγκες, ίσως να χρησιμοποιηθεί και για τις ανάγκες της περιφέρειας που είναι εκεί κοντά. Σας ευχαριστώ.
0: Ναι,
1: συζητείτε, ναι. Μισό λεπτό. Συζητείτε.
0: Ναι. Είμαστε στη διαδικασία. Σας είπα ότι το θέμα είναι να λυθεί το νομικό αυτό πρόβλημα, για το οποίο είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουν πολύ δυνατούς νομικούς, πολύ δυνατή νομική υπηρεσία εδώ.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι θα λυθεί σύντομα το θέμα αυτό.
1: Ναι, άμα πούμε εμείς ότι όταν γίνεται συνέδριο θα βγάζουμε τα αυτοκίνητα τα υπόλοιπα έξω, νομίζω ότι. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Γιατί λέμε εδώ τι γίνεται, προσπαθούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσων εταιριών που άνοιγαν στο όνομα χειρανθρώπων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι σύμφωνα με αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας, όπως προείπαμε, αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά, άλλοι λένε 1,5 εκατομμύριο, άλλοι λένε 5 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και βέβαια οι αχυράνθρωποι που έδιναν τα ονόματά τους και γινόταν η όλη δουλειά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίας.

0: επιχειρήσεις. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1GoRetail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είχαμε πει από προηγουμένως ότι πριν από λίγο επισκέφθηκαν τα Ζωνιανά, το κυβερνητικό κλιμάκιο, τα στελέχη εκείνα που ήρθαν για να διαπιστώσουν η διεισόμαση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή των Ζωνιανών. Ένα χωριό που έχει μετατραπεί σε κρανίου τόπο με τις τεράστιες ποσότητες νερού που έτρεχαν μέσα στο χωριό, μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννη Παρασύρη. Ο κύριος Παρασύρης ήταν περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης, έλκει την καταγωγή από τα Ζωνιανά. Κύριε Παρασύρη, καλή σας ημέρα.
1: Την καλημέρα σας. Καλημέρα μου από τα Ζωνιανά.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως περιγράψετε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για το τόνο της φωνής μου, απλά αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και διαχειριζόμαστε εδώ πέρα μια δύσκολη πραγματικά κατάσταση. Έχει κλείσει και δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά ακούγεστε. Σας ευχόμαστε περαστικά. Είναι λογικό με όλα αυτά που περάσατε εκεί στην περιοχή. Δώστε μας μια εικόνα. Πρώτον, το μέγεθος της καταστροφής και τι ήταν αυτό που εισπράξατε εσείς από τα όσα είπαν εκεί οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού κλιμακίου.
1: Κύριε Αργυράκη, θα τα αρχίσω όσο μπορώ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλες καταστροφές στο κεντρικό κανάλι που διασχίζει το χωριό, όπου από εκεί διέρχεται ο

0: χήμαρος, ο μεγάλος χήμαρος των Ζωνιανών, ο οποίος δέχεται ποσότητες νερού από όλο τον ορεινό όγκο του Ψιλωρίτη, είναι ο μοναδικός χήμαρος, δέχεται ποσότητες νερού και από Ανόγια και από Ζωνιανά και από Λιβάνια. Και τροφοδοτεί το κεντρικό ποταμό που διασχίζει όλο το Μηλοπόταμο και καταλήγει στην περιοχή του Λατζιμά, το Γεροπόταμο. Αυτό το κανάλι έχει υποστεί τεράστιες ζημιές, οι οποίες προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να θωρακιστεί άμεσα, λόγω του ότι έχουμε μπροστά μας τη χειμερινή περίοδο και με βάση την εμπειρία τη δικιά μας, το ποτάμι αυτό ο χήμαρος κατεβάζει μεγάλες ποσότητες μία ή δύο φορές το χρόνο. Μπορεί να περάσει και μία χρονιά που να μην κατεβάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πρέπει να διασφαλιστεί το χωριό να θωρακιστεί, λόγω του ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις ζημιές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές, γιατί αυτή τη στιγμή το κανάλι είναι ευάλωτο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αντιλαμβάνεστε ότι παραπλεύρος του χυμάρου βρίσκονται κατοικίες, ζουν παιδιά εκεί, ζουν οικογένειες. Δυστυχώς, να λέμε την αλήθεια, είχαμε μια οικιστική ανάπτυξη στα Ζωνιανά, ο χήμαρος, τα όρια του ήταν πολύ μεγαλύτερα, είχαμε αυτή την αναρχική δόμηση, αλλά αυτή τη στιγμή η έγνοια μας είναι ότι πρέπει να θωρακιστεί. Και στη συνέχεια θα πρέπει άμεσα από έμπειρους τεχνικούς, το τονίζω, από έμπειρους τεχνικούς που γνωρίζουν από τέτοιου είδους κατασκευές και μπορούν να μελετήσουν τα φαινόμενα με τα νέα δεδομένα που έχουμε τις τελικές συνθήκες, να φτιαχτεί, να αποκατασταθεί πλήρως, να γίνει μια μελέτη και να αποκατασταθεί πλήρως το κανάλι με όλες αυτές τις ζημιές και να γίνει πραγματικά μια σωστή δουλειά, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Δεύτερον, έχουμε δύο άλλα ριάκια,
1: αναφορικά
0: ριάκια, αλλά κατέβασαν τεράστιες ποσότητες και αυτά και δημιούργησαν πρόβλημα μέσα στον κεντρικό δρόμο του χωριού, το μετέτρεψαν σε ποτάμι, όπου εκεί απαιτούνται κάποια τεχνικά. Έχει γίνει μια πρόχειρη παρέμβαση εκεί πέρα, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια προβλήματα σε ένα άλλο έντονο κεντρικό φαινόμενο, αλλά θα πρέπει να γίνεται εκεί μια σοβαρή μελέτη, έτσι ώστε να θωρακίσουμε τα Ζωνιανά στο μέλλον. Παλιότερα, τη δεκαετία του 80, είχαν γίνει κάποιες κατασκευές οι οποίες προστάτευσαν το χωριό για 40 χρόνια. Τώρα όμως, απαιτούνται, έχουμε νέα δεδομένα και απαιτούνται νέες μελέτες, έμπειρη τεχνική και σωστή αποκατάσταση. Γιατί το τονίζω, ήμουν και εγώ 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένα σημείο το οποίο χωλαίνουμε, είναι ένα σημείο το οποίο έχουμε πρόβλημα, θεωρώ, σαν χώρα. Το γεγονός ότι ναι, μπορεί να βρει στη χρηματοδότηση, ναι, μπορεί να υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο, αν θέλετε, κατασκευής των έργων, δυστυχώς βλέπουμε, όχι μόνο εδώ, βλέπουμε γενικότερα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό εμείς οι Ζωνιανοί θεωρώ ότι πρέπει να εκφράσουμε αυτό το προβληματισμό μας,
1: λόγω
0: ότι απαιτούμε το καλύτερο δυνατό για τον οικισμό.
1: Λογικό.
0: Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Βέβαια, απόλυτα. Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι η καταστροφή αυτή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, δημιούργησαν καταστροφές στην αγροτική οδοποιία και σε κάποια τεχνικά και στα Ζωνιανά.
1: Ναι.
0: Είναι ο ορεινός όγκος όπου πρέπει οι άνθρωποι να προσεγγίσουν τις στάνες τους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φυσικά, όπως το τονίζει και ο Δήμαρχος, και στην υπόλοιπη περιοχή του Μηλοποτάμου.
1: Γιατί, μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο τα Ζωνιανά, είναι
1: σωστό.
0: Και η υπόλοιπη περιοχή του Μηλοποτάμου.
1: Σωστό.
0: Το τρίτο είναι ότι είχαμε μια απώλεια ζωικού κεφαλαίου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, για να σας το καταλάβετε, μπήκε το ποτάμι και μπήκε μέσα σε στάνες.
1: Ναι.
0: Δημιούργησαν την νεοστάσια, στα οποία ξέρω προσωπικά ένα χωριανό μου, ο οποίος είχε μέσα 300 αμνοερήθεια. Από την εμπειρία μου, αυτά δεν θα επιβιώσουν. Τις επόμενες μέρες θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτός, δηλαδή, ο άνθρωπος έχει υποστεί ζημιές.
1: Ναι.
0: Μπήκε το νερό σε οικίες. Έχουν πάθει κάποιες ζημιές.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει μια καταγραφή άμεσα πυροσβεστική. Γίνεται χθες ήδη κλιμάκιο, έτσι ώστε να καταγράψει και τις ζημιές οι οποίες έγιναν παραπλεύρως του ποταμού και σε διάφορες οικίες. Γιατί κάποια κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δηλαδή, να καταλάβετε, έχουν εμφανιστεί τα θεμέλια τους και ιδιαίτερα ένα κτίριο, αν ρωτήσετε, έχει μεγάλη επικινδυνότητα σε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα στατικότητας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει αρχίσει μια καταγραφή.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, όμως, από την εμπειρία μου, θα ήθελα να εκφράσω και την ανησυχία μου,
1: mm-hmm.
0: η οποία είναι εξής. Ναι, μεν μπορεί να γίνει η καταγραφή. Το τονίσαμε εδώ πέρα και στον κύριο Τουρνά.

0: έστω και υπουργού αγροτικής ανάπτυξης,
1: ναι,
0: ότι θα πρέπει να, υπάρχουν άμεσα και αποζημιώσεις τόσο στους ανθρώπους και φυσικά άμεσα να γίνει η θωράκιση του καναλιού. Γιατί έχουμε εμπειρία και από άλλες καταστροφές,
1: ναι,
0: οι οποίες δυστυχώς το ελληνικό κράτος πρέπει να περάσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα έτσι ώστε να ανταποκριθεί, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να γίνει και η αποκατάσταση των υποδομών το οποίο απαιτούνται τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός μας. Αλλά κυρίαρχο, το τονίζω, είναι η θωράκιση του καναλιού προς Θεού. Το ανέφερα και στον κύριο Περιφερειάρχη την Κυριακή. Το ανέφερα τώρα και εδώ στους δύο υπουργούς. Στέλνω αυτό το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Η εμπειρία μου λέει ότι αν κατεβάσει τις ποσότητες που κατεβάζει κάθε χρόνο το ποτάμι, στους επόμενους μήνες η καταστροφή θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Και σε οικίες και σε δημόσιες υποδομές.
1: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες ημέρες, κύριε Παρασύρη, και όποτε χρειαστεί θα μας δίνετε την εικόνα εκεί από την περιοχή. Περιμένουμε σήμερα το βράδυ τις επίσημες ανακοινώσεις. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κύριε Αγγελάκη, σας παρακαλώ ένα μόνο λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Θα μου δώσετε ένα λεπτό. Δεν μπορώ όπου μιλάω να μην ευχαριστώ μέσα από τα πάθη της καρδιάς μου. Θα αναφέρω μικρά ονόματα, η αξιωματική του πυροσβεστικού σώματος, τον Νίκο, τον Μανούσο, τον Μανώλη, τον Γιάννη από το Ηράκλειο, τον Μιχάλη, με τα μικρά τους ονόματα. Γιατί είναι αξιοσέβαστοι άνθρωποι και μου έκανε την παρατήρηση να μην αναφέρω ούτε καν τα επίθετά τη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με τα μικρά τους ονόματα, οι οποίοι ανταπεξήλθαν,
1: πέφτουν
0: με αυταπάρνηση και με επαγγελματισμό, όπως και όλους τους χειριστές των μηχανημάτων της αντιπεριφέρειας, που αν έλειπαν, ειλικρινά σας μιλάω, θα μιλούσαμε για τεράστιες καταστροφές.
1: Με πιέζει ο χρόνος, σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, επιλέξαμε να κλείσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα την εκπομπή. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Κοτσιφάκη. Ο κύριος Κοτσιφάκης είναι τακτικός ακροατής της εκπομπής, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Όφη.
2: Ο υπεύθυνος της περιουσίας.
1: Ο υπεύθυνος
2: της περιουσίας του Όφη.
1: Της περιουσίας του Όφη. Πολύ σημαντικό, και επίσης ο άνθρωπος που υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα την πόλη του Ηρακλείου ως μέλος του Συμβουλίου στην Τρίτη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, αλλά για λόγους που έχουμε ξαναπεί υπέβαλε την παραίτησή του και αποχώρησε. Καταρχάς, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
2: Και εγώ χαίρομαι και...
1: Δεν μου λέτε...
2: Σας μέρα.
1: Ξέρετε, θέλω να το μοιραστώ με τους ακροατές και σας ευχαριστώ που μας δίνατε αυτή την ευκαιρία για να μας πείτε ότι τόσες μέρες που συζητάμε για το πού θα γίνει το γήπεδο του Όφη, πού θα γίνει, ξέρω εγώ, πού να χωροθετηθεί, σε μια περίοδο που υπάρχουν αντιρρήσεις από ανθρώπους όπως οι αρχιτέκτονες του Ηρακλείου που λένε μα πρέπει να πάει σε μια περιοχή που να είναι εκτός αστικού ιστού για να μην δημιουργεί προβλήματα, για να υπάρχει ο χώρος να αφήνουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, να είναι μια σύγχρονη γηπεδική εγκατάσταση που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Έρχεστε εσείς.
2: Τώρα μου δώσατε το έπνευμα να σας πω κάτι. Και πάνω σε αυτά που λέμε τώρα έρχεται μια πρόταση την οποία δεν ξέρω από πού έρχεται.
1: Ναι.
2: Που λέει Κορακοβούνη.
1: Ναι.
2: Βλακεία μεγατόνων τώρα. Κορακοβούνη να πάει να γίνει ένα γήπεδο που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην περιοχή εκεί.
1: Ναι.
2: Που είναι και το από κάτω είναι το βιοτεχνικό πάρκο. Που
1: ναι.
2: Είναι, το ίδιο το Κορακοβούνη είναι, έχει αρχαία εκεί.
1: Ναι.
2: Είναι αρχαιολογικός τόπος.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Ναι. Και πας περιπτώσει τώρα.
1: Αλλά εμείς
2: έχω
1: μείναμε.
2: Την πρότασή μου.
1: Περιμένετε τώρα. Εμείς μείναμε εκπληκτοί γιατί μας παρουσιάσατε μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα ομόφωνη απόφαση από το 1987.

0: 87.
1: 87 από
0: 7.
1: Ναι, επιδημαρχίας Μανώλη Καρέλη, που λέει τι, λέει τι.
0: Να τα πω.
1: Ε, βέβαια.
0: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ονόματα που διοίκησαν την πόλη του Ηρακλείου, όπως Βουράκης, Ζητιανάκης, Αραντινός, Λεπιδάκης, Μακριδάκης, Παπαγκαντάκης και άλλα μεγάλα
1: Μαθεάκης, ονόματα. Μαθεάκης,
0: ναι, πρόεδρος Δημοτικών Γραμμών.
1: Ναι, ναι. Κληρονόμος Κώστα, ο Κώστας ο
0: κληρονόμος,
1: ναι, ο Κώστας ο κληρονόμος ήταν, ήτανε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχω λοιπόν αυτή την απόφαση στα χέρια του τώρα.
1: Ναι, που λέει τι.
0: Η οποία απόφαση λέει ότι το γήπεδο που είναι στα Καμίνια πρέπει να, να παραχωρηθεί στο Δήμο,
1: ναι,
0: να γίνει ένα ένας πνεύμονας πρασίνου,
1: ναι,
0: πάρκο δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι, σε περίπτωση, ναι, σεισμού ή τσουνάμι, να μπορεί ο κόσμος να πάει εκεί να σωθεί.
1: Ναι.
0: Και πέρα από αυτό, δηλαδή τα δυο που, ναι, είπα τώρα, θα είναι μια καθημερινή, καθημερινά θα είναι, θα ανήκει στην κοινωνία του γραφείου.
1: Λοιπόν,
0: που θα πηγαίνουν τα παιδιά τους.
1: Μου επιτρέπετε να διαβάσω μια παράγραφο από αυτή την απόφαση. Λέει λοιπόν.
0: Την έχετε, ναι.
1: Βέβαια, την έχω μπροστά μου.
0: Α, ναι, την έχω, ναι.
1: Εσείς μου τη δώσατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, γράφει, ναι, το εξής. Ναι. Από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφασίζει ομόφωνα. Αποδέχεται καταρχήν την πρόταση του κυρίου Δημάρχου να παραχωρήσει προς τον Ερασιτέχνη Όφη οικοπαιδική έκταση 40 στρεμάτων στην περιοχή Σκαφιδαράς,
0: Καφιδαρά,
1: από τα ακίνητα του τέως Πανανίου Δημοτικού Συνοσοκομείου για δημιουργία του νέου γηπέδου και των αθλητικών εγκαταστάσεών του, με αντάλλαγμα το γήπεδο και τις εγκαταστάσεις του Όφη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Δηλαδή,
0: πολύ ωραία τα λέτε, ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι η απόφαση, ναι, που ελήφθη το, ναι, 1987,
0: ναι,
1: με την ομόφωνη απόφαση που φαντάζομαι κύριε Κοτσιφάκη, ότι έγινε αυτή η απόφαση μετά από εισήγηση του Ερασιτέχνη Όφη. Τι λέτε?
0: Δεν νομίζω να είναι εισήγηση του Ερασιτέχνη Όφη.
1: Όχι, όχι. Το είχαν συζητήσει με τον Δήμαρχο, το Μανώλη Καρέλη. Αυτό εννοώ.
0: Γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήμουν εγώ στον Όφη.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά επειδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είχα το Κυπροθέατρο, οπότε δεν μπορούσα να είναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Συμφωνώ όμως εγώ απόλυτα με, ναι, αυτή τη διοίκηση, με αυτή την απόφαση.
1: Ναι.
0: Και θα προσπαθήσω να το περάσω και στην αντιπολίτευση του Δήμου και, ναι, αλλού.
1: Θυμάστε, επειδή έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις, θυμάστε που ακριβώς είναι αυτό, αυτή η έκταση, κύριε Κοτσιφάκη.
0: Η έκταση αυτή είναι δίπλα στο κέντρο που είναι εκεί, που κάνει γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά,
1: όπως, ναι, ναι, είναι κάτω, κάτω ακριβώς από το χώρο που λειτουργούσε η χωματερή Σκαφιδαρά.
0: Ακριβώς.
1: Κάτω ακριβώς. Είναι μια έκταση και που πληρεί τις προϋποθέσεις. Ακριβώς. Κύριε...
0: Να σας πω κάτι, παρακαλώ. Αν γίνει γήπεδο τώρα εκεί, μιλάμε για τεράστιες, ναι, περιουσίες,
1: ναι,
0: φοβερούς δρόμους. Έχει τώρα, έχουν γίνει νέοι δρόμοι,
1: ναι,
0: δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα κυκλοφοριακό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είτε από παράθαλάσσια, είτε από εθνικό δρόμο, είτε από γάζι, που τώρα στο γάζι γίνονται φοβερά, φοβερά έργα.
1: Ναι.
0: Και μπράβο στο Δήμαρχο που έχει κάνει αυτή την αναβάθμιση στο βουλίο αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοτσιφάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Περιμένουμε όμως και μια άλλη σημαντική απόφαση που δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Την περιμένουμε και μόλις την περιμένουμε θα την μοιραστούμε μαζί εδώ με τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαρίστω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα.

0: Μέρα μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και εγώ θέλω... ευχαριστώ, κύριε.
0: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτή η απόφαση είναι η παριθμόν 225 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη την 3η 23 Ιουνίου 1987, με την οποία προφανώς και την οποία προφανώς αγνοεί η σημερινή Δημοτική Αρχή. Προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Δεν έχει να κάνει με τις εκτάσεις που κατά καιρούς έχει προσπαθήσει η Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει. Είναι μια χωριστή, μια ξεχωριστή έκταση. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε μια δύσκολη περίοδο. Με ποια έννοια? Ήταν η περίοδος λίγο μετά τη μεταπολίτευση που ο Μανώλης Καρέλης έκανε προσπάθειες προκειμένου να πάρει την περιουσία που με απόφαση της Χούντας είχε παραχωρηθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ήταν η περιουσία του Δημοτικού Πανανίου νοσοκομείου. Ο Μανώλης Καρέλης πήρε την έκταση αυτή πίσω, περίπου 76 ακίνητα αν θυμάμαι καλά, με σκοπό να τα αξιοποιήσει προς όφελος του Δήμου. 81 ακίνητα ήταν τότε. 81 ακίνητα. Πολύ σημαντικό. Υπήρχε όμως μια προϋπόθεση ότι έπρεπε μέσα σε 3 μήνες να γίνει ένα ίδρυμα, να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση αυτής της περιουσίας. Από τότε μέχρι σήμερα το ίδρυμα αυτό δεν έγινε. Το ίδρυμα αυτό παραμένει σε κρεμότητα. Ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια από τον πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Βασιλάκη, για να δημιουργηθεί αυτό το ίδρυμα και να αξιοποιηθεί η περιουσία του Πανανίου. Παραμένει στα χαρτιά. Δεν έγινε κάτι το αξιόλογο. Περιμένουμε ιδού η ευκαιρία μετά τα νέα δεδομένα. Η απόφαση είναι ηλυμένη. Είναι ηλυμένη η απόφαση και αυτό που περιμένουμε είναι να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποκτήσει η ομάδα της Κρήτης έναν σύγχρονο γήπεδο, αλλά σε μια περιοχή που δεν θα δημιουργεί προβλήματα, που θα δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να πηγαίνουν χωρίς προβλήματα, χωρίς να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Μου κάνουν νόημα ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, αμέσως μετά τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει κρατική στήριξη για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης, καθώς το απόγευμα

0: Απόγευμα στις 4 συνεδριάζει η αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Στο τραπέζι θα βρεθεί άμεση ενεργοποίηση της πρώτης δέσμης μέτρων με αιχμή την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών, καθώς και την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων για τις πρώτες ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ κλιμάκιο του κόμματος, επισκέπτεται το Δήμο Μυλοποτάμου. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ζητά μεσή καταγραφή των ζημιών, ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, έκτακτη χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και ειδικό σχέδιο πρόληψης και ανθεκτικότητας για την Κρήτη. Σε αυτοκριτική για τις αστοχίες της κυβέρνησης στη διαχείριση πρωτοφανών φυσικών καταστροφών, προχώρησε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην ίδια συνέντευξη έθεσε αυστηρές δημοσιονομικές κόκκινες γραμμές, αποκλείοντας τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απουσίες πρώην πρωθυπουργών από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας να μην γίνονται γενικεύσεις. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομά τους αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται και στους συλληφθέντες. Πανεθνική μέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στη διάρκεια πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Το Κεμπέκ αξίζει να γίνει χώρα, λέει ο ηγέτης της παράταξης που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της γαλλόφωνης επαρχίας του Καναδά μετά την νίκη του στις χθεσινές τοπικές εκλογές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 6 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε μία υπέροχη μέρα σήμερα στο Ηράκλειο, ηλιόλουστη, που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτά που ζήσαμε μόλις πριν από λίγα 24 ώρα. Ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, είναι οι δύο υπουργοί που έμειναν στην Κρήτη, οι υπόλοιποι έφυγαν χθες το απόγευμα. Ο κύριος Τουρνάς λοιπόν και ο κύριος Ανδριανός βρίσκονται αυτή την ώρα στα Ζωνιανά και κάνουν αυτοψία στις απίστευτες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί μας. Ο κύριος Τουρνάς έκανε δηλώσεις από τα Ζωνιανά και υπογράμμισε την ανάγκη να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις, ώστε οι κάτοικοι, όπως είπε, να επιστρέψουν στην καθημερινότητα και στην εργασία τους. Ο κύριος Ανδριανός, όπως είπαμε, είναι μαζί του. Το κυβερνητικό κλιμάκιο συνοδεύουν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος και στελέχη της πυροσβεστικής. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ενημερώνονται επί τόπου για το μέγεθος των προβλημάτων και τις άμεσες ανάγκες του χωριού και όχι μόνο των Ζωνιανών. Όλα τα γύρω χωριά, τα ορεινά χωριά του Μυλοποτάμου, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα Ζωνιανά έχουν πληγεί σε βαθμό απερίγραπτο. Δεν έχει μείνει δρόμος για δρόμος, επαρχιακό και οδικό δίκτυο. Δεν έχουν καταστραφεί 4 βιολογικοί, όπως μας έλεγε ο κύριος Κλάδος. Έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά γεφυράκια. Και οι δρόμοι είναι σε μια κατάσταση σαν να έχουν βομβαρδιστεί. Γενικότερα οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη έχει αφήσει ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και το κομμάτι της αποκατάστασης είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται, ελπίζουμε να το δούμε, γιατί σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με άλλες κακοκαιρίες, άλλα καιρικά φαινόμενα, οι ρυθμοί αποκατάστασης είναι ρυθμοί χελώνας. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά να δούμε κάτι διαφορετικό. Να δούμε ο μηχανισμός να κινείται με πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί και η Ιεράπετρα έχει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, και το οροπέδιο Λασιθίου και τα Ζωνιανά. Το αγροτικό οδικό δίκτυο και στην περιοχή του Προφήτη Ηλίας, στις Γούβες. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά τα σημεία και πάρα πολλές οι ανάγκες. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παράπονο από κυβερνητικά κλιμάκια, τα οποία όταν προκύπτει μια φυσική καταστροφή έρχονται έτσι μαζικά οι υπουργοί. Το έχουμε δει και στη δική μας την περιοχή και σε άλλες περιοχές, όπου έχουμε δηλαδή φωτιές, όπου έχουμε πλημμύρες, όπου έχουμε σεισμούς, όπως το Αρκαλοχώρι για παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι έρχονται, δίνουν τις υποσχέσεις, δίνουν δεσμεύσεις ότι όλα θα κινηθούν γρηγορότερα από ό,τι άλλες φορές και μένουμε στις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Ο κύριος Κατσαφάδος χθες, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε και στο Ράδιο Κρήτη, είπε ότι ο μηχανισμός θα κινηθεί πιο γρήγορα. Και ο κύριος Ανδριανός είπε ότι η πολιτεία δεν θα σας ξεχάσει. Εμείς θα μείνουμε με αυτές τις δύο φράσεις των υπουργών μας και περιμένουμε όλα αυτά που υποσχέθηκαν να υλοποιηθούν. Έχουμε πολύ πικρή εμπειρία από το Αρκαλοχώρι. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν έχουμε τους ίδιους ρυθμούς και τα ίδια αντανακλαστικά από το κράτος, στην κυριολεξία, ζήτω που καήκαμε.

Σήμερα στην Κρήτη έχουμε και κλιμάκιο από το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προγραμματίσει επίσκεψη στο πληγωμένο και λαβωμένο πολύ βαθιά από την κακοκαιρία οροπέδιο Λασιθίου. Έχει προγραμματίσει συνάντηση και με το Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους εκεί, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τον αγροτικό συνεταιρισμό οροπεδίου. Όπως γνωρίζετε, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά η παραγωγή και της πατάτας και των προκυπευτικών. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι προγραμματισμένο να μεταβεί και στο χώνο και να συνομιλήσει εκεί με τους κατοίκους. Αυτό είναι το ένα κλιμάκιο, τέλος πάντων ο πρόεδρος, μαζί με βουλευτές εδώ τοπικούς που θα πάνε στο οροπέδιο. Ενώ είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του γραμματέα του κόμματος στα Ζωνιανά. Είναι ένα άλλο κλιμάκιο που επισκέπτεται την περιοχή των Ζωνιανών. Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο και αυτό το εκφράζετε και εσείς μέσα από τα μηνύματα που στέλνετε εδώ στην εκπομπή, είπαμε, όταν προκύπτει κάτι τόσο σοβαρό, μία καταστροφή, όλοι βρίσκονται εδώ. Εδώ κάνουν τις δηλώσεις, δηλώνουν συμπαραστάτες κτλ. Αλλά μετά όταν ξεχαστεί λίγο το πράγμα, νιώθουν πολύ ξεχασμένοι και απογοητευμένοι και οργισμένοι όλοι αυτοί που μένουν πίσω, δηλαδή οι πληγέντες. Γιατί για αυτούς γίνονται αυτές οι επισκέψεις και βεβαίως για το κομμάτι των υποδομών. Μακάρι αυτή τη φορά τα πράγματα να κυλήσουν διαφορετικά, πραγματικά το ευχόμαστε, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια. Δεν υπάρχουν περιθώρια και κάποια στιγμή αυτό το κράτος πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί όπως θα έπρεπε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

Λοιπόν, Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Επανέλαβε σήμερα σε συνέντευξη του Υπουργός ότι από το πρώτο ευρώ θα είναι κακούργημα οι απάτες. Ήταν έξαλλος και σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί έχει ξαναδώσει συνέντευξη για τις απάτες, ότι αυτό έχει γίνει μάστιγα, ότι πέφτουν θύματα ηλικιωμένοι και ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Συζήτησαν μάλιστα, λέει, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Πρωθυπουργό για αυτές τις τηλεφωνικές απάτες. Παρεμπιπτόντως, είχαμε άλλες δύο στην Κρήτη. Η απάτη με το ΔΔΕ, το γνωστό. Χάσανε οι γυναίκες ηλικιωμένες και οι δύο σε χωριά του Ηρακλείου. Χάσανε πολλά χρήματα και πολλά κοσμήματα. Στο πλαίσιο λοιπόν των κυβερνητικών αποφάσεων, μας είπε ο κύριος Φλωρίδης, η ελληνική αστυνομία προχωρά στην ίδρυση ειδικού τμήματος, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο είδος εγκληματικότητας, Αντώνη. Δηλαδή θα έχουμε στην αστυνομία, έχουμε αυτό που ασχολείται με τους εκβιασμούς, έχουμε αυτό που ασχολείται τμήμα με την ενδοοικογενειακή βία, τώρα θα έχουμε, λέει, και ένα τμήμα ειδικό, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο είδος εγκληματικότητας. Το νέο τμήμα θα αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η αστυνομία, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που βρίσκονται πίσω από τις απάτες. Τώρα βέβαια, ναι, τώρα δεν ξέρω τι λένε οι ίδιοι αστυνομικοί. Υπάρχει θέμα και με την αστυνόμευση και με τον αριθμό των αστυνομικών που υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες. Τώρα εδώ ο Υπουργός μας προανήγγειλε ένα ακόμα τμήμα που θα ασχολείται, λέει, αποκλειστικά με τις απάτες. Έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε τέτοια τμήματα? Προφανώς, για να το λέει ο κύριος Φλωρίδης μαζί με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, μάλλον έτσι θα είναι.

Διαβάζω δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, για την ακρίβεια. Είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση το χειμώνα, ναι, αν συνεχιστεί, πιθανόν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα. Πιθανό το θεωρεί ο κύριος Θεοδωρικάκος, δηλαδή είναι πιθανό και να μην χρειαστούν. Προφανώς θεωρεί αρκετά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, και ενώ περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να μας ανακοινωθεί και η τελική τιμή στην οποία θα προμηθευτούμε όσοι μπορέσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάντως, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Σεπτέμβριος με τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει σε νέα υψηλά ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστο και δυσίωνο για τον χειμώνα που ακολουθεί, για τον οποίο ουδείς αισιοδοξεί πλην όσων κερδίζουν από την αβεβαιότητα και των Ευρωπαίων ηγετών που δείχνουν να είναι σε έναν πραγματικά δικό τους όμορφο κόσμο. Αντίθετα με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις αγωνιούν, καθώς βρίσκονται ήδη σε μία μέγενη ακρίβειας, η οποία προσεχώς θα σφίξει ακόμα περισσότερο με την αύξηση των επιτοκίων που θα επιφέρει η πληθωριστική έκρηξη του Σεπτεμβρίου. Σε όλα αυτά τα καυτά ζητήματα, οι Βρυξέλλες παραμένουν, εκεί όλοι που είναι μαζεμένοι οι ηγέτες της Κομισιόν, τα στελέχη της Κομισιόν, παραμένουν απλοί θεατές. Η Ευρώπη εμφανίζεται ανήμπορη, όχι μόνο να παρέμβει, αλλά ακόμα και να ψελίσει ένα όχι στον Αμερικανό Πρόεδρο, που κανείς πλέον δεν γνωρίζει τι ακριβώς κάνει και τι θέλει να κάνει και για πόσο ακόμα θα κάνει αυτό που κάνει. Και βεβαίως εμείς όλοι γνωρίζουμε από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν όλα αυτά τα χρόνια, θα ήταν σχεδόν ουτοπικό να περιμένει κανείς πως η Ευρώπη θα μπορούσε να σταματήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε δηλαδή να αντιδράσει, να φρενάρει κάποιες πολιτικές οι οποίες η αλήθεια είναι ότι έχουν διαλύσει στην κυριολεξία την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχει διαλυθεί σχεδόν η βιομηχανία, ολόκληροι επιχειρηματικοί κλάδοι στρέφονται στην αμυντική βιομηχανία για να επιβιώσουν, και βεβαίως σε όλα αυτά υπάρχει αυτό το αμήλικτο κόστος το οποίο θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι μας, εγώ και εσείς, κάποιοι άλλοι όχι.

0: Λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου η είδηση με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του Ελλαγικού Ορθόδοξου Συναγερμού και παρουσιαστή τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή. Η απάτη αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από το 2021, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη δημιουργία εταιριών και την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εταιρείες ιδρύονταν στο όνομα αχυράνθρωπων, οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως πρόσωπα που συνδέονταν με τις επιχειρήσεις. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν και δημιουργούσαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, φέρεται είτε να έκλειναν είτε να άφηναν απλήρωτες τις υποχρεώσεις τους. Το ποσό που φέρονται να τσέπωσαν οι απατεώνες, η ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά λένε οι πληροφορίες μέχρι στιγμής για τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον παρουσιαστή, τον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν. Εμείς να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πρωτογενή μας τομέα και ενώ σε λίγες μέρες ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι αλλοιείς μας εδώ στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι αλλοιείς με τα μικρά σκάφη, γιατί αυτές τις μέρες και τα μεγαλύτερα σκάφη, οι τράτες μεγάλες, κάνουν κινητοποιήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες μας και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στράτο Στρατάκη, είναι ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγωγών Αμπελουργών Αρχανών και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Αμπελουργών επίσης Αρχανών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στρατάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεμιαντονάκη, και στους ακροτές σας.
0: Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση στα αμπέλια, στα δικά σας, στην περιοχή των Αρχανών μετά την επέλαση της κακοκαιρίας? Ήταν στραβό το κλίμα, θα πω εγώ. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα, δηλαδή πριν την, τη Θεομηνία. Ήρθε και αυτό και τα έχει ισοπεδώσει όλα, κύριε Στρατάκη.
1: Ακριβώς όπως έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέω, την κυρία Σεμιαντονάκη. Ήταν στραβό το κλίμα, το φαγητογάκι το στράβωσε. Τι να σας πω, η εικόνα είναι αποκαρδιατική. Οι καταστροφές είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα της Κρήτης, για τα δεδομένα των Αρχανών. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Και αγωνιούν τώρα, περιμένουμε κάθε μέρα να δούμε τι θα γίνει και με τον ΕΛΓΑ, διότι όπως καταλαβαίνετε, και να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας και την συμπαράστασή μας στον υπόλοιπο κόσμο που έχει καταστραφεί και οι πληγέντες, δηλαδή στο Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά, στην Ιεράπετρα, παντού, mm-hmm. που έχουν καταστραφεί σπίτια, περιουσίες και ούτω καθεξής, να τους πούμε ότι συμπαραστόκομαστε δίπλα τους, είμαστε δίπλα τους και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Αλλά να πάμε τώρα στα δικά μας. Τα αμπέλια, κυρία Σημαδονάκη, έχουν πάθει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Τα σαφύλια σαπίζουν.
0: Είχαν μείνει ποσότητες για να τις μαζέψετε ή είχε γίνει σκομιδή όλης της παραγωγής και έμειναν λίγα, δηλαδή, πού βρισκόμαστε?
1: Όχι. Ναι. Είχαν μείνει σταφύλια τα οποία είχαν σκεπαστεί με νάιλον, τα σκεπαστά που λέμε, ναι, τα σταφύλια, ναι, ναι. που είχαν μείνει. Για να δουν οι παραγωγοί τι μπορούν να κάνουν με τα σταφύλια αυτά και πού μπορούν να τα διαθέσουν. Ναι. Να πάρουν ό,τι μπορούν τουλάχιστον, έτσι, να πάρουν ένα εισόδημα όπου μπορούν, όπως μπορούν. Ναι. Αλλά δυστυχώς όμως ήρθαν οι βροχές και κάναν τις ζημιές που κάνανε στα σκέπαστα και σύντομα θα φανούν και στα σκέπαστα, έτσι. Κατά τα ψέματα, οι ζημιές θα φανούν και στα σκέπαστα σταφύλια. Μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να έχουν τίποτα. Έχουν σωθεί κάποια σταφύλια. Σήμερα, ας πούμε, κόψαμε κάποια σταφύλια και αύριο θα κόβουμε κάποια σταφύλια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι η ζημιά θα φανεί όλο και

0: περισσότερο, ακόμα και σε σκεπαστά. Εμείς περιμένουμε και έχουμε ενημερώσει ήδη τον ΕΛΓΑ, έχουμε μιλήσει με τον ΕΛΓΑ, περιμένουμε να σταγνοπατήσουν τα χωράφια που λέμε, να μπορούν να πατήσουν μέσα. Και εγώ μόλις τώρα, τώρα σας μιλάω από το χωράφι, με τη γαλότσα που μπήκα μέσα και η γαλότσα πατούσε στο χώμα και βουλούσε. Δηλαδή είναι ακόμα πολύ ογρά τα χωράφια
1: μας. Είναι ακόμα νωρίς. Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί με ενημερώνω, σας παρακαλώ. Έχουμε έναν αγρότη κάτοικο από την περιοχή του Οροπεδίου. Έπεσε η γραμμή. Αν θέλει ο ακροατής μας να ξανακαλέσει. Λέτε λοιπόν ότι είναι ακόμα. Ναι, είναι δύο μέρες που έχουν περάσει ουσιαστικά από τότε που σταμάτησε να βρέχει, οπότε εκ των πραγμάτων είναι ακόμα το χώμα νοπό. Εσείς έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή από τα ξεσκέπαστα τα αμπέλια σε τι ποσοστό έχουν πληγεί, περίπου, κύριε Στρατάκη?
0: Περίπου θα πούμε ότι έχουν πληγεί περίπου το 60-70%.
1: Ναι.
0: Έχουν πληγεί. Είναι πολλά αμπέλια που έχουν μια τρίγητα, όπως έχουμε ξαναπεί, και είναι άλλα που είναι μισοτριγημένα. Και άλλα που έχουν ελαφρώς τριγηθεί.
1: Ναι.
0: Πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Και έχουν μείνει πάρα πολλά αμπέλια έξω. Εμείς περιμένουμε, σας λέω, τον ΕΛΓΑ. Εμείς βέβαια κάνουμε τον αγώνα μας, όπως ξέρετε, κάνουμε τον αγώνα μας για πολλά πράγματα που αφορούν τον πρωτεϊνή τομέα, αλλά έχουμε εστιάσει τις τελευταίες μέρες, έχουμε εστιάσει σε δύο προβλήματα, σε δύο θέματα. Το ένα είναι να μπορέσουν να βγουν τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, να κάνουν γρήγορα την αποτίμηση των ζημιών, να αποτυπωθεί η ζημιά και να βγουν τα πορίσματα, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε πραγματικά μέσα από εκεί θα δούμε τη ζημιά που έχουν υποστεί τα αμπέλια και στο βαθμό που έχουν υποστεί. Σίγουρα η ζημιά ποτέ δεν αποτυπώνεται όπως είναι στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Ούτε τα λεφτά που παίρνετε είναι αυτά που χάνετε. Το ένα λοιπόν είναι τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ που επικεντρώνεστε εκεί, και το άλλο ποιο είναι?
0: Και το άλλο το θέμα είναι, μόλις βγουν οι ζημιές του ΕΛΓΑ και έχουν η παραγωγή τα πορίσματα από τον ΕΛΓΑ, να πιέσουμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο, να δούμε για έκτακτη ενίσχυση de minimis, αλλά στρέμμα στον παραγωγό. Διότι, κυρία Σημεδονίτη, όπως ξέρετε, το κόστος έχει εκτοξευθεί, τα φάρμακα έχουν φτάσει στα ύψη, ό,τι ζημιά και να πάρει ο παραγωγός, ειδικά αυτός που δεν έχει τριγύσει, δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει ούτε τα εφόδια του, ούτε τα καύσιμά του, ούτε την ενέργεια που έχει καταναλώσει για να μπορέσει να ποτίσει τα αμπέλια του, και θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Οι αποζημιώσεις πρέπει να έρθουν γρήγορα, να ολοκληρωθούν γρήγορα και να πάνε στον παραγωγό, στον αγρότη, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν πληρωθεί ο αγρότης, το πρόβλημα που έχει ο αγρότης μεταδίδεται μετά στα υπόλοιπα, στο χωριό που μένει, στα καταστήματα που είναι στο χωριό, στο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, είτε είναι καύσωνας, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι φωτιά ή οτιδήποτε, και όταν συνομιλούμε με αγρότες, πάντα έχουμε το ίδιο μοτίβο, δηλαδή να πιέσουμε τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, να πιέσουμε την κυβέρνηση να βγουν γρήγορα τα πορίσματα και να πάρουν... Δεν έχουμε κουραστεί, το λέω γενικότερα σαν κοινωνία, δηλαδή δεν θέλω την άποψή σας, κύριε Στρατάκη. Γιατί να πιέζουμε για τα αυτονόητα, δηλαδή γιατί πρέπει να πιεστεί ο ΕΛΓΑ να κάνει γρήγορα? Δεν θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι όταν έχουμε μια φυσική καταστροφή όλα πρέπει να κινούνται γρήγορα? Και έχουμε αυτές τις γραφειοκρατικές αγγελώσεις, το γεγονός ότι δεν έχει κόσμο, δεν έχει προσωπικό ο ΕΛΓΑ. Καταλήγουμε δηλαδή συνεχώς στα ίδια πράγματα που συζητάμε, να μην πω δεκαετίες τώρα. Σίγουρα από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και τώρα το συζητάμε συνέχεια, κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Βρισκόμαστε, κυρία Σημεδονάκη, στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε φορά τα ίδια λέμε, όπως το λέτε ακριβώς. Κάθε φορά συζητάμε τα ίδια προβλήματα και κάθε φορά το ίδιο μοτίβο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εμείς σαν συνεταιρισμός και σαν οργάνωση παραγωγών, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει μια κινητοποίηση και έχουμε στείλει στην κυβέρνηση και σε όλα τα κόμματα της Βουλής, έχουμε στείλει κάποια αιτήματα, κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κωδικός αμπελώνας και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας του φυτικού κεφαλαίου εδώ στην Κρήτη. Όπως σας είπα, εστιάσαμε στα δύο βασικότερα που είναι τώρα των τελευταίων ημερών, οι βροχοπτώσεις,

0: Αλλά αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Ο Ελγάς εδώ πέρα είναι υποστελεχόμενος. Δεν έχει προσωπικό έτσι ώστε να μπορέσει να βγει να γίνουν οι καταγραφές. Οι καταγραφές δεν γίνονται ούτε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε μπορεί να μπει μέσα ο ελεγκτής ή ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ και να κάνει ένα φρού να μπει μέσα στα μπέλη και να εκτιμήσει ναι. με μία ματιά.
1: Ξέρετε,
0: χρόνο.
1: Ναι, είναι υποστελεχωμένος ο ΕΛΓΑ. Είναι υποστελεχωμένες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, για να πάμε και στο θέμα με τα προβλήματα στην κτηνοτροφία. Είναι, έχουν εκτιναχθεί οι τιμές των γεωργικών εφοδίων. Έχουν εκτιναχθεί τα εργατικά. Το πετρέλαιο είναι στην τιμή που είναι. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση πραγματικά ασφυκτική. Εμένα με ανησυχεί και με θλίβει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος εγκαταλείπει τις καλλιέργειές του, εγκαταλείπει τα ζώα του και δεν ξέρω πραγματικά αυτή η χώρα που πάει και σε πόσα χρόνια θα συνεχίσουμε να παράγουμε.
0: Εάν συνεχίσουμε, κυρία Σερδονάκη, με τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, με τον τρόπο που λειτουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον τρόπο που πάει όλη αυτή η κατάσταση που, όπως είπατε, είναι δεκαετίες τώρα, απλώς τις προηγούμενες δεκαετίες τα πράγματα ήταν λίγο πιο χαλαρά, μπορώ να πω, από άποψη ελέγχους, από άποψη με το ΕΠΕ και όλα αυτά που έχουν συμβεί, τέλος πάντων, το οποίο δεν μας αφορά εμάς, εμάς μας αφορά να μπορούμε να καλλιεργούμε.
1: Πώς δεν σας αφορά τέτοιο σκάνδαλο? Δεν θα έπρεπε να σας αφορά όταν χάνετε λεφτά, γιατί τα πήραν κάποιοι έξυπνοι.
0: Μας αφορά, η κυρία Τεμιαντενάκη, μας αφορά, αλλά να σας πω κάτι άλλο. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτοί που είναι να πληρώσουν θα πληρώσουν και αυτοί που είναι να τιμωρηθούν θα τιμωρηθούν. Εμάς που είμαστε κάθε μέρα μέσα στο χωράφι, που είμαστε μέσα στα αμπέλια, ή ο κάθε κλάδος στον τομέα του. Εμείς είμαστε κάθε μέρα και παλεύουμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε το προϊόν με αξιοπρέπεια
1: και να πάρετε και μια τιμή που να μπορείτε να επιβιώσετε.
0: Να μπορούμε να το πωλήσουμε με αξιοπρέπεια και να πληρωθούμε την υπεραξία του προϊόντος και να πληρωθούμε και τον κόπο μας. Είναι πολλά χρόνια τώρα που τα εφόδια, τα λοιπάσματα και όλα αυτά που προαναφέρατε έτσι, έχουν εξοξευθεί στα ύψη. Ο παραγωγός πλέον δεν βγάζει το μεροκάματό του. Το μεροκάματό του δεν το βγάζει. Έτσι, ζει με ψίχουλα. Ο παραγωγός, ο πραγματικός παραγωγός που παράγει και που είναι κάθε μέρα με στα μπέλια, δεν βγάζει μεροκάματο. Το μεροκάματό του το έχει βάλει στην άκρη. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Και πόσο θα συνεχίσει, πόσο θα αντέξει ένας μέσος παραγωγός τώρα, έτσι δεν μιλάμε για πολύ μεγάλες καλλιέργειες. Αλλά πόσο ακόμα δηλαδή αυτή η κατάσταση, με τόσο χαμηλές τιμές το προϊόν, για τα σταφύλια ξέρουμε τι. Ξεκίνησε καλά η σεζόν, αλλά είδαμε πώς κατέληξε και τι πήρε τελικά ο παραγωγός. Το ίδιο ισχύει και για άλλα αγροτικά προϊόντα. Και όλα τα άλλα έχουν εκτοξευτεί στο Θεό τα πάντα, το κόστος.
0: Εννοείται, κοιτάξτε, δεν θα αντέξει ο παραγωγός, δεν θα αντέξει πολύ ακόμα. Εάν η κυβέρνηση συνεχίσει με το ίδιο μοτίβο, εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν κάτσει κάτω να χαράξει μια πολιτική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, εάν δεν κάτσει μαζί με τους παραγωγούς να συζητήσουν τα προβλήματα, να βρεθεί λύση. Οι παραγωγοί έχουν να προτείνουν λύσεις. Εμείς έχουμε να προτείνουμε λύσεις. Τις έχουμε στείλει. Αν δεν κάτσουμε όλοι μαζί να το δούμε αυτό και να χαρακτεί μια πολιτική στρατηγική για τον αγροτικό τομέα, ο αγροτικός τομέας θα εξαφανιστεί. Και θα είμαστε εδώ στην Κρήτη και θα εισάγουμε και στα φύλλα που το ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Σημεντονάκη, στα Χανιά κυκλοφορούν τουρκικά στα φύλλα στα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Με ειδοποιήσανε κάποιες μέρες πριν, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν τουρκικά στα φύλλα στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και τα δικά μας.
1: Τουρκικά, το ξέρει ο καταναλωτής ότι τρώει τουρκικά? Δηλαδή λέει τα μπελίτσα εισαγωγής.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, πιστεύω ότι δεν θα το ξέρει. Είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρει. Με τις ελληνοποιήσεις που γίνονται, δεν πιστεύω ότι το ξέρει. Εμείς το Σαββάτο το μεσημέρι, η κυρία Σημεντονάκη, βρεθήκαμε στις Αρχάνες μαζί με τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, τον βουλευτή του Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Του θέσαμε όλα αυτά τα θέματα. Όπως σας είπα, θέσαμε και τα θέματα των τελευταίων ημερών, που είναι πιο επίκαιρα από όλα και από ποτέ. Του θέσαμε το θέμα με τις ελληνοποιήσεις, του θέσαμε το θέμα με τους δασμούς από τις τρίτες χώρες, του θέσαμε όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Τα ξέρει όλα αυτά ο κύριος Αυγενάκης, ήταν και υπουργός.
0: Υπήρχε και υπουργός βεβαίως, τα ξέρει. δήλωσε ότι θα είναι δίπλα μας, θα μας στηρίξει.

0: πέφτει.
1: Μάλιστα.
0: Θα μας βοηθήσει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά το θέμα, κυρία Σημαντονάκη, δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κάθε φορά που η χώρα αλλάζει κυβέρνηση, αλλάζει κόμμα, και εμείς αυτή τη στιγμή δεν κοιτάμε ούτε το μπλε χρώμα, ούτε το πράσινο, ούτε το φούξια, ούτε τίποτα. Κοιτάμε. Το μόνο χρώμα που κοιτάμε είναι το χρώμα της γης. Είναι το χρώμα των σταφυλιών. Είναι το χρώμα σε αυτό που δραστηριοποιεί το κάθε αγρότης. Κοιτάμε αυτό το χρώμα, κοιτάμε μόνο. Αυτό είναι το πρωτεύον για μας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση να αλλάζουν και τα δεδομένα. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτική στρατηγική που θα χαράξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτό θα ακολουθούν όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε. Η Ευρώπη, βλέπετε τι γίνεται με το ΟΣΔΕ. Βλέπετε τι γίνεται με το ΟΣΔΕ. Δεν πιστεύω ότι θα προλάβουμε να πάρουμε ούτε επιδοτήσεις ούτε τίποτα. Τα προβλήματα συσσωρεύονται κάθε φορά και περισσότερο.
1: Αυτό που με ανησυχεί εμένα προσωπικά περισσότερο, κύριε Στρατάκη, είναι ότι όλα αυτά που λέτε, τα οποία τα αντιλαμβανόμαστε και εμείς που δεν είμαστε αγρότες, ούτε κτηνοτρόφοι, εμείς το αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Δηλαδή, θεωρείτε εξωπραγματικό το να μην σκύβει μια κυβέρνηση πάνω στον πρωτογενή τομέα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να εγκαταλείπει τις... Είναι και οι ελληνοποιήσεις που είπατε. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που δεν έχει λύσει η κυβέρνηση, που είναι στα πράγματα σχεδόν 8 χρόνια. Και πολύ φοβάμαι ότι από εδώ και πέρα, και παρά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πάλι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Άνθρωποι δεν θα πληρωθούν μέσα στον Οκτώβριο, δεν θα πάρουν τις επιδοτήσεις με το ΟΣΔΕ, και συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι που οδηγεί πραγματικά στην καταστροφή των πρωτογενή τομέα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν έχω δει ούτε μία κίνηση να στηριχθεί ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο ψαράς. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Στρατάκη, πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσω.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Θα ακούω. Ναι,
1: όχι, μάνα, λέω, θα... αν θέλετε τον επίλογο. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ σαν πρόεδρος της οργάνωσης παραγωγών, των αμπεριουργών της Αρχάνης, καλό. Το αυτό το λέω πρώτη φορά εδώ στον αέρα σε εσάς.
1: Ναι.
0: Έχουν ενημερωθεί κάποια αγρότες, αλλά καλό. Όλους τους παραγωγούς, όλους τους αμπεριουργούς του νομού Ηρακλείου που μας ακούνε, από όποιο χωριό και αν είναι, από τη Μεσαρά, από τον Άγιο Μύρονα, από τις Ασίτες, από το χωριό μας εδώ, από όπου βρίσκονται, να βρεθούμε όλοι μαζί, όλοι μαζί αμπελουργοί, να βρεθούμε, να συζητήσουμε και να χαράξουμε μια κοινή πορεία προς την κατεύθυνση να διορθώσουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε, να παλέψουμε όσο μπορούμε για αυτά που μοχθούμε κάθε μέρα και όλο το χρόνο, για να φτάσει μία φορά το χρόνο, να φτάσει μία φορά το χρόνο για 10-15 μέρες που είναι του κάθε ενός μας που αναλογεί, να κόψουμε τα μπέλια μας για να πληρωθούμε τον κόπο μιας χρονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Να βρεθούμε όλοι μαζί και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, εν ώψη της ΚΑΠ, εν ώψη της προεκλογικής περίοδος, να βρούμε τη λύση μόνοι μας και να την πάμε στον Υπουργό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρατάκη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύει.

0: χρειάζεστε.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέω να βγούμε λίγο εκτός χώρας, να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, να δούμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις εξελίξεις στην Ισπανία, που πάει πάνε σε εκλογές, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Μας το ανακοίνωσε χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Στη Γαλλία οι μαθητές έχουν ξεσηκωθεί εδώ και μέρες. Πολύ σοβαρά επεισόδια στους δρόμους της χώρας με την αστυνομία. Στη Γερμανία το οικονομικό τέλμα οδηγεί στην άνοδο της ακροδεξιάς. Γενικά υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Το σίγουρο είναι ότι μας προετοιμάζουν το ιερατείο των Βρυξελών. Εκεί στην Κομισιόν μας ετοιμάζουν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, κατά τα άλλα. Ο κύριος Νότης Μαριάς, καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαριά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν είναι στραβός ο γυαλός, πάντως νομίζω ότι στραβά αρμενίζουμε, κύριε Μαριά.
1: Κοιτάξτε, για την Ισπανία έχει ενδιαφέρον και να θυμίσω ότι το κίνημα των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την Ισπανία, θα θυμόσαστε.
0: Βεβαίως.
1: Διότι οι αντίστοιχες διαδηλώσεις γινόταν εκεί.
0: Υποδέμος δεν ήταν. Υποδέμος τότε.
1: Και άλλοι. Ναι. Είχαν πει τότε με συνθήματα: τι γίνεται, ρε παιδιά, στην Ελλάδα με όλα τα μνημόνια, δεν θα κάνετε τίποτε. Όχι ότι ξεκίνησε από αυτό, αλλά αν θέλετε, ήταν μια πρόκληση με ενδιαφέρον. Ναι. Είδαμε ένα τεράστιο κίνημα με αφορμή την έξωση που έγινε στην υπερήλικη γυναίκα στην Ισπανία, ότι 200.000 άνθρωποι έμειναν όλο το βράδυ στην πλατεία και ακόμη παραμένουν μέχρι να δικαιωθεί, και δικαιώθηκε η σε πρώτη φάση, αλλά ζητούσαν και αλλαγή του νόμου.
0: Ναι.
1: Και ένα θέμα το οποίο ανάγκασε τον Σάντσες να προχωρήσει σε αυτές τις δύο νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες τελικά δεν πέρασαν, γιατί καταψηφίστηκε κυρίως από ένα συμμαχικό κόμμα του Σάντσες, τους ας το πούμε δεξιούς αυτονομιστές καταλανούς.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση Σάντσες έχει

0: είναι σοσιαλιστές, είναι η Podemos και είναι και 2-3 μικρά κόμματα αυτονομιστικά. Στην Καταλωνία υπάρχει ένα αριστερό καταλωνικό, ας πούμε, καταλωνικό κόμμα αυτονομιστικό και ένα δεξιό. Οι δεξιοί λοιπόν τον καταψηφίσανε και έτσι πλέον πάμε σε πρόωρες εκλογές. Εκεί θα φανεί πλέον τι πολιτική θα ακολουθεί, διότι ο Σάντσες έχει μια πολιτική συγκεκριμένη για το μεταναστευτικό και για τα θέματα των εξώσεων, αλλά βέβαια του χρεώνουν και μια σειρά άλλα προβλήματα κοινωνικά. Το αν θα επανέλθει τώρα η δεξιά, η οποία εδώ δεν μπορεί να σταθεί μόνη της, θα πρέπει να συμμαχίσει με το ακροδεξιό Vox, το οποίο Vox είναι αυτοί οι οποίοι είναι η νοσταλγή του Φράνκο και της δικτατορίας του Φράνκο, για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μιλούμε. Έχει αναπτυχθεί αυτό το ακροδεξιό κόμμα. Τώρα, αν θα κερδίσουν αυτοί και αν θα φτιαχτεί η συμμαχική κυβέρνηση, θα έχει ενδιαφέρον, διότι θα ανοίγει επιπλέον ο δρόμος για τέτοιες ρυθμίσεις δεξιάς και ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, είναι κρίσιμο θέμα, διότι η Ισπανία είναι σημαντική χώρα και για τον Νότο, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πού θα πάνε και πώς θα πάνε οι εκλογές μέσα στο Νοέμβριο. Για τη Γαλλία, όπως είπατε, υπάρχουν πράγματι κινητοποιήσεις. Υπάρχει μια πολιτική λιτότητας, διότι μειώνεται ο προϋπολογισμός της Γαλλίας κατά 50 δισεκατομμύρια. 5,5 δισεκατομμύρια είναι οι μειώσεις που γίνονται στα θέματα των συντάξεων. Βεβαίως, να πούμε ότι εμείς ως Ελλάδα, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης, έκανε ό,τι μπορούσε για να στηρίξει τη Γαλλία, διότι με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, στα γαλλικά ταμεία μπήκαν 2-2,5 δισεκατομμύρια από την Ελλάδα. Επομένως, φαντάζεστε τι βοήθεια δίνει η κυβέρνηση ή πήγε να δώσει στη Γαλλία, διότι όταν γίνονται περικοπές για τις συντάξεις του ύψους των 5,5 δις και τους έχουμε δει εμείς 2-2,5 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι θα πέραν ακόμη πιο σκληρά μέτρα για το συνταξιδοτικό. Άρα γίνεται αφέμαξη του ελληνικού λαού για τη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής της γαλλικής κυβέρνησης. Τώρα τα προβλήματα στη Γαλλία είναι τεράστια, είναι κοινωνικά, έχουν ένα τεράστιο έλλειμμα και χρέος, αντικοινωνική πολιτική, αλλά το θέμα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά όλα τα καρπώνεται η άκρα δεξιά, η Λεπέν, και αν θέλετε εμφανίζεται ως δίθεν αντισυστημική, ενώ είναι περισσότερο συστημική και από το σύστημα η Λεπέν.
1: Ξέρετε, τις τελευταίες μέρες έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτή η πολύ ομοίη δήλωση του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είπε 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ φαγητού και θέρμανσης, και το λέει αυτό με μία φυσικότητα, σαν να είναι, ας πούμε, ένα φυσικό φαινόμενο που το περιμένουμε να έρθει. Δεν βλέπω καμία διάθεση αυτοκριτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί στην Κομισιόν, κύριε Μαριά, που λαμβάνουν τις αποφάσεις μεταξύ τους, μαζεύονται και αποφασίζουν. Αυτή η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον πόλεμο της Ουκρανίας μέχρι και τώρα, δεν έχει ψελίσει ούτε ένα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αγόμαστε και φερόμαστε ανάλογα με τις διαθέσεις του πλανητάρχη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δική μας την οικονομία, και βεβαίως τη δική μας, εννοώ την ευρωπαϊκή οικονομία, και βεβαίως τη στάση μας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος δεν φαίνεται να τελειώνει. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού. Διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα διαβάζουμε ότι θέλει η Βρετανία να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, έχει σημασία ποιος το λέει. Εάν ο κύριος αυτός είχε 1.500-2.000 ευρώ μισθό, δεν ξέρω αν θα το έλεγε, αλλά ο συγκεκριμένος επίτροπος, όπως και όλοι οι επίτροποι, τυχαίνει να έχουν μισθό 18.000 ευρώ μηνιαίος.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, άνετα το λέει.
1: Η αλήθεια είναι ότι το λες άνετα με μισθό τέτοιο, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, εάν έπρεπε να κάνει κάτι η Κομισιόν και γενικά εκεί το Ιερατείο των Βρυξελών, έπρεπε να παραδεχτεί ότι με την πολιτική που ακολούθησε έχει κρεμάσει όλη την Ευρώπη. Διότι όταν έχει το φτηνό ρωσικό αέριο δίπλα σου και δεν λειτουργεί ούτε Nord Stream 1, ούτε Nord Stream 2, ούτε οι άλλες δυνατότητες που υπήρχαν για φτηνό ρωσικό αέριο, και θέλεις να έχεις μια αντιρωσική πολιτική και μια πρόσβαση προς τις ΗΠΑ, έχεις το ακριβό αμερικανικό LNG.

0: το οποίο συζητήσαμε αρκετές φορές και από την εκπομπή σας, mm-hmm. το οποίο έρχεται από το Τέξας και βεβαίως είναι πολύ πιο ακριβό από το ρωσικό αέριο. Άρα ή αλλάζεις πολιτική ή δυστυχώς θα πάμε σε μια τεράστια ενεργειακή φτώχεια. Πάντως εγώ βλέπω, με βάση αυτά που είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι άρχισε το άνοιγμα δειλό-δειλό της Γερμανίας προς τη Ρωσία. Ναι. Μετά, αφού βάλανε το AfD για ξεκάρφωμα τους ακροδεξίους να μιλάνε με τη Ρωσία και να λένε ότι πρέπει να ανοίξει, να ξανάρθει το ρωσικό αέριο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας επισήμως μίλησε με τη Ρωσία για τα θέματα αυτά.
1: Τα ενεργειακά. Επομένως, τα ενεργειακά λέτε.
0: Για τα ενεργειακά. Επομένως,
1: γιατί ο εξοπλισμός της Ουκρανίας από τη Γερμανία συνεχίζεται με στρατιωτικό
0: υλικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά ταυτόχρονα η πίεση των γερμανικών επιχειρηματικών ομίλων που βλέπουν τα εργοστάσια τους να καταραίουν λόγω του αυξημένου κόστους του ενεργειακού, όπως και τα ιταλικά αντίστοιχα εργοστάσια, καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρξει μια ρύθμιση θα πάνε σε πτώχευση και διάλυση. Επομένως εγώ δεν αποκλείω σιγά σιγά να αναζητήσουν μια φόρμουλα όπου θα επανέλθει με τον α ή β τρόπο το ρωσικό αέριο, εν ώψη του γεγονότος ότι και το αμερικανικό LNG δεν είναι σίγουρο ότι θα έρχεται πλέον στην Ευρώπη, εφόσον είναι ακριβές τιμές και δεν είναι εγγυημένες οι ποσότητες παροχής στην Ευρώπη, μπορεί να εμφανιστούν οι Ασιάτες, έτσι και φαίνεται στην πράξη, οι οποίοι θα δώσουν περισσότερα χρήματα και άρα τα φορτία θα πάνε προς την Ασία και όχι στην Ευρώπη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το τεράστιο θέμα ή θα λυθεί ή θα είναι πλέον μια διελκυστίδα η οποία θα οδηγήσει σε κατάρρευση και της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά βέβαια και της ελίτ των Βρυξελών και συνολικά των ελίτ των κρατών μελών. Αλλά απ' την άλλη σωστά είπατε ότι η Γερμανία θέλει τον επανεξοπλισμό το δικό της και συνεχίζει να στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία, διότι πάντοτε η Γερμανία ήθελε να έχει ένα στήριγμα στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας αντιρωσικής πολιτικής. Αυτό ακολουθεί ο Μέρτς, αλλά δεν ξέρω αν θα του βγει.
1: Ναι. Θα το δούμε αν θα του βγει ή όχι και λίγο μας ενδιαφέρει αν θα του βγει ή όχι. Είναι καθαρά δικό του το θέμα και του κόμματός του. Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε εμείς, κύριε Μαριά, είναι αυτό που βλέπαμε δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι, αυτό το θολό τοπίο όσον αφορά την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσεις που λαμβάνονταν. Ωραία αυτά που ακούγονται για την πράσινη ενέργεια και όλα αυτά που καλούμαστε όλοι εμείς να τα πληρώσουμε και πρωτίστως οι αγρότες μας, πανάκριβα όλα. Από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια πραγματικά πάρα πολύ κακή τροπή για τον Ευρωπαίο πολίτη. Για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό το καλούμαστε να πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτές τις αποφάσεις που λαμβάνουν μεταξύ τους όλο αυτό το ιερατείο, όπως είπατε και εσείς, των Βρυξελών.
0: Κοιτάξτε, έζησα από κοντά στην πράξη το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 που ήμουν ευρωβουλευτής μέχρι το 2019. Δυστυχώς και οι σοσιαλιστές και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και οι φιλελεύθεροι είχαν την πολιτική της πράσινης μετάβασης. Ναι. Εγώ μπορώ να δείξω άπειρες ομιλίες μου που έλεγα ότι οποιαδήποτε μετάβαση έτσι όπως την κάνουν είναι με βίαιο τρόπο και θα οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα. Ήμουν ο μοναδικός ευρωβουλευτής που είχα πάει καλεσμένος του συνδικάτου ο Σπάρτακος επάνω στην Κοζάνη, στηρίζοντας τη δυνατότητα να έχουμε λιγνίτη και να έχουμε λιγνητορικά εργοστάσια. Τότε διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις με χαρακτηρίζαν ως τον άνθρωπο που στηρίζει τον λιγνίτη. Ναι. Αλλά τότε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ήθελαν την δίθεν πράσινη μετάβαση και να μην έχουμε καμία αξιοποίηση του λιγνίτη. Τώρα, βλέποντας τα αποτελέσματα, αλλάζουν λίγο γραμμή και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε να πάμε σε ήπια απολιγνητοποίηση και διάφορα παραμύθια. Όταν έχεις το 30-35% δυνατότητα να παράξεις ρεύμα από δικές σου πηγές που είναι ο λιγνίτης και δεν το κάνεις, όταν η Γερμανία μπορεί να το κάνει μέχρι το 2035 και η Πολωνία το ίδιο, γιατί δεν γίνεται. Τα λέει τώρα αυτά ο κύριος Τσίπρας, αλλά όταν ήταν κυβέρνηση, εγώ ήμουν αυτός που υπέβαλα τροπολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει η Ελλάδα την παράταση μέχρι το 2035, και πήραμε μόνο 220 ψήφους υπέρ και 440 κατά. Ο κ. Τσίπρας που ήταν τότε κυβέρνηση

0: γιατί δεν έβαλε βέτο σε επίπεδο συμβουλίου για να πάρει η Ελλάδα την εξαίρεση. Θέλω να πω λοιπόν, άμα τα ψάξουμε στο παρελθόν, βλέπουμε την τεράστια ευθύνη που έχουν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις και εδώ και στην Ευρώπη για την κατάδεια πλέον στην οποία φτάσαμε. Δυστυχώς υπάρχει πλέον μια αλλαγή στο μοντέλο, υπάρχουν οι υπερπλούσιοι πλέον που έγιναν λόγω της ενέργειας, οι 6-7 μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες ελέγχουν τα πάντα, ενώ έχουμε και είχαμε το λιγνίτη και φτάσαμε στο σημείο και δεν βλέπω κανένας εισαγγελέας να τον ενδιαφέρει. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν ότι ανατινάσσονται
1: βεβαίως,
0: οι καταστάσεις
1: επάνω στη πριν από λίγους μήνες. Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, ότι αυτές οι τεράστιες γερανογέφυρες, αυτά τα τεράστια κάτι φορτηγά τα οποία οι ρόδες τους είναι σαν να είναι 3 πατώματα πολυκατοικίας η διάμετρος, το ύψος φτάνει, ανατινάσσονται και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλάμε για απίθανη κατάντια. Πώς λοιπόν να μην φτάσουμε στο σημείο πλέον να λέμε τι θα γίνει με το θέμα της ενέργειας. Και τώρα το ανακάλυψε ο κύριος Ανδρουλάκης να μας πει ότι υπάρχει, λέει, η Πτολεμαϊδα 5 και λειτουργούσε.
1: Ναι.
0: Ας μας πει σαν ευρωβουλευτής μία δήλωση που έκανε το 2014-2015-2016 υπέρ της μη απολιγνητοποίησης. Μας το δείξει τότε. Διότι όταν τα βλέπουμε εκ των υστέρων, θα πρέπει να παραδεχτεί ο καθένας και τα λάθη του και να κάνει και την αυτοκριτική του. Δεν βλέπω αυτοκριτική στο θέμα αυτό, δυστυχώς. Τώρα, εκ του ασφαλούς, όλοι κάνουν κριτική στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και πού καταλήγουμε, κύριε Μαριά, ότι θα την πληρώσουμε πάλι εμείς. Πληρώνουμε ήδη από τις πιο ακριβές ενέργειες στην Ευρώπη. Παράγουμε καθαρή ενέργεια, αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε αποθήκες και εξάγουμε αυτή την ενέργεια στη Βουλγαρία και μετά την ξανά εισάγουμε.
0: Μην μιλάμε για αποθήκες.
1: Μιλάμε τώρα για...
0: Έχει πάρει ο κύριος Κότς.
1: Ναι, όντως. Είναι και αυτό. Το λέτε κάθε φορά που έχουμε την επικοινωνία και καλά κάνετε και το θυμίζετε. Έτσι είναι.
0: Δευτερόλεπτο μόνο, γιατί ίσως οι ακροατές δεν παρακολουθούν όλες τις εκπομπές. Τρεις ελληνικές επιχειρήσεις στην Κρήτη έχουν πάρει άδειες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες. Ξαφνικά αυτές τις τρεις εταιρείες αγόρασε η πολυεθνική, ο ολιγάρχης, ο Τούρκος, ο κύριος Κότς. Γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Τι γίνεται.
1: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό σας μεσημέρι. Εμείς θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Καλό μεσημέρι.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο οροπέδιο Λασίθιου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην περιοχή. Ο κύριος Ανδρουλάκης έφτασε στο Δημαρχείο στο Τζερμιάδο, που πραγματοποιεί συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου. Παράλληλα, η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 το απόγευμα και αναμένεται να εξετάσει τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να μεταβεί ακολούθως στο χώνο Λασιθίου, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις πληγήσεις καλλιέργειες. Προτεραιότητα να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην καθημερινότητα και την εργασία τους, δήλωσε από τα Ζωνιανά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς, πραγματοποιώντας αυτοψία σε περιοχές του Μυλοποτάμου. Σε αυτοκριτική για τις αστοχίες της κυβέρνησης στη διαχείριση πρωτοφανών φυσικών καταστροφών, προχώρησε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην ίδια συνέντευξη έθεσε αυστηρές δημοσιονομικές κόκκινες γραμμές, αποκλείοντας τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, τον ισοαμερικανός υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο,

0: εν ώψη της αποψινής αφιξής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 7 εκτός έδρας στην Ιρλανδία και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο ο αγώνας της Εθνικής Γυναικών με την Αγγλία για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στη νότια χώρα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί ασθενείς με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: φθινό μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος

0: Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου, ο Αντώνης Γεναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αντίκρισαν στο Μυλοπόταμο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός κατά την αυτοψία που πραγματοποιούν στις πληγήσεις περιοχές. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κρατική στήριξη για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης, καθώς συνεδριάζει σήμερα η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή. Στις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου, που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ και στα Ζωνιανά. Σε αυτοκριτική για τις αστοχίες της κυβέρνησης στη διαχείριση πρωτοφανών φυσικών καταστροφών, προχώρησε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε κρίσιμο σημείο η ασφαλής λειτουργία των χειρουργείων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου λόγω υποστελέχωσης στην καθαριότητα. Την ανάγκη να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η διαμόρφωση παραλίας στον κόλπο του Δερματά ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας. Μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου από το 1987 επανέρχεται στο προσκήνιο την ώρα που αναζητείται λύση για το νέο γήπεδο του Όφη. Στο 92% έχει φτάσει η χρήση κράνους από τους οδηγούς στο Ηράκλειο, ενώ στο 84% η χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχέας. Στην Αθήνα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμό στο 2,6% και ανεργία στο 7,9% προβλέπει για το 2027 το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, η 36χρονη από το Ηράκλειο που συνελήφθη για την υπόθεση της δημόσιας διαπόμπευσης 52χρονης. Σε οριακό σημείο πρωτογενής τομέας με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη μείωση των τιμών να πιέζουν ασφυκτικά τους αγρότες. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Αυτοψία στις περιοχές του ορεινού Μυλοποτάμου που επλήγησαν από την κακοκαιρία πραγματοποίησαν ο Υπουργός Κλιματικής

0: κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Το κυβερνητικό κλιμάκιο διαπίστωσε εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, αγροτικούς δρόμους, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος χαρακτήρισε την κατάσταση Ντάνιελ νούμερο 2. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Εικόνα μεγάλης καταστροφής αντίκρισαν στον Μηλοποταμό ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στις πληγήσες περιοχές. Το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεκίνησε από τα Ζωνιανά, όπου οι ζημιές σε δρόμους, υποδομές και δίκτυα είναι εκτεταμένες, ενώ στη συνέχεια πέρασε από την Μονή Δισκουρίου και την περιοχή του Βενή, όπου τμήμα του δρόμου έχει καταστραφεί. Ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος μίλησε για καταστροφή τεράστιας έκτασης, χαρακτηρίζοντας την έναν Ντάνιελ νούμερο 2. Όπως είπε, οι ζημιές δεν περιορίζονται στα Ζωνιανά, αλλά αφορούν σε μεγάλο μέρος του Δήμου. Ο κύριος Κλάδος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση των κτηνοτρόφων, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η πρόσβαση στις μονάδες έχει καταστεί δύσκολη ή αδύνατη, με συνέπεια να υπάρχουν προβλήματα ακόμη και στη μεταφορά νερού και τροφής για τα ζώα. Ο Γιώργος Κλάδος ανέφερε ακόμα ότι στη διάρκεια της κακοκαιρίας καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια για να προστατευτούν οι κάτοικοι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι επί 4 μερόνυχτα δόθηκε μάχη ώστε να μην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να φτάσουν στις στάνες τους και να φροντίσουν τα ζώα τους. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς έκανε λόγο για σοβαρές καταστροφές τόσο μέσα στους οικισμούς, όσο και στον αγροτικό τομέα και την αγροτική οδοποία. Ευχαρίστησε τον Δήμο και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για την προσπάθεια των προηγούμενων ημερών, χαρακτηρίζοντας άθλο το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Το επόμενο στοίχημα, όπως τόνισε, είναι πλέον η γρήγορη καταγραφή των ζημιών, η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η έναρξη των έργων αποκατάστασης, ώστε ο Μηλοπόταμος να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην καθημερινότητά του.
0: Σε τροχιά υλοποίησης εντωμεταξύ μπαίνει η κρατική στήριξη για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης, καθώς σήμερα συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή. Στο τραπέζι θα βρεθεί η άμεση ενεργοποίηση της πρώτης δέσμης μέτρων με αιχμή την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών, καθώς και την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων για τις πρώτες ανάγκες των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Εύας Μαστρογεννάκη.
2: Στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη κυβερνητική συνεδρίαση για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή συνεδριάζει σήμερα με βασικό άξονα την άμεση οικονομική ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα βρεθεί η θεσμοθέτηση της πρώτης δέσμης προστατευτικών μέτρων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κλειδώνει η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους κατοίκους των περιοχών που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, ενεργοποιείται το πάγωμα των πληστηριασμών και των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προσφέροντας ένα κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας στους πληγέντες. Οι αποφάσεις αναμένεται να εξειδικεύσουν και το πλαίσιο της πρώτης αρρωγής για την αποκατάσταση των ζημιών, τα ποσά που θα πιστωθούν στους δικαιούχους για τις πρώτες ανάγκες και την αντικατάσταση της οικοσκευής αναμένεται να κυμανθούν από 2.000 έως 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος των καταστροφών που θα καταγράψουν τα τεχνικά κλιμάκια. Την ίδια ώρα η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκεται επίποδος. Ειδικά κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους και αυτοψίες σε σπίτια, καταστήματα και βιομηχανικές μονάδες για την ταχύτερη δυνατή έκδοση των πορισμάτων. Από την πλευρά τους, η τοπική Δήμη και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν ήδη ξεκινήσει τη συγκρότηση των φακέλων, καθώς υπάρχει προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των επίσημων ετοιμάτων χρηματοδότησης που αφορούν την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των δημόσιων υποδομών. Οι επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
0: Στις περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία βρίσκεται αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης με τις αποζημιώσεις και την αποκατάσταση των υποδομών να βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντάται με κατοίκους και τη Δημοτική Αρχή, ενώ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων. Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε σήμερα και τα Ζωνιανά. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λίγες ημέρες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και μεγάλα προβλήματα στην περιοχή. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και συνομίλησε με κατοίκους και παραγωγούς, ενώ είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη και αντιδημάρχους. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές, η στήριξη των αγροτών και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των υποδομών. Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της πρόληψης και της ενίσχυσης της προστασίας της περιοχής, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα αντίστοιχα ακραία καιρικά φαινόμενα στο μέλλον. Σήμερα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Στο κλιμάκιο συμμετείχε ο Ναύαρχος Εναποστρατεία Ευάγγελος Αποστολάκης στην πρώτη επίσημη παρουσία του στην Κρήτη μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής Ρεθύμνου Μανώλης Χνάρης, ο βουλευτής Επικρατείας Δημήτρης Μάντζος και στελέχη του κόμματος και της περιφέρειας Κρήτης. Στόχος της περιοδίας ήταν η καταγραφή των προβλημάτων σε υποδομές, κατοικίες και επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά και η ανάδειξη των άμεσων αναγκών για αποκατάσταση και στήριξη των πληγέντων.
0: Όπως είπαμε, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στην πληγήση από τις Θεομηνίες περιοχή των Ζωνιανών και άλλων χωριών βεβαίως στον Ορεινό Μυλοπόταμο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημιαντονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο δελτίο σας.
0: Κύριε Μάντζο, ποιες είναι οι εικόνες που αντικρίσατε εσείς και βεβαίως το ερώτημα και φαντάζομαι το αίτημα και των κατοίκων με τους οποίους συνομιλήσατε είναι να αποζημιωθούν το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική.
4: Είναι όπως το περιγράφετε δραματική, πολύ δύσκολη και ευτυχώς αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Είδαμε με τα μάτια μας, μαζί με τον βουλευτή μας εδώ, τον εξαίρετο συνάδελφο τον Μανώλη τον Χνάρη, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον γραμματέα του κινήματος τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και τη Μαρία Τιδαφέρμα από τα Χανιά, είδαμε με τα μάτια μας την κατάσταση στα Ζωνιανά, η οποία μπορούσε να έχει εκτραπεί σε πολύ χειρότερες καταλήξεις και αποτελέσματα. Χάρη στην πυροσβεστική και στην αυτοδιοίκηση που συντονίστηκαν, ελήφθησαν οι αποφάσεις που έπρεπε ώστε να μην έχουμε ανθρώπινες ζωές να θρυνούμε, και ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Όμως, κυρία Σημιαντονάκη, οι ζημιές είναι πραγματικά βιβλικές και μέσα στα Ζωνιανά αλλά και γύρω στα λιβάδια και στους ορεινούς και αγροτικούς δρόμους. Άρα εδώ πρέπει πια να υπάρξει προσπάθεια για αντικειμενική και ακριβή καταγραφή και στη συνέχεια αποκατάσταση, αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών με έναν τρόπο αποτελεσματικό και ταχύ. Και αμέσως μετά, επειδή οι χειμώνες έρχονται και θα είναι δύσκολοι και δεν μπορεί κανένας να κάνει συμφωνία με τον καιρό και με τον Θεό, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με υποδομές για τις επόμενες καταστροφές, να τις προλάβουμε, να μην ξαναζήσουμε κάτι αντίστοιχο, με τα ρέματα, με τους χυμάρους οριοθετημένα όπως πρέπει και με όλες τις υποδομές, τις τεχνικές που πρέπει η κεντρική διοίκηση και η αυτοδιοίκηση να προχωρήσουν.
0: Τα έργα αυτά προφανώς δεν μπορούν να ξεκινήσουν τώρα, η οριοθέτηση των ρεμάτων, η χύμαρη και όλα αυτά. Αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει όντως να μπει σε ένα πλάνο. Οι εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή πραγματικά μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν υπάρχουν δρόμοι, το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί και οι άνθρωποι πραγματικά μετρούν πληγές. Να μην μιλήσουμε για τους κτηνοτρόφους, για το μεγάλο πλήγμα στο ζωικό κεφάλαιο, γιατί και εκεί υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος πραγματικά υποφέρει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι περισσότερο, κύριε Μάντζο.
4: Όχι, είναι είστε στην περιοχή. Στους κτηνοτρόφους, επειδή βρίσκομαι ακόμα στην περιοχή και είναι σε εξέλιξη η επιθεώρηση και η αυτοψία μας, είναι πληγωμένοι ήδη οι κτηνοτρόφοι μας από την αύξηση του κόστους παραγωγής, τα ζητήματα της ενέργειας, τα ζητήματα της εγκατάλειψης της αγροτικής γης, και τώρα έρχεται και αυτή η καταστροφή να τους δοκιμάσει ακόμα περισσότερο. Άρα ιδίως στο κτηνοτροφικό τομέα η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα με λύσεις. Μάλιστα. Και ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις στο πρόβλημα. Είδαμε ακόμα και κατοικίες οι οποίες έχουν μεγάλο πρόβλημα, ζημιές σοβαρές, άρα πρέπει εδώ άμεσα να υπάρξουν αποζημιώσεις. Εμείς το λέω και από τον αέρα της εκπομπής σας και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα είμαστε στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής, με κοινοβουλευτικό έλεγχο διαρκή. Η δουλειά της αντιπολίτευσης, ιδίως αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων. Μάλιστα. Και της αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχουμε την καταγραφή και κυρίως την αποκατάσταση και την αποζημίωση των συμπολιτών μας μετά από αυτή τη θεομηνία.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Μάντζο. Καλό σας μεσημέρι.
4: Εγώ πολύ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό μεσημέρι.
0: Σε αυτοκριτική για τις αστοχίες της κυβέρνησης στη διαχείριση πρωτοφανών φυσικών καταστροφών, προχώρησε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κυβερνητής.

0: κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην ίδια συνέντευξη έθεσε αυστηρές δημοσιονομικές κόκκινες γραμμές, αποκλείοντας τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απουσίες πρώην Πρωθυπουργών από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας να μην γίνονται γενικεύσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Εύας Μαστρογιαννάκη.
1: Ξεκάθαρα μηνύματα για την οικονομική πολιτική, τη διαχείριση της κρατικής αρρωγής, αλλά και τις ισοκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Κρήτη. Μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη και αναφερόμενος στις πλημμύρες στην Κρήτη και τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το κράτος κλήθηκε να διαχειριστεί πρωτοφανή φαινόμενα. Προχώρησε σε μια συνήθιστη παραδοχή λαθών, αστοχιών και καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στο παρελθόν. Ωστόσο, τόνισε ότι η δομή της κρατικής αρρωγής για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης θα κινηθεί γρήγορα επάνω σε τρεις βασικούς άξονες: κτίρια για κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές. Κατηγορηματικώς εμφανίστηκε αναφορικά με τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για μειώσεις στους έμεσους φόρους. Απέφυγε να αφήσει οποιοδήποτε παράθυρο για μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα δημοσιονομικά όρια της χώρας. «Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να μπούμε ξανά σε καθεστώς επιτήρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής πειθαρχίας. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε βέλη προς το ΠΑΣΟΚ και την ευρύτερη αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ανέξοδες υποσχέσεις και έντονο λαϊκισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για την ηχηρή απουσία πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών από την πρόσφατη επετειακή εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μαρινάκης ζήτησε να αποφεύγονται ισοπεδωτικές γενικεύσεις. Για τον Αντώνη Σαμαρά, υπενθύμησε ουσιαστικά ότι βρίσκεται εκτός του κόμματος, καθώς έχει διαγραφεί. Για τον Κώστα Καραμανλή, είπε πως κράτησε σαφείς αποστάσεις, τονίζοντας με νόημα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν πλήγωσε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δικαιολόγησε πλήρως την απουσία του Βαγγέλη Μημαράκη, αποδίδοντάς την αποκλειστικά σε αντικειμενικές, τρέχουσες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις διεθνείς εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου Μάρκο Ρούμπιο ως μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Όπως εξήγησε, η παρουσία του πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και ρευστή γεωπολιτική συγκυρία, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Σχεδιασμός κρατικής αρρωγής για την Κρήτη έχει τρεις άξονες: κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές. Γιατί έχουν όλα την ξεχωριστή τους σημασία. Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες, όπως είπε και ο κ. Κατσαφάδος, και από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από τον Δήμο, τα χρήματα θα στέλνονται εντός 10 ημερών. Θεωρώ σωστό, και δεν λέω ότι το κάνετε εσείς, να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, μεταφορικά χρησιμοποιώ τον όρο προφανώς, στην ίδια λογική όλους τους πρώην Προέδρους. Είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Μια εξέλιξη καθόλου ευχάριστη, αλλά αναπόφευκτη. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους όταν έγινε αυτό που έγινε. Ο κ. Καραμαλής επιλέγει που θα είναι παρόν και που όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει κάνει κάποια κίνηση ούτως ώστε να πληγώσει την παράταξη. Και ο κ. Μημαράκης έχει πολύ σημαντικές υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί πέραν από πρώην πρόεδρος της παράταξής μας είναι και εν ενεργεία ευρωβουλευτής με πολύ σημαντική δράση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι ασχέτως το ποιος θα είναι ο αντίπαλος, και τα δύο κόμματα κινούνται ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή ανέξοδες υποσχέσεις, έντονος λαϊκισμός, άρνηση των πάντων, και εν πάση περιπτώσει δεν περιγράφουν το πώς η χώρα αυτή θα συνεχίσει να βρίσκει λεφτά χωρίς να αυξάνει φόρους, αυτό που κάνουμε δηλαδή εμείς, για να ανακουφίζει τους πολίτες και εν πάση περιπτώσει να μειώνει τις συνέπειες αυτών των πρωτοφανών κρίσεων.
0: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Την ανάγκη να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η διαμόρφωση παραλίας στον κόλπο του Δερματά, ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας. Η Λίλια Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Λένα, κυρίες και κύριοι. Όπως
0: Λίλια, δεν σε ακούμε καθόλου, δεν ακούσαμε τίποτα.

0: τίποτα από την εισαγωγή σου, αν μπορείς να επαναλάβεις, δεν έχουμε καλή σύνδεση.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως είναι ότι ο Σύλλογος αξιολογεί ότι το μεγάλο έργο που σχεδιάζει ο Δήμος Ηρακλείου αποσκοπεί στη δημιουργία μιας διπλής αστικής παραλίας που θα αναπτύσσεται και στο παραλιακό μέτωπο της ιστορικής συνοικίας της Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για μια υπερτοπικού χαρακτήρα παρέμβαση που αφορά ολόκληρο το Ηράκλειο και αλλάζει την πραγματικότητα και σε σχέση με το περιβαλλοντικό μέτωπο και σε σχέση με τον πυρήνα του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου, που είναι χαρακτηρισμένο αρχαιολογικός χώρος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος αξιολογεί ότι θα πρέπει να εξεταστούν μια σειρά από κρίσιμες παραμέτρους, όπως είναι αυτή τη στάθμευση, για να εξεταστεί πού ακριβώς θα παρκάρουν τα οχήματα των λουόμενων, που θα είναι αυξημένα λόγω της μεγαλύτερης επισκεψιμότητας που θα αποκτήσει η περιοχή με τη χρήση των παραλίων. Επίσης, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν και αφορούν τις χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου των παραλίων, που θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας νέας πραγματικότητας που θα διαμορφωθεί. Για παράδειγμα, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ στοχευμένη αξιοποίηση όλου του χώρου που αναπτύσσεται στην πρώην Λαχαναγορά, που σήμερα έχει πλήρως απαξιωθεί και κυρίως δεν έχει ποτέ συντηρηθεί, με αποτέλεσμα πολύ βαριά. Ο Σύλλογος εκτιμά ότι εκεί μπορούν να διαμορφωθούν χώροι αναψυκτηρίων και περίπτερα και επίσης να συντηρηθούν οι αίθουσες που υπάρχουν στον χώρο της πρώην Λαχαναγοράς και να διατεθούν ως χώροι εκδηλώσεων. Ακόμα ο Σύλλογος ζητά να υπάρχουν δύο υπόγειες διαβάσεις για τους πεζούς προς τις παραλίες, η μία από τον κόλπο του Δερματά και μία δυτικά στο Μικρό Κόλπο, ώστε να διευκολύνονται οι συνθήκες πρόσβασης. Επίσης ζητά να υπάρξει μια συνολική αναβάθμιση των υποδομών του παραλιακού μετώπου αλλά και της ιστορικής συνοικίας, που θα έχει αναπόσπαστη σύνδεση με τις παραλίες που θα διαμορφωθούν.
0: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βαγγέλης Γρηγοράκης, είναι ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γρηγοράκη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ακούγοντας το ρεπορτάζ της συναδέλφου, καταλαβαίνω ότι καταθέτεται έτσι συγκεκριμένες και πολύ στοχευμένες προτάσεις, προκειμένου εκτός από την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής να ωφεληθεί και η γειτονιά σας, η οποία αναμφισβήτητα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.
2: Πολύ σωστά, και μας καταρχάς χαιρετίζουμε το έργο, εννοείται είναι κάτι που αναβαθμίζει και την περιοχή και όλη την πόλη του Ηρακλείου. Το θεωρούμε ένα υπερτοπικό έργο που δεν αφορά προφανώς κάτι προς Αγίας Τριάδας, αφορά τους επισκέπτες, αφορά όλη την περιοχή και όλη την πόλη. Ως εκ τούτου θα συνδέσουν άνθρωποι, οχήματα, θα δεχτούν πιέσεις ο πληθυσμός και η περιοχή από την κυκλοφορία. Αυτά λοιπόν πρέπει να προβλεφθούν. Επίσης θα υπάρχουν και νέες ανάγκες, επειδή το έργο είναι ουσιαστικά για την αντιδιαβροτική προστασία της παράκτειας ζώνης και της παλιάς ηλεκτρικής. Άρα έχουν προβλεφθεί όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία του τείχους, τα τοιχεία, τα μπετά, τις προσβάσεις προς την παραλία. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι πώς θα γίνει η χρήση της περιοχής. Δηλαδή οι ανάγκες των κατοίκων, οι ανάγκες των επισκεπτών, μπορεί να χρειαστούν ένα καφέ, ένα περίπτερο, οτιδήποτε, δηλαδή τουαλέτες, αποδυτήρια, τέτοια πράγματα, τα οποία ένα έργο αντιδιαβροτικής προστασίας πιθανώς να μην
0: τα προβλέπει.
2: Θα πρέπει να δούμε αυτές οι χρήσεις που θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν και να μην γίνει εκ των υστέρων αυτών, αλλά μέχρι να γίνει η δημοπράτηση, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο συγχρόνως με τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της παραλίας, να έχουν αυτά ολοκληρωθεί για να λειτουργήσει η παραλία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άρτια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν το σκεπτικό μας. Τώρα, ξέρουμε ότι ο Δήμος ακούει και παρακολουθεί και μας παρακολουθεί και μας σαν σύλλογος, οπότε θεωρώ ότι θα καταθέτοντας αυτές τις απόψεις που τις έχουμε πει και στα social, θεωρούμε ότι να ανοίξει μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα και να γίνει ένας προβληματισμός και μια, τέλος πάντων, αν όχι ανοίξει διαβούλευση, να ανοίξει αυτή η κουβέντα και να μπορέσουν εν γέρος να προβλεφθούν αυτές οι χρήσεις που χρειάζονται.
0: Μάλιστα.
2: Και σίγουρα, όπως είπε και η κυρία Δαφερμάκη, Ο χώρος της παλιάς λαχανογοράς προβλέπει κάποιες χρήσεις, οι οποίες με τον καιρό έχουν παροπληστεί. Θα μπορούσαν λοιπόν αυτές οι εγκαταστάσεις που έχει να ανακοινιστούν και προς αυτή την κατεύθυνση που συζητάμε.
0: Κύριε Γρηγοράκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Σε κρίσιμο

0: σε εργολάβο, ο οποίος, όπως αναφέρουν, θα αναλάβει την καθαριότητα του νοσοκομείου. Η Άννα Κωνσταντουλάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η σοβαρή υποστελέχωση στον τομέα της καθαριότητας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην τήρηση των απαραίτητων κανόνων υγιεινής και αντισηψίας στα χειρουργεία. Παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές της Επιτροπής Χειρουργείου προς την διοίκηση του νοσοκομείου, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει, δημιουργώντας πρόσωρο έδαφος για την εξάπλωση επικίνδυνων μικροβίων. Σε επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Χειρουργείου, επισημαίνεται πως ύστερα από πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις, το προσωπικό καθαριότητας έχει περιοριστεί σε μόλις 6 άτομα. Ο αριθμός αυτός καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αναγκών, καθώς υπό κανονικές συνθήκες απαιτούνται 5 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, 3 στην απογευματινή και 4 στα Σαββατοκύριακα για τις εργασίες γενικής καθαριότητας. Η έλλειψη προσωπικού έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των χειρουργείων. Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην προετοιμασία των αιθουσών μεταξύ των περιστατικών, με αποτέλεσμα να παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και να αλληλοχεύει ο κίνδυνος αναβολής προγραμματισμένων επεμβάσεων. Την ίδια στιγμή, οι εναπομείνοντες εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, δουλεύοντας χωρίς άδειες και με ένα μόλις ρεπό την εβδομάδα. Όπως υπογραμμίζεται, στην τρίτη κατά σειρά επιστολή διαμαρτυρίας της Επιτροπής είναι επιτακτική η άμεση λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χειρουργείου. Το σοβαρό αυτό θέμα έχει αναδείξει και το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Καταγγέλει ότι παρόλο που το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη για την αντιμετώπιση του. Αντίθετα, δρομολογείται η ανάθεση του έργου της καθαριότητας του νοσοκομείου σε εργολάβο μέσω διαγωνισμού με αιτήσιο κόστος περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και 45 εργαζόμενους. Για προσλήψεις προσωπικού δεν υπάρχουν χρήματα, για εργολαβικές εταιρείες όμως υπάρχουν, σχολιάζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
0: Άννα, σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Νάνση Τζαβάρα είναι η εκπρόσωπος των εργαζομένων στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Τζαβάρα.
2: Καλό σας μεσημέρι και από μένα.
0: Προσλήψεις γιατί δεν γίνονται κατά την άποψή σας?
2: Κοιτάξτε,
0: σας το ρωτώ αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, σας το ρωτώ αυτό γιατί κάθε φορά που έχουμε, προκυρήσονται διαγωνισμοί για να έρθουν γιατροί και νοσηλευτές για παράδειγμα στα νοσοκομεία μας, δεν επιδεικνύουν το ανάλογο ενδιαφέρον και αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιείται από πλευράς Υπουργείου. Έχουμε κάτι ανάλογο τώρα ή δεν έχουμε καν τη διαδικασία προσλήψεων στο συγκεκριμένο τομέα?
2: Στο συγκεκριμένο τομέα της καθαριότητας, καθώς και της αίτησης, είναι δύο τομείς που ήδη η κυβέρνηση έχει πει ότι θέλει να μπουν εργολάβοι, ώστε να μην υπάρχουν συμβασιούχοι καθόλου, οι μόνιμοι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ό,τι θέση από εδώ και πέρα θα ανοίγει σε αυτές τις τομείς θα είναι με τη δυνατότητα να δοθεί εργολαβία.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς, οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν τώρα και ειδικά και στο παρόν, μπορούμε να πούμε στον τομέα της καθαριότητας, από 120 άτομα έχουν φτάσει οριακά στους μισούς. Ναι. Ακριβώς γιατί οι συνάδελφοι δουλεύουν με καθεστώς εξαήμερης εργασίας, εξάωρης, δουλεύοντας με περιοριακή απασχόληση και τη λειτουργία των νοσοκομείων τις απογευματινές βάρδιες. Και φυσικά καλύπτουν πάρα πολλά πόστα και αρκετός κόσμος είτε συνταξιοδοτείται είτε παρετείται. Προφανώς δεν ανήκει στην κατηγορία των άγωνων θέσεων, αλλά να σας πω και κάτι, ακόμα και τα τελευταία παραδείγματα για 500 θέσεις μόνιμου προσωπικού, όταν κατέθεσαν 19.000 άτομα αιτήσεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει θεωρητικά ενδιαφέρον. Στο κομμάτι όμως καθαρίωσης της αίτησης, η στόχη και η στράτηση είναι στο να δοθούν σε εργολάβους, αυτό σημαίνει πολύ παραπάνω κόστος από τη μία και για το ίδιο το νοσοκομείο, γιατί τώρα εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθούν να δοθεί σε εργολάβιο καθαριότητα, αλλά πάντα προφανώς τα χρήματα που ζητάνε είναι πολύ παραπάνω από αυτά τα οποία βγαίνει η προκήρυξη και έχει φτάσει στο 1.400 για 45 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος αυτό δεν είναι ο μισθός των εργαζομένων, είναι και το κέρδος του εργολάβου. Αυτό γίνεται ακριβώς γιατί το σύστημα υγείας σύμφωνα με την κατεύθυνση που θέλει να είναι να είναι επιχείρηση, οπότε κομμάτια του δημοσίου τομέα δίνονται σε ιδιώτες και φυσικά το κομμάτι της υγείας και της πρόσληψης των ασθενών μέσα σε νοσοκομείο, καταλαβαίνετε ότι αυτό πάει περίπατο γιατί ποιότητα δεν μπορείς να έχεις όταν αυτό δεν ανήκει σε μια ενιαία ευθύνη, αν το θέλετε, η λειτουργία του νοσοκομείου. Δηλαδή στον τομέα και της καθαριότητας και της ΣΥΤΣ, αλλά και των, πώς το λένε, και των υπολείπων τμήματων που στενάζουν από την υποστελέχωση.

0: Πως το αποτέλεσμα πάντα είναι λιγότερο στην ποιότητα, ακριβώς γιατί δεν φτάνουμε οι εργαζόμενοι για να αντιμετωπίσουμε τον όγκο των ασθενών. Μάλιστα. Και να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
1: Κυρία Τζαβάρα, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Και εγώ, καλό σας μεσημέρι.
1: Μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου από το 1987 επανέρχεται στο προσκήνιο την ώρα που αναζητείται λύση για το νέο γήπεδο του Όφη. Πρόκειται για έκταση 40 στρεμμάτων στο Σκαφιδαρά, που είχε προβλεφθεί τότε για τη δημιουργία νέας γηπεδικής εγκατάστασης. Μια απόφαση που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα και ανοίγει ξανά τη συζήτηση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που ελήφθη πριν από 39 χρόνια, έρχεται ξανά στο προσκήνιο το θέμα της νέας έδρας του Όφη την ώρα που ο Δήμος αναζητά λύση για τη δημιουργία του νέου γηπέδου για την ομάδα. Πρόκειται για την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Ιουνίου του 1987, με την οποία είχε προβλεφθεί η δημιουργία νέας γηπεδικής εγκατάστασης εκτός του αστικού ιστού. Παράλληλα, είχε υπάρξει συμφωνία για την παραχώρηση του υφιστάμενου γηπέδου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο Δήμο Ηρακλείου. Στο επίκεντρο της απόφασης βρισκόταν έκταση περίπου 40 στρεμμάτων στην περιοχή Σκαφιδαρά, κάτω από το χώρο της παλιάς χωματερής, η οποία ανήκει στην περιουσία του πρώην Πανανίου Δημοτικού Νοσοκομείου. Η συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, δεν έχει ακυρωθεί ή τροποποιηθεί και παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, για άγνωστους λόγους, δεν υλοποιήθηκε τότε με τα νομικά και γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούν την περιουσία του Πανανίου να παραμένουν διαχρονικά εμπόδιο. Η ίδια περιοχή είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο το 2023, όταν ο Δήμος Ηρακλείου είχε προχωρήσει στην προετοιμασία διαγωνισμού και την αξιοποίηση τριών ακινήτων μετά και το ενδιαφέρον του Όφη. Η διαδικασία όμως σταμάτησε, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση έκρινε ότι δεν είχε προσδιοριστεί ο τρόπος αξιοποίησης της συγκεκριμένης περιουσίας. Σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει παρουσιάσει ως πιθανή λύση έκταση στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά περίπου 10.280 τετραγωνικών μέτρων. Ωστόσο, για το νέο γήπεδο και τους απαραίτητους χώρους στάθμευσης απαιτούνται περίπου 30 έως 35 στρέμματα. Έτσι, η παλιά ομόφωνη απόφαση για την έκταση των 40 στρεμμάτων στον Σκαφιδαρά επανέρχεται στο προσκήνιο, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το αν εκεί μπορεί να δοθεί λύση στο διαχρονικό ζήτημα της νέας έδρας του Όφη.
1: Στο 92% έχει φτάσει η χρήση κράνους από τους οδηγούς στο Ηράκλειο και στο 84% η χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον διοικητή της Τροχέας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη. Όπως ανέφερε στο Ραδιο Κρήτη, η χρήση ζώνης έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς παλαιότερα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 46%, ενώ το 2025 η Κρήτη κατέγραψε μείωση 37% στα τροχαία ατυχήματα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
3: Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στην χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της Τροχείας Ηρακλείου, Στέλιος Καρακούδης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Όπως είπε, το ποσοστό των οδηγών που φορούν κράνους έχει φτάσει πλέον στο 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα αγγίζει το 84% από μόλις 46% τα προηγούμενα χρόνια. Σε επίπεδο Κρήτης, το περσινό έτος καταγράφηκε μείωση κατά 37% στα τροχεία δυστυχήματα. Η μεγαλύτερη στη χώρα, ωστόσο, στην περιοχή ευθύνης της Τροχείας Ηρακλείου, τα θανατηφόρα τροχεία φέτος παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι, με περισσότερα να σημειώνονται εκτός του αστικού ιστού. Ο κύριος Καρακούδης αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό της πόλης του Ηρακλείου, επισημένοντας ότι ο μεγάλος αριθμός των οχημάτων σε σχέση με τις δυνατότητες του οδικού δικτύου δημιουργεί σημαντικές πιέσεις, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα, όπως είπε, από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η πέμπτη δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ηρακλείου. Περισσότερα από 1.000 παιδιά αναμένεται να συμμετάσχουν στις δράσεις, εκπαιδευόμενα σε 9 διαφορετικούς σταθμούς για τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Ο διοικητής της Τροχείας χαρακτήρισε το πάρκο Στολίδη για την πόλη, τονίζοντας την σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής από την παιδική ηλικία.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. και για

0: όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
9: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, απαντώντας σε ερώτησεις σχετικά με τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδίας του στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ελλάδα βεβαίως είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών γίνεται εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί αύριο το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα ακολουθήσει και δείπνο. Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμός στο 2,6% και ενεργία στο 7,9% προβλέπει για το 2027 το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
10: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 με την κυβέρνηση, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, να προσπαθεί να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο προσχέδιο έχουν ενσωματωθεί και τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί από την ΔΕΘ, συνολικού ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και 2,25 δις ευρώ για το 2027, με παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, τρίτεκνες οικογένειες και συνταξιούχους.

0: Με βάση τις προβλέψεις, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2% φέτος και 2,3% το 2027, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί από τα 262 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 στα 274,6 το επόμενο έτος. Εκτιμάται παράλληλα η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από περίπου 3,8% φέτος στο 2,6% το 2027. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επενδύσεις, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% του χρόνου, ενώ θετική είναι και η πρόβλεψη για την ανεργία, που αναμένεται να υποχωρήσει από 8,4% φέτος στο 7,9% το επόμενο έτος. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,6% του ΑΕΠ για φέτος και στο 3,3% το 2027, ενώ το δημόσιο χρέος συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο του πληθωρισμού, που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας για την οικονομία. Στο μεταξύ, το προσχέδιο προβλέπει επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ στις κρατικές δαπάνες, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αυξημένων αναγκών και κυρίως για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του 2027.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσα τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Η οργάνωση δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειράνθρωπων, οι οποίες έκλειναν και άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών. Η ζημιά στον ΕΦΚΑ εκτιμάται πως ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη μείωση των τιμών να πιέζουν ασφυκτικά τους αγρότες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 67.000 παραγωγοί πανελλαδικά έχουν ήδη οδηγηθεί στην έξοδο από το επάγγελμα, ενώ οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα παραμένουν δυσίωνες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας, με το κόστος παραγωγής και τις οικονομικές πιέσεις να οδηγούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 67.000 αγρότες στην απόφαση να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί και στο κόστος που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Με βάση στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν την προηγούμενη χρονιά κατά 8,4%, την ώρα που το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 4,7%. Πρόκειται για μια σημαντική απόκληση, η οποία περιορίζει σημαντικά το εισόδημα των αγροτών. Προβληματισμός υπάρχει και για την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, καθώς παρά την αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας της γεωργίας, ο προϋπολογισμός της κοινής αγροτικής πολιτικής δέχεται πιέσεις, ιδιαίτερα στο αναπτυξιακό της σκέλος. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, μετά το 2032 οι συνταξιούχοι γεωργοί δεν θα ενισχύονται οικονομικά μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, εξέλιξη που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο μια ήδη ευάλωτη οικονομικά ομάδα. Η ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις νέες προκλήσεις, τίθεται πλέον επιτακτικά στο επίκεντρο.
1: Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών κινητοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στην Κρήτη. Περίπου 80 άτομα περισυλλέγησαν από πλωτά του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης μετά τον εντοπισμό 2 λέμβων από αεροσκάφους και ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παράλληλα, σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν ακόμη 28 άτομα, όλοι άνδρες, στην περιοχή της Ψαρή Φοράδας του Δήμου Βιάνου. Στη σύλληψη μιας 52χρονης προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί σε χωριό του Δήμου Φεστού μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα, υπό την επίρρεια αλκοόλ, επιτέθηκε στην αδελφή και τον γαμπρό της, τους έβρισε και τους χτύπησε με κλωσιές, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να αρπάξει ένα μαχαίρι και εκλήθη η αστυνομία. Στα Χανιά συνελήφθη μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία εντοπίστηκε να φωτογραφίζει εγκαταστάσεις της βάσης της Ούδας. Η γυναίκα συνελήφθη για υπόθεση κατασκοπίας και με εντολή εισαγγελέα φέθη ελεύθερη, ενώ αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία της δίκης της. Σήμερα, ενώπιον των δικαστικών αρχών, η 36χρονη από το Ηράκλειο, που συνελήφθη για την υπόθεση της δημόσιας διαπόμπευσης μιας 52χρονης γυναίκας μέσω φυλαδίων που είχαν τοποθετηθεί σε αυτοκίνητα και άλλα σημεία της πόλης. Η 36χρονη αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Ενώπιον των δικαστικών αρχών, σήμερα η 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για την υπόθεση της δημόσιας διαπόμπευσης 52χρονης γυναίκας μέσω φακέλων και φυλαδίων που είχαν αφαιθεί σε αυτοκίνητα και σε άλλα.

0: άλλα σημεία της πόλης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της 52χρονης, καθώς σε μπαμπρίς σταθμευμένων οχημάτων, κυρίως σε περιοχές όπως η Θέρισσος και ο Μασταμπάς, είχαν τοποθετηθεί φάκελοι με την φωτογραφία, το τηλέφωνο και την διεύθυνσή της. Το υλικό περιείχε ιδιαίτερα προσβλητικές και σεξιστικού χαρακτήρα αναφορές σε βάρος της. Η έρευνα του πρώτου αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου οδήγησε στην ταυτοποίηση της νεαρής γυναίκας μετά την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας αλλά και καταθέσεων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Η 36χρονη συνελήφθη τελικά 1η Οκτωβρίου και δύο μέρες αργότερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σε βάρος της έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για αδικήματα που συνδέονται με την συκοφαντική δυσφήμιση και την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Ως πιθανό κίνητρο των ενεργειών της εξετάζεται η ερωτική αντιζηλία, χωρίς ωστόσο η 52χρονη να είχε, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κάποια ουσιαστική αντιπαράθεση με την 36χρονη.
1: Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται και ο φετινός προϋπολογισμός. Στα 79 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι άμεσοι και έμεσοι φόροι το 2027, ενώ 400 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν συνολικά στον κρατικό κορβανά για την ενεργειακή κρίση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,14 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει για το 2027 το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού λόγω της διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, της αύξησης μισθών και συντάξεων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και την ακρίβεια στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με το τρέχον έτος, εκ των οποίων τα 29,4 δισεκατομμύρια θα προέλθουν από το φόρο εισοδήματος και τα 30,6 δισεκατομμύρια από τον ΦΠΑ. Τα έσοδα από τους φόρους επιαγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 42,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 179 εκατομμύρια ή 0,4% έναντι του 2026. Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων οδηγεί το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα σε υψηλότερα επίπεδα, στο 3,6% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος ή στα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και η εξέλιξη αυτή δίνει στο οικονομικό επιτελείο ένα δημοσιονομικό χώρο περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την αναχέτηση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Από το ποσό αυτό, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διατεθούν για τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν ως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια θα αποτελέσουν τον κουμπαρά για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόκειται ωστόσο για ένα ποσό που γεννά ερωτηματικά ως προς το αν επαρκεί απέναντι στο βάρος που επομίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις διαδοχικές ενεργειακές ανατιμήσεις.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.679,42 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,50%, ο τζίρος στα 167,71 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάμε σε μια διαφορετική είδηση τώρα. Ένα μυστήριο που κρατά 10 ετίες επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με τους επιστήμονες να περνούν από τις εικόνες και τις θεωρίες στις γεωτρήσεις. Νέα δείγματα από το υπέδαφος εξετάζονται για πιθανές ενδείξεις ξύλου την ώρα που ένα απρόσμενο έβριμα στα βάθη αναζωπυρώνει τα ερωτήματα γύρω από την κυβωτό του ΝΟΕ. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
3: Ξανανοίγει το μυστήριο γύρω από την πιθανή θέση της κυβωτού του ΝΟΕ, καθώς οι ερευνητές περνούν πλέον από τις αεροφωτογραφίες και τις γεωφυσικές έρευνες στις πραγματικές γεωτρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο σχηματισμός Ντούρου Πινάρ στην Ανατολική Τουρκία, ο οποίος από ψηλά θυμίζει έντονα το περίγραμμα ενός τεράστιου πλοίου. Έχει μήκος περίπου 157 μέτρα, διάσταση που έχει συνδεθεί με τους 300 πύχης που αναφέρει η γένεση για το μήκος της κυβωτού. Είναι ερευνητική προσπάθεια, χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές όπως τρισδιάστατη χαρτογράφηση, γεωραντάρ και ηλεκτρική τομογραφία. Το σημαντικότερο βήμα όμως είναι οι γεωτρήσεις. Οι επιστήμονες έχουν ήδη πάρει δείγματα από βάθος έως και 18 μέτρων. Μάλιστα, στις 23 Σεπτεμβρίου το τρυπάνι έσπασε με ένα ιδιαίτερα σκληρό στρώμα περίπου 4 με 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Οι ερευνητές εξετάζουν αν μπορεί να πρόκειται για απολιθωμένο ή έντονα ορυκτοποιημένο ξύλο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει απόδειξη ότι πρόκειται για ξύλο ή για ανθρώπινη κατασκευή. Οι γεωλόγοι επισημαίνουν ότι η χαρακτηριστική μορφή μπορεί να δημιουργηθεί από φυσικές διαδικασίες όπως κατολισθήσεις, διάβρωση και τεκτονικές μετακινήσεις.
1: Στα αθλητικά, χωρίς προβλήματα, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του ΟΦΗ για το σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την έκτη αγωνιστική της

0: Super League. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 7 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Ηράκλειο έφτασε το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, ενόψη της μεγάλης αναμέτρησης με την Αγγλία την Παρασκευή στο Παγκρίτιο για τα play-off πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
7: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εικόνες βιβλικής καταστροφής αντίκρισαν στο Μελοπόταμο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τους στις περιοχές που επλήγησαν. Παράλληλα, ξεκινάει άμεση η διαδικασία της κρατικής αρρωγής για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης, με την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή να συνεδριάζει σήμερα για να οριστικοποιήσει τα μέτρα στήριξης. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στις περιοχές που επλήγησαν από την πολύμερη κακοκαιρία, λιμάνιο του κόμματος και στα Ζωνιανά. Σε αυτοκρατορική για τις αστοχίες της κυβέρνησης στη διαχείριση πρωτοφανών φυσικών καταστροφών προχώρησε στη συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί υποστελέχωση στην καθαριότητα, καθώς μετά τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις έχουν απομείνει μόλις 6 εργαζόμενοι. Η Επιτροπή Χειρουργείου κάνει λόγο για καθυστερήσεις στην προετοιμασία των αιθουσών και κίνδυνο αναβολής επεμβάσεων, ενώ το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλει ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, δηλαδή αύξηση 2,8% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατται απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και τα αρχηγικά μέλη. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στραβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο. Τον Σπορ, Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Πλέον η προσοχή είναι στραμμένη στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τον Όφη να έχει μπροστά του ένα δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο 7.30 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ. Όφη, ο οποίος θέλει να συνεχίσει την καλή πορεία του στο πρωτάθλημα της Super League και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παιχνίδι με την πέρσινη πρωταθλήτρια. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έχουμε την άφιξη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών στο Ηράκλειο, καθώς την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Αγγλία, στον πρώτο από τους δύο αγώνες των play-off πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου των γυναικών, παιχνίδι που θα γίνει την Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με ελεύθερη είσοδο για το φίλαθλο κοινό. Μία άλλη εθνική ομάδα, αυτή των Ελπίδων, έχει μία μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, με τρεις παίκτες του Όφη στην αποστολή, Κοστούλα, Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη, αντιμετωπίζει στις 7.30 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και θέλει νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά για να σφραγίσει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Με την επιστροφή των Ανδρούτσο και Σιέλη από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις με Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα, συνεχίστηκε το μεσημέρι η προετοιμασία του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ο Σιέλης ακολούθησε θεραπεία, καθώς κατά τη διάρκεια της παραμονής στις προπονήσεις της Εθνικής Κύπρου αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι με την Εθνική Κύπρου. Από τη σημερινή προπόνηση του Όφη απουσίασαν οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων Αποστολάκης, Κοστούλας και Θεοδοσουλάκης. Στο μεταξύ, το γκολ που πέτυχε ο Αθανασίου στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο, ισοφαρίζοντας τις καθυστερήσεις του αγώνα, αναδείχθηκε καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής. Συγκέντρωσε το 49,05% των ψήφων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον γκολ του Ανδρέα Τετέι που πήρε το 42,85% των ψήφων. Στις δηλώσεις του μετά τη βράβευσή του, ο Νίκος Αθανασίου ευχαρίστησε τους φιλάθλους που τον ψήφισαν και πρόσθεσε ότι τα καλύτερα έρχονται. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 7 το βράδυ εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων ως καλύτερη δεύτερη ομάδα. Αυτή τη στιγμή καλύτερη δεύτερη των ομίλων είναι η Πολωνία, η οποία έχει συν 13 γκολ διαφορά σε αντίθεση με την εθνική μας που έχει συν 12. Για το λόγο αυτό χρειάζεται απόψε νίκη με 2 γκολ διαφορά απέναντι στους Βόρειο Ιρλανδούς για να πάρει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Στο Ηράκλειο, χθες το μεσημέρι, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη της μεγάλης αναμέτρησης με την Αγγλία την Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα play-off πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Ελεύθερη είναι η είσοδος για το φιλάθλο κοινό.
Η Ευρωλίγκα τελικά δεν αποδέχθηκε την πρόταση του NBA για εξαγορά της, μια πρόταση η οποία έφτανε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση του NBA ήταν να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοίκηση της Ευρωλίγκας, την οποία απαράβατη όρη από πλευράς των Αμερικανών ήταν να διατηρηθούν στους 13 οι σύλλογοι μέτοχοι και να διατηρηθεί το τρέχον φορμά των 20 ομάδων, κάτι που απορρίφθηκε από το σύνολο των ιδιοκτητών της διοργάνωσής τους, ανάμεσα σε αυτούς και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού Αδερφή Αγγελόπουλη και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αρχίζει σήμερα η φάση των ομίλων του FIBA Euro Cup με 4 ελληνικές ομάδες να μπαίνουν στη μάχη της

διοργάνωσης. Στον πρώτο όμιλο ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει στις 7.30 στο Κόσοβο την Τρέπτσα. Στον τρίτο όμιλο ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται στις 6 το απόγευμα στη Ρόδο την Ρουμανική Κραϊόβα. Στον πέμπτο όμιλο ο Ηρακλής αντιμετωπίζει εκτός έδρας την MZ Σκοπίων στις 8 το βράδυ. Και στον 8ο όμιλο η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν. Δράση όμως υπάρχει και στο EuroCup του μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Μπόσνα στις 8.30 το βράδυ. Για το Champions League του μπάσκετ, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 την ομάδα της Μπάμπερκ. Με νίκη του Πανιωνίου εκτός έδρας επί του Κρόνου με 70-51 ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Elite League, στην οποία μετέχει πρώτη φορά η Αναγέννηση Αρχαλοχωρίου, η οποία ξεκίνησε νικηφόρα το πρωτάθλημα επικρατώντας τα δύο αωράκια του Γλάφκου Έσπερου με 87-79. Η ομάδα βόλεϊ του Όφης συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασίας στην Πελοπόννησο, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τον Πάμπο Χαϊκό, ομάδα της Pre-League των Ανδρών. Ασταμάτητη είναι η Μαρκό στο πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς κέρδισε εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1. Μάλιστα το νικητήριο γκολ πέτυχε ο παλιός σας στο Ολυμπιακό El Arabi και προηγείται στην βαθμολογία με 15 βαθμούς, ενώ ακολουθεί η ΑΕΛ με 11 και τρίτος ο Πανιώνιος με 10. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Τρίτης Εθνικής, η οποία αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Από το αυριανό πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά, που θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο του Γαζίου, ενώ στις 4 θα παίξουν Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Γιούχτας, Νεάπολη Ατσαλένιος, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Πλατανιάς ΑΟΑΝ και Ρεθυμιακός Χερσόνησος. Και στον διεθνή χώρο συνεχίζεται το Nation League απόψε με αναμετρήσεις για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε στις 10 παρατέταρτο Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία. Στη δεύτερη κατηγορία θα παίξουν επίσης 10 παρατέταρτο Ελβετία, Σκόπια και Σκωτία, Σλοβενία. Ενώ για την τρίτη κατηγορία θα γίνουν τα παιχνίδια στις 5 Καζακστάν, Νήσι Φερόες. Και στις 10 παρατέταρτο Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες, η Γαλλία, αν και έχανε στο Παρίσι από το Βέλγιο μέχρι το 77ο λεπτό με 1-0, επικράτησε τελικά με το εντυπωσιακό 4-1 και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι, η Ιταλία νίκησε την Τουρκία με 3-1. Στη δεύτερη κατηγορία του Nations League είχαμε χθες Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0, Βοσνία, Πολωνία 1-0, Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία, Σουηδία 0-1. Ενώ στην τρίτη κατηγορία η Κύπρος κέρδισε με 2-1 τη Λετωνία και ελπίζει στην κατάκτηση της πρώτης θέσης που θα την φέρει στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Στο άλλο παιχνίδι, Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0.

Σε λίγες ώρες η Αργεντινή θα αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέση σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης, δύο τα ξημερώματα αύριο, στο κατάμεστο Μονουμεντάλ, ο Λιονέλ Μέση αναμένεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό απέναντι στο Μπενίν, κλείνοντας μια μεγάλη διαδρομή 21 ετών με την εθνική ομάδα. Στην Αργεντινή το παιχνίδι έχει περάσει ήδη σε δεύτερη μοίρα. Το ενδιαφέρον στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά στο μεγάλο αντίο του Μέση, που συνδέθηκε όσο ελάχιστη με τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας και που οδήγησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής στην κορυφή του κόσμου. Περισσότεροι από 85.000 φύλαθλοι αναμένεται να γεμίσουν απόψε το Μονουμεντάλ σε μια βραδιά που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμη διεθνή αγώνα, μουσική, ειδικά σοου, drones, πυροτεχνήματα και μια ξεχωριστή τελετή. Μετά το τελευταίο σφύριγμα συνθέτουν το σκηνικό που έχει προετοιμαστεί για τον αποχαιρετισμό του μεγάλου Λιονέλ Μέση. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία από τις εκπομπές, από το ρεπορτάζ του Όφη. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά και μετά θα πάμε και σε αυτό το θέμα που ανέδειξε σήμερα στην εκπομπή του ο Μανώλης Αργυράκης εδώ στο Ράδιο Κρήτη, που είχε να κάνει με μία απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου πριν από 39 χρόνια, το 1987, για παραχώρηση έκτασης, δημοτικής έκτασης για το γήπεδο του Όφη. Δεν είναι τωρινό το θέμα για την κατασκευή νέου γήπεδου. Είχε τεθεί και πριν από 39 χρόνια και πάρθηκε μία ομόφωνη απόφαση η οποία πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση μιας έκτασης, μεγάλης έκτασης στο Σκαφιδαρά πίσω από το Βαρδινογιάννιο, εκεί που βρίσκεται τώρα το αθλητικό κέντρο του Όφη. Και η απόφαση αυτή, με βάση τα έγγραφα που υπάρχουν στο η Κρήτη, στο ρεπορτάζ που βασίστηκε σε αυτές τις αποκλειστικές πληροφορίες του Μανώλη Αργυράκη, η απόφαση αυτή για παραχώρηση καταρχήν 40 στρεμμάτων γης προς τον Όφη, στο Σκαφιδαρά, πάρθηκε την 3η 23 Ιουνίου του 1987 στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή δύο μέρες μετά την κατάκτηση από τον Όφη του Κυπέλλου Ελλάδας. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Πάμε έτσι πρώτα να δούμε τα αγωνιστικά νέα του Όφη, γιατί μπήκαμε και σε εβδομάδα πρωταθλήματος μετά τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής στο Nation League. Οι προπονήσεις ξεκίνησαν και πάλι χθες και Όφη μπήκε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το δύσκολο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Στη σημερινή προπόνηση έδωσε το παρόν και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος επέστρεψε από τις υποχρεώσεις που είχε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών και τα εκπληκτικά παιχνίδια που έκανε ο αρχηγός του Όφη. Επέστρεψε και ο Σιέλης, ο οποίος είχε κληθεί στην Εθνική Κύπρου, αλλά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις προπονήσεις της Εθνικής Κύπρου αισθάνθηκε ξανά ενοχλή στον τετρακέφαλο, δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου λόγω τραυματισμού και ακολουθεί θεραπεία. Ο Σιέλης, ο οποίος είναι νοκάουτ από το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Και βέβαια απουσιάζουν και οι τρεις διεθνείς, Αποστολάκης, Κοστούλας και Θεοδωσουλάκης, οι οποίοι βρίσκονται με την Εθνική Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία για το κρίσιμο παιχνίδι που θα δώσει απόψη στη 7η Εθνική. Θα πούμε και στη συνέχεια για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η προετοιμασία του Όφη θα συνεχιστεί αύριο με προπόνηση η οποία θα γίνει στις 11 το πρωί στο Βαρδινογέννιο Αθλητικό Κέντρο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα προλάβουν την προπόνηση οι τρεις διεθνείς με την Εθνική Ελπίδα, η οποία θα είναι σίγουρα στην προπόνηση της Πέμπτης, ενώ η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με την τελευταία προπόνηση στο Βαρδινογέννιο Αθλητικό Κέντρο. Να πούμε ακόμη ότι ο Νίκος Αθανασίου παρέλαβε το βραβείο για το καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής. Βραβεύτηκε το γκολ που πέτυχε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στις καθυστερήσεις του αγώνα. Εκείνο το εκπληκτικό γκολ, όχι με το καλό του πόδι το αριστερό, με το δεξί, του χάρισε τον τίτλο του καλύτερου γκολ της πέμπτης αγωνιστικής. Να πούμε ότι κέρδισε στο σχετικό διαγωνισμό το γκολ που είχε πετύχει ο Τετέ για τον Παναθηναϊκό στην ίδια αγωνιστική την Πέμπτη. Το γκολ του Νίκου Αθανασίου συγκέντρωσε το 49,05% των ψήφων, ενώ στην

δεύτερη θέση, με όχι μεγάλη διαφορά, βρέθηκε το γκολ του Ανδρέα Τετέι, που πήρε το 42,85% των ψήφων. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Θανασίου με τη φανέλα.

0: επιστρέψει άμεσα στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο. Ο Αθανασίου, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Όφη και τον Ολυμπιακό για δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Βέβαια, τις τελευταίες ώρες και μετά τις καταπληκτικές εμφανίσεις του Ανδρούσου με την εθνική ομάδα και από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ακούσαμε να λένε ότι θεωρούν σχεδόν σίγουρη την επιστροφή του Ανδρούτσου στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Να πούμε ότι ο Ανδρούτσος και αυτός έχει συμβόλαιο με τον Όφη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και το συμβόλαιο του Ανδρούτσου μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Δηλαδή έχει για άλλα δύο χρόνια, έχει ανανεώσει για τρία χρόνια. Και αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος του νέου συμβολέου που υπέγραψε ο Ανδρούτσος και λύγει το συμβόλαιο του το 29, λύγει το συμβόλαιο 36 του 29 το συμβόλαιο του Θανάση Ανδρούτσου με τον Όφη. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να φύγει ο Ανδρούτσος το καλοκαίρι από την κριτική ομάδα, έτσι όπως το παρουσιάζουν κάποιοι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Αυτά είναι τα νεότερα αγωνιστικά. Να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από φιλάθλους του Όφη για την εκδρομή των οργανωμένων οπαδών για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αρκετοί φιλάθλοι του Όφη θα ταξιδέψουν για να βρεθούν στο πλευρό της κριτικής ομάδας, είτε οργανωμένο αυτή την εκδρομή. 65 ευρώ είναι το κόστος της εκδρομής που περιλαμβάνει τα εισιτήρια του πλοίου και του λεωφορείου και δεν υπολογίζεται το εισιτήριο, νομίζω είναι 20 ευρώ η τιμή του εισιτήριου στη θύρα 48 που έχει παραχωρήσει η ΑΕΚ για τους φιλάθλους του Όφη στο παιχνίδι του Σαββάτου, αλλά είναι και αυτοί αρκετοί που θα ταξιδέψουν μεμονωμένα για να βρεθούν κοντά στον Όφη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και αμέσως μετά να περάσουμε σε αυτό το θέμα, το γηπεδικό του Όφη και στην αποκάλυψη που έκανε σήμερα στην εκπομπή του εδώ στο Ράδιο Κρήτη ο Μανώλης Αργυράκης.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε και σε αυτό το θέμα που ανέδειξε σήμερα το Ράδιο Κρήτη και ο Μανώλης Αργυράκης στην εκπομπή του το πρωί και έχει να κάνει με το νέο γήπεδο του Όφη. Ένα θέμα που δεν είναι τωρινό, δεν είναι ένα θέμα που ουσιαστικά ήρθε κατόπιν έτσι των παρενέσεων και οραματισμών του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗ του Μιχάλη Μπούση. Πριν από 39 χρόνια,

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είχε πάρει μια απόφαση για παραχώρηση στον Όφη δημοτικής έκτασης 40 στρεμάτων στην περιοχή Σκαφιδαρά από την περιουσία, διαβάζω τώρα την απόφαση αυτή του, που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου επί Δημαρχίας τότε του Μανώλη Καρέλη, 23 Ιουνίου 1987 πάρθηκε αυτή η απόφαση, δηλαδή 2 μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας από τον Όφη. 21 Ιουνίου 1987 κατέκτησε ο Όφη το κύπελο. Σε αυτό το, σε αυτή την, στο Δημοτικό Συμβούλιο διαβάζουμε ότι η έκταση είναι στην περιοχή Σκαφιδαράς που παραχωρείται στον Όφη για δημιουργία νέου γηπέδου και αθλητικών εγκαταστάσεων για την άθληση της νεολαίας του Ηρακλείου. Στην ίδια απόφαση διαβάζουμε ακόμη ότι σε αντάλλαγμα ο Δήμος Ηρακλείου θα πάρει από τον Αριστέχνη Όφη το γήπεδο και τις σημερινές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Αγίας Βαρώνας, δηλαδή το Γεντικούλε. Επί της πρότασης αυτής έγινε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του σώματος, όπως φαίνεται λεπτομερέστερα στο σχετικό πρακτικό, και τελικά ο κύριος Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης και αποφασίζει ομόφωνα, αποδέχεται καταρχήν την πρόταση του κυρίου Δημάρχου να παραχωρήσει προς τον Εραστέχνη Όφη οικοπαιδική έκταση 40 στρεμάτων στην περιοχή Σκαφιδαράς από τα ακίνητα του Τέος Πανανίου Δημοτικού Νοσοκομείου για δημιουργία του νέου γηπέδου και των αθλητικών εγκαταστάσεων με αντάλλαγμα το γήπεδο και τις εγκαταστάσεις του Όφη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Μιλάμε για μια έκταση που είναι πάνω από το κλειστό του Βαρτινογιάννη. Αυτή είναι η έκταση σε αυτό το μέρος. Υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα σήμερα σε αυτό το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ που έγινε και στο ikriti.gr. Και βέβαια να πούμε ότι είναι μία απόφαση η οποία πάρθηκε ομόφωνα τότε το 1987 από το Δημοτικό Συμβουλίο Ηρακλείου και ουδέποτε ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους γνωρίζοντες. Και όπως είπαμε αυτή η έκταση είναι, ανέρχεται στα 40 στρέμματα, δηλαδή είναι μια ιδανική έκταση για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Η απόφαση τώρα που ελήφθη το 1987 είναι άγνωστο γιατί δεν υλοποιήθηκε τότε, αφού όλοι οι εν ζωή εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να δώσουν κάποια εξήγηση. Και ήταν κρίσιμη η περίοδος γιατί ο τότε δήμαρχος Ηρακλείου, Μανώλης Καρέλης, έδωσε δικαστικές μάχες για να πάρει πίσω την περιουσία του Δημοτικού Νοσοκομείου, καθώς η Χούντα την είχε παραχωρήσει στο Βενιζέλο Νοσοκομείο. Επίσης, 2 χρόνια μετά την με τη λήψη αυτής της απόφασης, ο αείμνηστος Μανώλης Καρέλης μετακινείται στην Ευρωβουλή μετά την παρέτηση του Γιώργου Ρουμαίου που υπουργοποιήθηκε στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. Ίσως λοιπόν η σχετική απόφαση να μην υλοποιήθηκε τότε, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα που προέκυψαν. Και επίσης είναι αξιοναφοράς ότι επί Δημαρχίας Μανώλη Καρέλη η ακίνητη περιουσία του Τέος Πανανίου Νοσοκομείου επανήλθε στο Δήμο Ηρακλείου εκτός από το ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν το νοσοκομείο. Να πούμε ότι το θέμα του νέου γηπέδου τέθηκε πρόσφατα μετά τις επαφές που είχαν οι άνθρωποι του Όφη, ο Μιχάλης Μπούσης και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ενώ το 2023 ο Δήμος Ηρακλείου είχε φτάσει μία ανάσα από την προκήρυξη διαγωνισμού για τα ακίνητα της περιουσίας του Πανανίου στην περιοχή Σκαφιδαρά, μετά το ενδιαφέρον της διοίκησης του Όφη να τα ενοικιάσει. Ήταν 2 ακίνητα δίπλα, δεξιά και αριστερά από το Βαρτινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει τότε να νοικιάσει ο Όφη αυτά τα ακίνητα
Αλλά τελικά

Υπήρξε η παρέμβαση τότε της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία απέρριψε, μπρόκαρε τη διαδικασία, καθώς δεν είχε προσδιοριστεί επαρκώς ο τρόπος αξιοποίησης των κληροδοτημάτων. Και οι πρόσφατες εξελίξεις από την σημερινή Δημοτική Αρχή, με την επιλογή μιας έκτασης στην περιοχή Κορώνη-Μαγαρά, η οποία τελεί υπό απαλωτρίωση. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλη η έκταση που χρειάζεται ένα γήπεδο, και θα χρειαστούν πέρα από αυτή την έκταση άλλα τουλάχιστον 20 στρέμματα. Και είναι μια διαδικασία η τωρινή που θα κρατήσει αρκετά χρόνια, αν τελικά αποφασιστεί να προχωρήσουν σε όλες τις διαδικασίες. Ήδη έχουν δημιουργηθεί κάποιες επιτροπές από το Δήμο για να τρέξουν το θέμα της κατασκευής νέου του γηπέδου, αλλά να μην περιμένει ο κόσμος του Όφη ότι θα γίνει κάτι τέτοιο άμεσα. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να κατασκευάσει ο Όφη το νέο γήπεδο, αν τελικά πάμε στη λύση των εκτάσεων στην περιοχή Κορώνη-Μαγάρα.

Και από το ρεπορτάζ του Όφη να πάμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων, η οποία θα λέγαμε ότι πήρε ένα καλό δώρο χθες από την Ιταλία. Η Ιταλία έπαιζε την πρωτιά στον ομιλό της. Η Ιταλία μέχρι χθες είχε τον καλύτερο συντελεστή στην κατάταξη των ομάδων που βρίσκονται στη δεύτερη θέση των ομίλων. Χθες ήθελε νίκη με 2 γκολ διαφορά απέναντι στην Πολωνία, η οποία ήταν η πρωτοπόρος του ομίλου. Είχε 9 νίκες σε 9 παιχνίδια. Τελικά η εθνική ομάδα της Ιταλίας των Ελπίδων κέρδισε με 6-2 την Πολωνία. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί πλέον η εθνική μας θέλει νίκη με 2 γκολ απόψε στις 7 στη Βόρεια Ιρλανδία, για να προκριθεί απευθείας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων ως καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Αυτή τη στιγμή η καλύτερη δεύτερη είναι η Πολωνία, οι οποίοι έχουν 21 βαθμούς, 20 υπέρ, 7 κατά τέρματα, συντελεστή συν 13, και ακολουθεί η Ελλάδα με 18 βαθμούς, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το αποψινό η Ελλάδα θα φτάσει 21 να κερδίσει, και τέρματα 18 υπέρ, 6 κατά, συν 12 δηλαδή. Θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά, γιατί αν κερδίσει με ένα γκολ διαφορά, μετά θα μετρήσει η καλύτερη επίθεση, γιατί θα υπάρχει ισορροπία. Συν 13 θα έχουν και οι δύο ομάδες. Αν κερδίσει δηλαδή η εθνική μας με ένα γκολ διαφορά, θα πάει 19-6. Ενώ η Πολωνία είναι στο 27. Οπότε χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά, ή αν κερδίσει με ένα γκολ διαφορά, θα πρέπει να πετύχει η εθνική μας αυτή τη νίκη, είτε με 3-2, είτε με 4-3, είτε με 5-4. Είναι ένα σενάριο που της δίνει πάλι την απευθείας πρόκριση με ένα γκολ διαφορά, αλλά θα πρέπει η εθνική μας σε αυτή τη νίκη με ένα γκολ διαφορά να έχει τουλάχιστον 3 γκολ πετύχει. Δηλαδή να είναι σκορ 3-2, 4-3, 5-4 κτλ. Υπάρχει βέβαια και ένα ακραίο σενάριο σε περίπτωση που η εθνική μας δεν κερδίσει στην την ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας και έρθει ισοπαλία, να περάσει ως πρώτη από τον όμιλό της αν χάσει η Γερμανία στην έδρα της από τη Γεωργία. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Η Γερμανία είτε εύκολα είτε δύσκολα θα κερδίσει απόψε την Γεωργία, θα τερματίσει πρώτη, και το ζητούμενο νομίζω είναι για την Ελλάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά απόψε την Βόρεια Ιρλανδία. Εκτός έδρας είναι το παιχνίδι. Η εθνική, η οποία με εξαίρεση τη Γερμανία έχει κερδίσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, η εθνική ομάδα των Ελπίδων. Και το ζητούμενο, όπως είπαμε, είναι να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά την Βόρεια Ιρλανδία, την οποία έχει κερδίσει με 4-0 εντός έδρας. Βόρεια Ιρλανδία, η οποία στην έδρα της είχε φέρει πρόσφατα 1-1 με την Γεωργία, είχε φέρει 1-0, είχε κερδίσει τη Λετωνία, είχε χάσει 2-1 από την Γερμανία, είχε κερδίσει 2-0 τη Μάλτα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι εντός έδρας η Βόρεια Ιρλανδία είναι μια ομάδα η οποία χάνει, αλλά δύσκολα. Είναι μια ζόρικη ομάδα, είναι το κλασικό παιχνίδι των Βορειοϊρλανδών. Έχει δηλαδή μόνο μία ήττα εντός έδρας από τη Γερμανία με 2-1. Και η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κερδίσει μέχρι τώρα όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Ελπίδων. Έχει κερδίσει την Μάλτα 5-0 εκτός έδρας, τη Γερμανία 3-2,
τη Λετωνία με 1-0 και η πιο πρόσφατη νίκη ήταν επί της Γεωργίας με 3-0. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, απόψινου αγώνα, από την ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ Sports 2, στις 7, αυτό το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ελπίδων με την Βόρεια Ιρλανδία. Στην αποστολή της Εθνικής, να θυμίσουμε ότι είναι και τρεις παίκτες του Όφη, η Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης και Κοστούλας. Είναι κρίμα για την Εθνική να πετάξει αυτή την ευκαιρία, γιατί αν δεν καταφέρει να κερδίσει με το σκορ που θέλει την Βόρεια Ιρλανδία και, και δεν είναι η καλύτερη των δεύτερων των ομίλων, τότε θα έχει μια ευκαιρία ακόμη σε διπλούς αγώνες με κάποια από τις δεύτερες των άλλων ομίλων να διεκδικήσει την πρόκρισή της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων.

Λοιπόν, και από την Εθνική Ελπίδα πάμε στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία με την παρουσία της μέχρι τώρα στο Nation League εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας

στην κλήρωση των προκριματικών ομίλων του Euro 2028, η Ελλάδα η οποία θα αποφύγει ομάδες μεγαθύρια, καθώς οι άλλες ομάδες που μετέχουν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Νορβηγία, η Δανία και το Βέλγιο. Δεν θα κληρωθεί με καμία από αυτές τις ομάδες που ανέφερα. Να πω κάποια πράγματα για την διαδικασία των προκριματικών. 24 ομάδες θα συμμετάσχουν στο Euro 2028. Η κλήρωση των προκριματικών ομίλων θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Δεν είναι πολύ απλό το σύστημα κατανομής των εισιτηρίων πρόκρισης για την τελική φάση. Οι 55 χώρες στην κλήρωση θα χωριστούν σε 12 ομίλους των 4 ή 5 ομάδων. Απευθείας πρόκριση στη φάση θα πάρουν 20 ομάδες, οι 12 νικητές των ομίλων και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 4 ακόμα εισιτήρια, τα οποία εξαρτώνται και από τους διοργανωτές. Θυμίζουμε ότι οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης του Euro 2028 είναι η Αγγλία, η Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία, οι οποίες θα συμμετάσχουν κανονικά στα προκριματικά. Έτσι μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους ως κορυφαίοι του κάθε ομίλου, αλλά και ως ένας εκ των 8 καλύτερων δεύτερων. Ωστόσο, υπάρχει και ένας δεύτερος δρόμος διευκόλυνσης για να προκριθούν από την UEFA. 2 θέσεις στην τελική φάση θα δοθούν στους διοργανωτές που δεν έχουν καταφέρει να πάρουν πρόκριση μέσω των ομίλων. Η Αγγλία λογικά θα είναι μία που θα πάρει, η Σκωτία λογικά έχει πολλές πιθανότητες και απομένουν η Ουαλία και η Ιρλανδία. Τα δύο εισιτήρια λοιπόν θα μοιραστούν μεταξύ των διοργανωτών βάσει της συνολικής κατάταξης των προκριματικών. Όμως υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιηθούν όλα ή και κανένα εκ των δύο εισιτηρίων για τους διοργανωτές αν προκριθούν απευθείας. Η διεξαγωγή των play-off για την πρόκριση για τις θέσεις που θα απομένουν θα πραγματοποιηθεί με 3 πιθανά σενάρια. Οι διοργανωτές παίρνουν τα 2 έξτρα απευθείας εισιτήρια εκτός της διαδικασίας των ομίλων. Σε αυτή την περίπτωση, στα play-off θα διαγωνιστούν 8 ομάδες και θα δοθούν 2 εισιτήρια μέσα από 2 μονοπάτια σε μορφή Final Four. Ποια θα είναι όμως η σύνθεση, αυτό θα εξαρτηθεί από τη θέση που θα έχουν τερματίσει στον όμιλό τους οι διοργανωτές που πήραν τα 2 εισιτήρια. Εάν καμία από αυτές τις δύο χώρες δεν τερματίσουν στις θέσεις 9-12 της κατάταξης των δεύτερων, τότε στα play-off θα συμμετάσχουν 4 χειρότεροι δεύτεροι και 4 ομάδες από το Nation League. Εάν μία από αυτές τις δύο χώρες έχει τερματίσει στις θέσεις 9-12 της κατάταξης των δεύτερων, τότε στα play-off θα συμμετάσχουν 3 χειρότεροι δεύτεροι και 5 ομάδες από το Nation League. Εάν 2 από αυτές τις δύο χώρες έχουν τερματίσει στις θέσεις 9-12 των δεύτερων, τότε στα play-off θα συμμετάσχουν 2 χειρότεροι δεύτεροι και 6 ομάδες από το Nation League. Σε αυτή την περίπτωση στα play-off θα διαγωνιστούν 12 ομάδες και θα δοθούν 3 εισιτήρια μέσω από 3 μονοπάτια στη φορμή μορφή Final Four. Αυτό βέβαια θα μας απασχολήσει τότε όταν θα έχουν διαμορφωθεί τα αποτελέσματα των προκριματικών. Η Ελλάδα για καλό και για κακό θα πρέπει να είναι ψηλά στο Nation League. Θα είναι ιδανικό για την Ελλάδα να τερματίσει πρώτη. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι θα είναι κλειδί το παιχνίδι με την Ολλανδία για να τερματίσει πρώτη στον όμιλό της, γιατί αν δεν τα καταφέρει μέσω των προκριματικών θα έχει μια δυνατότητα και από το Nation League να διεκδικήσει την πρόκρισή της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2028, το οποίο όπως είπαμε θα γίνει στα γήπεδα της Αγγλίας, της Σκωτίας.

της Ουαλίας και της Ιρλανδίας. Να πούμε ακόμη για την εθνική ομάδα ότι τα επόμενα παιχνίδια της, τα τελευταία παιχνίδια στη φάση των ομίλων του Nation League είναι τον ερχόμενο Νοέμβριο. Πρώτα είναι το παιχνίδι με την Ολλανδία, το οποίο θα γίνει στο Άμστερνταμ, και θα ακολουθήσει το τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία, το οποίο θα γίνει στο Πανθεσσαλικό γήπεδο του Βόλου. 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια. 13 Νοεμβρίου είναι το παιχνίδι Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου είναι η αναμέτρηση Ελλάδα-Σερβία. Τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής. Η Εθνική ίσως και με 3 βαθμούς να κλειδώσει την παρουσία της στα προημιτελικά του Nation League. Υπάρχει όμως και ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας στους 11 βαθμούς. Αν η Ολλανδία κερδίσει την Ελλάδα, χάσει από τη Γερμανία εκτός έδρας, η Ελλάδα κερδίσει τη Σερβία, χάσει από την Ολλανδία, και η Γερμανία κερδίσει και τη Σερβία, την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την επόμενη αγωνιστική, και την Ολλανδία επί γερμανικού εδάφους την τελευταία αγωνιστική. Σε αυτή την περίπτωση που θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία, θα μετρήσει, αρχικά θα μετρήσουν οι βαθμοί. Οι βαθμοί θα είναι οι ίδιοι για τις ομάδες, θα έχουν τον ίδιο αριθμό βαθμών, και μετά θα πάμε στη διαφορά τερμάτων και μετά στην καλύτερη επίθεση και ούτω καθεκτής. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, να καλωσορίσουμε και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη που ανέλαβε βάρδια, και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή με σκοπό την οριστικοποίηση και εξειδίκευση του πρώτου πακέτου μέτρων στήριξης για τους πλημμυροπαθείς στην Κρήτη. Τα βασικά μέτρα που βρίσκονται στο επίκεντρο περιλαμβάνουν αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών και άμεση οικονομική αρρωγή μέσω των Δήμων. Αυτοψία στο πλημμυρισμένο οροπέδιο Λασιθίου πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, φορείς και παραγωγούς, ζητώντας άμεση καταγραφή των ζημιών και ταχεία καταβολή αποζημιώσεων. Σοβαρό επεισόδιο δοικογενειακής βίας σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, ενόπλη επίθεση και με πυροβολισμούς από έναν 38χρονο μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Το σκηνικό εκτελήχθηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές των Χανίων για τον εντοπισμό ενός 73χρονου Βρετανού τουρίστα, τέχνη του οποίου χάθηκαν από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί για πεζοπορία στο φαράγγι της Σύμπρου και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στο 92% έχει φτάσει η χρήση κράνους από τους οδηγούς στο Ηράκλειο, ενώ στο 84% η χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον διοικητή της Τροχέας. Στην Αθήνα θα φτάσει το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς η σχέση μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, τόσο στον ενεργειακό τομέα όσο και στην αμυντική συνεργασία. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε εκ νέου σήμερα δύο διατάγματα για τη στέγαση, η απόρριψη των οποίων από το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα οδήγησε τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στην προκήρυξη προώρων εκλογών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μάνολης Προνάγης. Καλό απόγευμα στο φίλο το Μανώλη. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ, με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League, πρώην Α2 του μπάσκετ, και πέτυχε μια ιστορική νίκη επί του Γλάφκου Έσπερου με 87-79. Θα συζητήσουμε για το παιχνίδι και για την ομάδα της αναγέννησης με ένα από τα νέα πρόσωπα της φετινής ομάδας, τον Θοδωρή Ιωακιμίδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θοδωρή, καταρχήν ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και συγχαρητήρια για το νικηφόρο ξεκίνημα.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ τα καλύτερα σε ένα Στέλιο και να ευχηθώ και καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες με υγεία χωρίς τραυματισμούς, γιατί είναι ένα μακρύ και απαιτητικό πρωτάθλημα.
1: Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, και νομίζω ότι η αρχή ήταν δύσκολη, αλλά νομίζω ότι ήσασταν άριστα προετοιμασμένοι, Θοδωρή, για αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι δουλέψαμε και πολύ καλά μέσα στην προετοιμασία και την τελευταία εβδομάδα που είχαμε στο μυαλό μας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο coach και το staff μας προετοίμασαν καταπληκτικά. Λίγο κάποια θέματα που είχαμε στην προετοιμασία με τραυματισμούς τα ξεπεράσαμε και σιγά σιγά έχουν αρχίσει τα παιδιά να επανέρχονται. Και όπως είπες, ευτυχώς για μας πήραμε το νικηφόρο αποτέλεσμα.
1: Τι ήταν αυτό που έκρινε το παιχνίδι, Θοδωρή?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία έχει ήδη στόχους με εμάς. Ήταν για μας που παίζαμε και εντός έδρας και ήταν και το πρώτο παιχνίδι στην Elite League για την αναγέννηση, ένα παιχνίδι must win που λένε, έπρεπε να το κερδίσουμε. Θεωρώ ότι το θέλαμε πάρα πολύ και για το νησί, για το Ηράκλειο, για το χωριό. Και θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε στα περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού, όπως είναι τα rebound κυρίως. Ήμασταν

0: κυριαρχούσαμε σε όλο το παιχνίδι, ήμασταν μπροστά στο σκορ, εκτός από το πρώτο λεπτό ας πούμε, και ήμασταν πολύ καλοί πίσω στην άμυνα, οπότε διατηρήσαμε αυτό το προβάδισμα, ξεφεύγαμε κάποιες φορές γύρω στους 15-17 πόντους και διατηρήσαμε μέχρι το τέλος το προβάδισμα και γι' αυτό πήραμε την νίκη.
1: Για σένα είναι η πρώτη χρονιά. Εγώ προσωπικά σε θυμάμαι έτσι, είχες βρεθεί αντιμέτωπος της αναγέννησης ως παίκτης του Χολαργού, αν δεν κάνω λάθος, Δωρή.
0: Ναι, ακριβώς. Την περσινή σεζόν.
1: Την περσινή σεζόν, ναι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πώς βρήκες τα πράγματα στην ομάδα? Έχει κάνει πάντως καλό όνομα, δηλαδή και από άλλους παίχτες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην αναγέννηση. Δεν υπάρχει κάποιος αθλητής που να μην μου έχει πει τα καλύτερα.
0: Ακριβώς αυτό, και με τα παιδιά που συζητάω καθημερινά. Η ομάδα μας είχε αγκαλιάσει όλους. Ο κόσμος του χωριού κυρίως είναι εκεί ό,τι και να ζητήσουμε. Το staff, ο Μάνος, όλοι εκεί είναι για να τρέχουν για μας, ό,τι ζητήσουμε να το εκπληρώσουν. Εγώ προς το παρόν και ελπίζω έτσι να συνεχίσει, δεν έχω κανένα παράπονο από την ομάδα. Γενικά η ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα όσον αφορά τους παίχτες. Νομίζω μόνο δύο παιδιά ήταν από πέρυσι που μείναν στην ομάδα. Δηλαδή περισσότεροι είμαστε νέοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλή χημεία και είναι και πολύ καλός κόσμος σαν χαρακτήρες, και τα παιδιά και οι προπονητές και το staff. Κυρίως γι' αυτό είμαστε τόσο δεμένοι όσο είμαστε τώρα.
1: Πότε θα δούμε έτσι την αναγέννηση στα επίπεδα που φαντάζομαι θα θέλει και ο προπονητής ο κύριος Παπαδάκης? Γιατί το είπες και εσύ, είσαστε νέα ομάδα, πολύ καλά τα πρώτα δείγματα γραφής και στο κύπελο, να κάνουμε αναφορά και στην καλή πορεία που κάνατε στο κύπελο. Πότε θα δούμε έτσι την αναγέννηση να βγάζει αυτό που θέλει ο προπονητής? Πότε εκτιμάς εσύ και με την εμπειρία που έχεις στα γήπεδα?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι παίχτες που έχουμε έρθει φέτος, παρότι δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία από την κατηγορία, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δηλαδή οι Αμερικάνοι είναι πρώτη τους χρονιά, εμένα είναι πρώτη μου χρονιά, τώρα τα παιδιά, τα περισσότερα, είμαστε η πρώτη μας χρονιά φέτος στην Elite League. Παρ' όλα αυτά διακρίνω ότι όλοι οι παίκτες έχουμε αρκετά υψηλό ταλέντο. Ελπίζουμε το πικ μας να το πιάσουμε εκεί που θα μετράει, δηλαδή στο τέλος. Ναι. Να φτάσουμε να μπούμε στα play-off και ελπίζω εκεί να είναι το πικ μας. Ναι. Για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τη φετινή σεζόν.
1: Θα ήθελα και ένα σχόλιο για το επόμενο παιχνίδι της ομάδας σου, το οποίο είναι σε λίγες μέρες. Παίζεται με τον Πρωτέα Βούλας.
0: Ναι, παίζουμε μια πολύ έμπειρη ομάδα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι ήταν και στο Final Four της Ανόδου για την Elite League. Προέρχεται και από μια ήττα, οπότε θα μπουν πολύ δυνατά, θεωρώ, στο παιχνίδι. Ήδη προετοιμάζονται. Για αυτούς, όπως ήταν για μας, ένα must-win παιχνίδι αυτή τη βδομάδα. Για αυτούς είναι η δεύτερη αγωνιστική, ένα must-win παιχνίδι. Εμείς θα πάμε χωρίς άγχος και ευελπιστώ να πάρουμε το αποτέλεσμα στον Πρωτέα.
1: Ο στόχος ποιος είναι? Μια άνετη παραμονή στην κατηγορία για την αναγέννηση?
0: Ο στόχος, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο στόχος. Σίγουρα είναι το καλύτερο δυνατό, σίγουρα είναι η παραμονή, και από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε η έκπληξη της χρονιάς.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο, αν μπορέσουμε να αφομοιώσουμε τις πληροφορίες και τις τακτικές του coach. Υπάρχει και αρκετό ταλέντο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει ψηλά.
1: Φαντάζομαι βλέπετε τα παιχνίδια 1-1 και στο τέλος το ταμείο.
0: Ακριβώς.
1: Και αποφεύγετε τα πολλά λόγια τώρα για να μιλήσετε στο τέλος, ναι, φαντάζομαι, του πρωταθλήματος.
0: Μέρα με τη μέρα, δουλειά, αγωνιστική με την αγωνιστική. Προσωπικά θα ήθελα να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια στο Αρκαλοχώρι ή τώρα που παίζουμε στα δύο ωράκια. Δηλαδή τα εντός έδρας παιχνίδια θα ήθελα να τα κερδίσουμε και πάμε για το καλύτερο στα εκτός έδρας παιχνίδια, τα οποία είναι και δύσκολα.
1: Η επιστροφή στη φυσική σας έδρα θα αργήσει? Μου είχαν πει οι άνθρωποι της ομάδας ότι θα παίξετε 1-2 παιχνίδια. Το πρώτο το έχετε παίξει ήδη στα δύο ωράκια. Έχετε έτσι πληροφορίες πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδό σας?
0: Νομίζω θα παίξουμε και το επόμενο εντός στα δύο ωράκια με τον Κάσκο Μωτινής.

0: μισθούμε με τον Πανιόνιο να παίξουμε στη φυσική μας έδρα στο Αρκαλοχώρι.
1: Θοδωρή,
0: είναι πιο μικρό γήπεδο, γεμίζει εύκολα και έχει καλύτερη ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Είχες παίξει σε αυτό το γήπεδο με το...
0: Είχα
1: με
0: παίξει το και εγώ, έχω ζήσει, ναι. Παίξα πέρυσι, οπότε το γνωρίζω καλά την ατμόσφαιρα του γήπεδου.
1: Τώρα θα είναι αλλιώς, σαν παίχτης της αναγέννησης, θα είναι διαφορετικά.
0: Τώρα θα είναι αλλιώς, τώρα είμαι από αυτή την πλευρά και ελπίζω να δω και ακόμα περισσότερο κόσμο από ό,τι είδα πέρυσι.
1: Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ό,τι καλύτερο σε σένα και στην αναγέννηση. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα και καλή σεζόν.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σεζόν και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.

Και από το μπάσκετ και την Elite League πάμε και στην Ευρωλίγκα, γιατί η σημερινή ημέρα ήταν καθοριστική, γιατί υπήρχε μία πρόταση από το NBA να αναλάβει την διαχείριση της Ευρωλίγκας. Μία πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεχτή, απορρίφθηκε από τους μετόχους.

συμμετόχους της Ευρωλίγκας, τους 13 συμμετόχους, μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, απέρριψαν σήμερα στο κόμμο την πρόταση συνεργασίας που παρουσιάστηκε από το NBA και προχωρούν στο δικό τους πλάνο επέκτασης και δημιουργίας franchise για το μέλλον της διοργάνωσης, χωρίς να αποκλείουν την περαιτέρω διαπραγμάτευση. Στη συνάντηση λοιπόν που έγινε στο κόμμο, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι από το χρόνο οι ομάδες θα αυξηθούν σε 24 και θα προγραμματιστεί καινούργια σύσκεψη για τα 8 νέα franchise, αφού δεν πάρθηκε και απόφαση. Οι μέτοχοι συνεχίζουν να εξετάζουν τις υποψηφιότητες για νέες ομάδες, να προσθεθούν δηλαδή νέες ομάδες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και αυτές του ΠΑΟΚ και του Άρη. Το θέμα της συνεργασίας με το NBA δεν ήταν το πρώτο στην ατζέντα της σύσκεψης που έκαναν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας στο κόμμο και όπως αναμενόταν απορρίφθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύσκεψη, η πρόταση ουσιαστικά απορρίφθηκε χωρίς πολλά-πολλά, ωστόσο ήταν, άγγιζε τα 2 δισεκατομμύρια η πρόταση του NBA. Ωστόσο είναι προφανές ότι αν επανέλθει το NBA η πόρτα δεν θα είναι κλειστή. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, πολύ έγκυρη ιταλική εφημερίδα, την Gazzetta dello Sport, η πρόταση του NBA είχε ισχύ με το υπάρχον σχήμα των 13 μετόχων και 20 ομάδες, κάτι που επιβεβαιώνουν και μέτοχοι ομάδων της Ευρωλίγκας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, από τη στιγμή που η πρόταση απορρίφθηκε, αυτό έχει πλέον μικρή σημασία. Αν οι δύο πλευρές δεν συμφωνήσουν να συνεργαστούν, τότε το NBA θα προχωρήσει κανονικά στη διεξαγωγή της δικής του λίγκας στην Ευρώπη με προγραμματισμένο τζάμπολ τον Οκτώβριο του 2027. Αυτά με την νεότερη έτσι, εξέλιξη που έχει να κάνει με την πρόταση του NBA στην Ευρωλίγκα. Απόψε έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια μπάσκετ για αρκετές ελληνικές ομάδες. Να ξεκινήσουμε από το EuroCup, όπου ο ΠΑΟΚ στις 8.30 το βράδυ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπόσνα. 8.30 η αναμέτρηση. Θα γίνει στο Σεράγεβο και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Για το Champions League του μπάσκετ, το Περιστέρι υποδέχεται τη γερμανική Bamberg, 7.30 το βράδυ απόψε, τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4 και έχουμε και το Europe Cup της FIBA. Στις 7 η Μύκονος υποδέχεται την Νεύτσι από το Αζερμπαϊτζάν. Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τα Σκόπια στις 8 το βράδυ. Αυτή η αναμέτρηση είναι τα παιχνίδια που δίνουν απόψε ελληνικές ομάδες. Βέβαια στην ίδια διοργάνωση, εκτός από την Ηρακλή και την Μύκονο, παίζουν ακόμη ο Κολοσσός, ο οποίος υποδέχεται αύριο στην Ρόδο στις 6 την Κραϊόβα, και ο Προμηθέας Πατρών, ο οποίος θα παίξει αύριο και αυτός στις 7.30 με την Τρέπκα. Αυτό το παιχνίδι του Προμηθέα, ένα παιχνίδι που θα γίνει στην Μητρόβιτσα. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Η ομάδα είναι από το Κόσοβο, να το ξεκαθαρίσω, που θα δώσουν οι ομάδες το επόμενο διήμερο, σε μια εβδομάδα βέβαια που έχουμε και Ευρωλίγκα. Θα γίνει η τέταρτη αγωνιστική. Η αυλαία ανοίγει αύριο με το παιχνίδι με το γαλλικό ντέρμπι Παρί Βιλερμπάν 10:15. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το ντέρμπι κορυφής τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Παιχνίδι θα γίνει την Πέμπτη στις 9:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime
Και την Παρασκευή γενικά έχουμε ελληνοτουρκικές μάχες.

την αγωνιστική. Παρασκευή 9:15 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, η αναμέτρηση και η οποία θα μεταδοθεί και αυτή από το Nova Sports Prime. Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα.

0: πολύ δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι. Το πρώτο με την Αγγλία θα γίνει την Παρασκευή στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα play-off πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
6: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
8: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών, η οποία έφτασε το μεσημέρι στο Ηράκλειο και έτυχε και θερμής υποδοχής από τους ανθρώπους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που υποδέχτηκαν την τεχνική ηγεσία και τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών, τα οποία θα ολοκληρώσουν επικριτικού εδάφους την προετοιμασία τους για το παιχνίδι που θα δώσουν στο Παγκρίτιο Στάδιο την Παρασκευή 7.30 το βράδυ με την Αγγλία. Μία πολύ δύσκολη αναμέτρηση, είναι η πρώτη των δύο ομάδων για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Η Αγγλία είναι μέσα στις μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου των γυναικών και η εθνική μας θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Αγγλία, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Παρασκευής 7.30 ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη η είσοδος για τους φιλάθλους, μάλιστα υπάρχει κάλεσμα και από την ΕΠΣΗ και από τα σωματεία της πόλης προς τους φιλάθλους να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής την Παρασκευή για να την βοηθήσουν να πάρει ένα

θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Αγγλία. Η Αγγλία, η οποία, όπως είπαμε, είναι μέσα στις κορυφαίες δυνάμεις του γυναικείου ποδοσφαίρου. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στην Αγγλία 13 Οκτωβρίου. Να πούμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών ότι ήδη είχε ξεκινήσει στην Αθήνα τις προπονήσεις. Η παίχτρια που συνδέει τις δύο ομάδες είναι η Χανιώτισσα Βιατρίκη Σαρή, η οποία αγωνίζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία και έχει εμπειρία από το υψηλό επίπεδο του αγγλικού γυναικείου ποδοσφαίρου. Αγωνίζεται στην Birmingham, με την οποία το 2000 αυτή τη σεζόν ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία. Και η άλλη κριτικιά είναι η Ελευθερία Δρακογιαννάκη. Είναι οι δύο παίχτρες από την Κρήτη, με καταγωγή από την Κρήτη, που κλήθηκαν στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Η Αγγλία, η οποία έρχεται στο Ηράκλειο ως back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε, η είσοδος είναι δωρεάν, θα πρέπει βέβαια να πάρουν το εισιτήριό τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας της Ticketmaster, και θα ανοίξουν οι θύρες σε πρώτη φάση 9 έως 13 του Παγκοσμίου Σταδίου, 9, 10, 11, 12 και 13, και αν εξαντληθούν τα εισιτήρια θα ανοίξουν, ίσως να ανοίξουν και άλλες θύρες. Στη θύρα 6 θα τοποθετηθούν οι Άγγλοι φιλαθλοί. Η Αγγλική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι έχουν διατεθεί στην θύρα που θα τοποθετηθούν οι Άγγλοι φιλαθλοι 1241 εισιτήρια. Πολλά για εκτός έδρας παιχνίδι και μάλιστα για γυναικείο ποδόσφαιρο, που δείχνει έτσι και την αγάπη που έχουν οι Άγγλοι φιλαθλοι για το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με μία αθλήτρια από το Ηράκλειο που έχει κάνει περήφανη όχι μόνο την Κρήτη αλλά και την Ελλάδα. Αναφερόμαστε στην κορυφαία κολυμβήτρια στο ελεύθερο στην Ελλάδα, την Άρτεμις Βασιλάκη. Πριν μερικές εβδομάδες είχε και ο Σύλλογος είχε εκφράσει τα παράπονα για τις συνθήκες προπόνησης της Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία προετοιμάζει για τους Ολυμπιακούς που θα γίνουν το 2028 στο Λος Άντζελες, και αναγκάζεται να προπονείται στην ίδια διαδρομή ταυτόχρονα με 13 άτομα. Αυτό είχε σαν συνέπεια στην χθεσινή προπόνηση που έγινε στο κολυμβητήριο Ηρακλείου να τραυματιστεί στο χέρι και να μείνει εκτός προπονήσεων για 10 ημέρες με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην προετοιμασία της. Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία δέχθηκε κατά λάθος χτύπημα από άλλο άτομο και έχει να κάνει καθαρά με το δεν έφτυγε, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν πληροφορίες ο άλλος κολυμβητής ή κολυμβήτρια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του συνωστισμού που δημιουργείται όταν στον ίδιο διάδρομο υπάρχουν ταυτόχρονα μέχρι και 13 κολυμβητές. Η πρωταθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου από το χτύπημα υπέστη κάκωση σε δάχτυλο του χεριού της και της τοποθετήθηκε νάρθηκας και σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού συνίσταται ανάπαυση ή αποφυγή κάθε αθλητικής δραστηριότητας για διάστημα 10 ημερών. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Σύλλογος είχε επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κολύμβησης, τον κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο, για να βρεθεί μια λύση, αλλά δεν είχε γίνει κάτι εδώ και 3 εβδομάδες που έγινε η επαφή. Και μετά το περιστατικό αυτό νομίζω ότι θα πρέπει και η Περιφερειακή Επιτροπή και κυρίως η Κολυμβητική Ομοσπονδία να δώσουν λύση στο πρόβλημα που υπάρχει με το χρόνο και τη χρήση των διαδρομών στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, επειδή αναφερόμαστε σε μία πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο η οποία είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία Ελληνίδα κολυμβήτρια στις αποστάσεις του ελεύθερου και στοχεύει στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Και αντί αυτή την κολυμβήτρια να υπάρχει βοήθεια για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, υπάρχουν εμπόδια τα οποία έχουν καταγγείλει και η μητέρα της και πολύ περισσότερο και ο σύλλογός της, ο Τρίτωνας Ηρακλείου, και νομίζω ότι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να προετοιμάζεται απερίσπαστα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Άρτεμις Βασιλάκη και να μην έχουμε άλλα περιστατικά όπως ο χθεσινός τραυματισμός της που θα την αφήσει για περίπου 10 μέρες

εκτός προπονησίων. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε και στην Super League 2. Χθες ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική. Η Μαρκό πραγματικά είναι η ομάδα που έχει ξεχωρίσει φέτος μέχρι τώρα. Έκανε το 5-5. Κέρδισε εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1. Το νικητήριο γκολ πέτυχε στο 73 ο Ελ Αραμπί, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Και πλέον η ομάδα έχει πάρει μια διαφορά 4 βαθμών από την ΑΕΛ, η οποία έχει 11. Πρώτη είναι η Μαρκό με 15. Ο Πανιόνιος, ο οποίος γνώρισε την πρώτη ήττα σε αυτή την αγωνιστική, έχει 10. Ακολουθούν με 9 βαθμούς Ελλάς, Ήρου, Καλλιθέα. Έκτος ο Πανθρακικός με 8. Έβδομος ο Πανσεραϊκός με 7. Έχει την αφαίρεση 4 βαθμών, οπότε λογικά είναι στους 3 βαθμούς και χαμηλά στη βαθμολογία, 14ος. Αστέρας Τρίπολης 6, στην 8η θέση ισοβαθμούν Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β, Πύργος με 5. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης έχουν από 4. 14ος ο Πανσεραϊκός με 3. Και στην τελευταία θέση Ζάχυνθος και Αναγέννηση Καρδίτσας με 2 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική στην Super League 2 έχει και το ντέρμπι κορυφής Μαρκό ΑΕΛ, παιχνίδι το οποίο θα γίνει την προσεχή Κυριακή 3 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής. Αύριο έχουμε δράση και στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς τα παιχνίδια που ήταν να γίνουν την Κυριακή και αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη θα γίνουν αύριο οι αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά, το οποίο θα ξεκινήσει στις 3, νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ενώ τα υπόλοιπα θα κάνουν σέντρα στις 4. Να πω και το πρόγραμμα. Υπάρχει και το τοπικό ντέρμπι που θα γίνει στο Τυμπάκι αύριο 4 η ώρα, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Γιούχτας. 4 η ώρα ο ΠΟΑ παίζει εκτός έδρας με την Νεάπολη και την ίδια ώρα θα γίνουν και οι αναμετρήσεις Πανακροτηριακός Επισκοπή, Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος. Θυμίζουμε ότι 4 ομάδες κέρδισαν στην πρεμιέρα, προηγούνται με 3 βαθμούς. Χανιά, ΑΟΑΝ, Επισκοπή Πανακροτηριακός, ακολουθούν με 1 βαθμό Εργοτέλης, ΠΟΑ, Γιούχτας και Ρεθυμνιακός και χωρίς βαθμούς είναι ο Πλατανιάς, η Αθλητική Ένωση Νεάπολης, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου και η Χερσόνησος. Πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς βγήκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα εξαναβολής παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν αύριο και την Πέμπτη. Έχουμε βέβαια εκτός από τα εξαναβολής παιχνίδια για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ και Κύπελο. Η αυλαία ανοίγει απόψε στο Κύπελο με το παιχνίδι Θέρισος Άγιος Ιωάννης, το οποίο θα ξεκινήσει 9:15 με διαιτητή του τον Τζανιδάκη και βοηθούς του Ρονδίτσι και τον Μπερτσελάκη. Αύριο θα γίνουν 3 παιχνίδια για την πρώτη φάση του Κυπέλου. Στις 4:30 Δόξα Γαλλιάς Ερμίσα Τσαλένιου, Γαρεφαλάκης διαιτητής με Αλεβιζάκη και Γιαμαλάκη βοηθούς. Αύριο στις 5 Ασρίμι Πόη, Δερμιτζάκης διαιτητής με Μπινιχάκη και Βαγιονάκη βοηθούς. Και 9 παρατέταρτο το παιχνίδι Snakes Κουνάβη με διαιτητή τον Μπλαβάκη και βοηθούς τους Βαρβαντάκη και Φώτη Παπαδάκη. Για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, αύριο θα γίνει ο εξαναβολής αγώνας Πανόμ Ρούβα στα Μάλια, 5 η ώρα. Βασάκης διαιτητής Ροδιτάκης Φακιανάκης βοηθή του. Για την Α2 θα γίνουν αύριο 2 εξαναβολής παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Θρίαμβος ανάληψης Δωριέας στις 4, Σταυράκης διαιτητής με Καραγιώργο και την Αργυρο.

Πούλου βοηθούς. Στα καλές αύριο στις 7.30 μαραθώνας Κόρακας Σαμιωτάκης διαιτητής με γιγουρτζή και φανουράκι βοηθούς. Και για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ, τον πρώτο όμιλο, θα γίνει την 5η, 9.15 το βράδυ, το παιχνίδι Τηγανίτσης Αλμυρός Β με διαιτητή τον Κέφη και βοηθούς τη Θέμελη και τον Φώτη Παπαδάκη.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, πάμε και στον διεθνή χώρο. Νομίζω ότι τα βλέμματα τις επόμενες ώρες είναι στραμμένα στην Αργεντινή και στο φιλικό που θα διεξαχθεί στις 2 τα ξημερώματα προς τιμήν του Λιονέλ Μέση, ποιος θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό με κόντρα στην Μπενίν, το οποίο θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας χρυσής εποχής για τη χώρα. Ωστόσο αυτό δεν θα συμβεί και με τον αριθμό του Μέση συγκεκριμένα, παρότι η Ομοσπονδία της Αργεντινής έκανε ό,τι μπορούσε, εν τέλει δεν μπορεί να αποσύρει τον αριθμό 10 μετά το αντίο του Μέση. Και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Πρόκειται για ένα κανονισμό της FIFA που λίγοι τον γνωρίζουν και αφορά τους αριθμούς των παιχτών. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι εθνικές ομάδες πρέπει να φορούν αριθμούς από το 1 μέχρι το 26 αυτηρά, με αποτέλεσμα ο αριθμός 10 να μην γίνεται να καταργηθεί ή να μείνει ορφανός. Παρόμοια προσπάθεια γίνεται και με τον Diego Maradona, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς και τότε η FIFA είχε κάνει ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί μια εθνική ομάδα να αποσύρει έναν αριθμό. Έχουν ετοιμάσει πολλά στην Αργεντινή για να τιμήσουν σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι τον Λιονέλ Μέση. Όλα είναι έτοιμα για αυτό το τελευταίο παιχνίδι του 39χρονου Superstar με την Εθνική Αργεντινής. Ο Μέση, ο οποίος είχε κάνει γνωστό ότι μετά το Μουντιάλ θα σταματήσει από την Εθνική Ομάδα και κόντρα στην Μπενίν απόψε 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα θα δώσει την τελευταία του παράσταση. Ήταν συγκινητικά και τα λόγια του προπονητή της Αργεντινής, του Λιονέλ Σκαλόνι, πίσω πέρα από τα όσα είπε για τον Λιονέλ Μέση, είπε ότι 5 μονουμεντάλ, είναι το στάδιο που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι, να υπήρχαν, ο Μέση θα τα γέμιζε, κάνοντας ακόμη πιο κατανοητό το πόσο θα λείψει η παρουσία του από την εθνική ομάδα. Τίποτα, είπε ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, δεν θα είναι το ίδιο χωρίς το Μέση. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλο να μεταδίδει το συνέστημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο. Πάντα συζητούσαμε για το πόσο θα μας έλειπε όταν δεν θα ήταν πια εδώ και τώρα έφτασε η στιγμή που δεν θα είναι πια μαζί μας. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια στιγμή πολύ συγκινητική για όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Από τη στιγμή που ο Μέση θα πατήσει το χορτάρι στο Μονουμεντάλ, εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν μια μέρα που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ. Είμαι ευγνώμων που θα είμαι μέρος αυτής της ημέρας, γιατί θα είναι η δική του μέρα, αλλά και η μέρα των συμπαικτών που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά, το αξίζουν και εκείνη, δήλωσε ο Σκαλόνι. Πάμε και στην απόψινη δράση. Στο Nation League έχουμε 2 παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία. Στις 10 παρατέταρτο Αγγλία-Τσεχία και Κροατία Ισπανία από τα κανάλια της Nova, μετάδοση σε έναν όμιλο όπου η Ισπανία προηγείται, έχει το απόλυτο με 9 βαθμούς, η Αγγλία έχει 6, η Κροατία έχει 3 και τελευταία η Τσεχία χωρίς βαθμούς. Η Ισπανία και η Αγγλία θα είναι οι ομάδες που θα περάσουν λογικά στην επόμενη φάση από τον τρίτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Απόψε στις 10 παρατέταρτο έχουμε 2 παιχνίδια για την δεύτερη κατηγορία του Nation League, Ελβετία Σκόπια και Σκωτία Σλοβενία, και θα γίνουν και 6 παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία του Nation League, στις 5 Καζακστάν Νήσι Φερόες, 10 παρατέταρτο Αλβανία Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες, είχαμε στην πρώτη κατηγορία την εντυπωσιακή νίκη της Γαλλίας επί του Βελγίου με 4-1, με μια απίστευτη ανατροπή
στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα του Βελγίου κέρδιζε μέχρι το 77, αλλά οι αλλαγές που έκανε στο 60 και στο 72 ο Ζιντάν ήταν αυτές που ανέτρεψαν την κατάσταση. Μπήκαν στο παιχνίδι ο Λίσε, ο Ντουέ, ο Τσερκί. Ο Ντουέ ήταν αυτός που και ο Ντακουχά ήταν οι αλλαγές. Ο Ντουέ ισοφάρισε το 77 σε 1-1. Ο Τσερκί στο 81 μετά από ασίστ του Ολίσε έκανε το 2-1. Και ακολούθησαν δύο γκολ του Ολίσε από ασίστ του Ντουέ στο 88 και στο 91, που διαμόρφωσαν αυτό το 4-1 για την Γαλλία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ιταλία νίκησε την Τουρκία με 3-1. Έτσι στην βαθμολογία του πρώτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας, η Γαλλία πρώτη με 10 βαθμούς, Ιταλία 7, Βέλγιο 6 και τελευταία η Τουρκία χωρίς βαθμούς. Για τη δεύτερη κατηγορία είχαμε χθες Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0, Βοσνία, Πολωνία 1-0, Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία, Σουηδία 0-1. Και στην τρίτη κατηγορία, Κύπρος, Λετωνία 2-1, με γκολς της καθυστερής για την Κύπρο, η οποία υπό τις οδηγίες του Άκη Μάτζιου τα πηγαίνει περίφημα, και Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0. Είναι ο δεύτερος όμιλος της τρίτης κατηγορίας. Το Μαυροβούνιο είναι στην κορυφή

με 10 βαθμούς, η Κύπρος έχει 7, η Αρμενία 4 και η Λετωνία 1, η Κύπρος η οποία υποδέχεται το Μαυροβούνιο και έχει, κυνηγάει πλέον και την πρώτη θέση που οδηγεί στην δεύτερη κατηγορία του Nation League. Αυτά και για το Nation League. Να πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, ολοκληρώνοντας την εκπομπή. Ο Καρβαχάλ, ο άσος της Αρεάλ, ο οποίος έφυγε το καλοκαίρι από την ομάδα, μάλλον θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χετάφε. Αυτό αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. 13 σεζόν ήταν στη Ρεάλ με 27 τίτλους και πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής που ήταν γέννημα θρέμα της Ρεάλ, καθώς ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τηλεδίσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας, καλή σεζόν, ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το ιστορικό χωριό Σφεντήλη βυθίζεται ξανά κάτω από την επιφάνεια του νερού, καθώς οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας μετέφεραν τεράστιους όγκους νερού στον ταμιευτήρα στο φράγμα Ποσελέμη. Μέσα σε λίγα 24 ώρα εισέρευσαν περίπου 4,5 έως 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη αποφασίζονται σήμερα. Οι ενεργειακά κλιμάκια συνεχίζουν την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών και η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των υποδομών. Οι Δήμοι που βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και τα συναρμόδια Υπουργεία εκαινούν τις διαδικασίες των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 36χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση με ταχυδαία και προσβλητικά μηνύματα σε βάρος 52χρονη στο Ηράκλειο. Την ανάγκη να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί διαμόρφωση παραλίας στον κόλπο του Δερματά ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη συνολική απάτη για το δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2021, οι δράστες έστειναν εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων και άφηναν εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτες εισφορές και φόρους. Ανοιχτοί παραμένουν οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Κατάρ να επιχειρεί να άρει το διπλωματικό αδιέξοδο έπειτα από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα, εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάει.

Χαμηλή μουσική πτήση ξεκίνησε αυτό το απόγευμα η εκπομπή μας. Η γλυκερία που κι όλο πετάει και εμείς που για λίγο είχαμε την ευκαιρία να πετάξουμε και να απογειωθούμε μαζί της.

Το μουσικό γλέντι που έχουμε κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη δεν σχόλασε, αντίθετα τώρα μόλις ξεκίνησε και όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα, μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια θα είναι εδώ. Θα είναι στο Ράδιο Κρήτη, αρκεί να μείνετε κι εσείς μαζί μας. Αρκεί να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, μέχρι τις 7.

Ο Χάρης και ο Πάνος Κασιμίκας από το δίσκο, από το CD «Ζεστά ποτά» και μια βραδιά στο Λούκι που την περάσαμε μαζί μουσικά. Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που μας πάει πίσω σε αναμνήσεις κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρκετά χρόνια πριν, όταν αυτό το τραγούδι έγινε για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία και συνεχίζεται να ακούγεται ακόμη και σήμερα. Αλλάζουμε το ρυθμό και πάμε να φέρουμε τώρα μαζί μας τον Γιώργο Νταλάρα. Και αν σε θέλω και αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.

Γιώργο Καλάρας, και αν σε θέλω και αν με θέλεις τίποτα δεμένη, και εμείς που είμαστε δεμένοι και διαλέγουμε τραγούδια στο κατάρτι της μουσικής. Αυτή είναι η δικιά μας ευχή και πάμε τώρα να φέρουμε στην συντροφιά μας ένα τραγούδι σλόγκαν. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. «Κάπου σε έχω ξαναδεί».

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Γεράσιμο Ανδρεάτο και ύστερα έρχεται η αγάπη. Είναι αρκετά τα τραγούδια που μας μιλούν, που εξυμνούν, που εξιστορούν την αγάπη. Το καθένα από αυτό έχει και μια διαφορετική όμορφη ιστορία. Και εμείς που θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με ένα συγκρότημα. Η Ντομένικα και εμείς που για λίγο θα βρεθούμε μαζί τους μέσα στη βοή του δρόμου.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Είναι πολλά αυτά που μας αρέσουν και θέλουμε κοντά μας, και είναι περισσότερα τα όμορφα τραγούδια που φέρνουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας. Και όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Να λοιπόν και μάτια μάτια δίχως λογική σε μια εποχή που σίγουρα μοιάζει να είναι εποχή που δεν έχει πραγματικά καμία λογική. Εμείς που συνεχίζουμε να τραγουδάμε τα μάτια, αυτή τη φορά θα πάμε σε πιο λαϊκούς ρυθμούς με ένα αγαπημένο τραγούδι από την Ελένη Σαλιγοπούλου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.

Μια εκτέλεση που η μουσική της μας φέρνει πίσω στον ελληνικό κινηματογράφο. Ίσως κάπως έτσι μοιάζει αυτή η μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλωστε πολλά τραγούδια που μας έρχονται από το παρελθόν κατάφεραν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες μέσα από την μεγάλη οθόνη. Τον ελληνικό κινηματογράφο που μεσουρανούσε τις δεκαετίες του 60 και του 70. Επιμένουμε για λίγο ακόμη λαϊκά και θα φέρουμε μαζί μας μία ακόμη γυναικεία φωνή. Αυτή τη φορά στη συντροφιά μας είναι η Ελευθερία Ερμανιτάκη που αποφάσισε να παίξει μαζί μας ένα μουσικό κρυφτό.

Οι γυναικείες φωνές που μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον σε αυτό το ημίωρο, κλέβουν την παράσταση. Ελευθερία Ερμανιτάκη, Ελένη Βιτάλη, και νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την Ελένη Σελιγοπούλου. Μία τώρα από τις νέες καλλιτέχνηδες, ένα από τα νέα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού, με μία ιδιαίτερα όμορφη γλυκιά φωνή. Η Μιρέλα Πάχου, και η Μιρέλα που θα συνεχίσει το δικό μας μουσικό ταξίδι με τις γυναικείες φωνές, όπως είπαμε, να κλέβουν την παράσταση.

Η Μιρέλα Πάχου, η Μιρέλα για το πρώτο μέρος εκπομπής μας που θα κλείσει ερωτικά. Ένα αγαπημένο τραγούδι που μας μιλά για μια μικρή όμορφη πατρίδα. Με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε σε 6 μικρή διακοπή τίτλοι ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και βέβαια περισσότερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναμένονται ανακοινώσεις στο μέτρο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από τη Θεομηνία μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε υποδομές και οδικό δίκτυο, κατεστραμμένη παραγωγή για χιλιάδες καλλιεργητές και μεγάλες ζημιές σε σπίτια. Κυβερνητικά κλιμάκια, η περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι και ο ΛΓΑ βρίσκονται στο πεδίο για την αποτίμηση των καταστροφών. Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την κήρυξη ολόκληρου του Δήμου Χερσονήσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες καθαριότητας στα χειρουργεία του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μόλις 5 εργαζόμενοι.

0: Εργαζόμενοι έχουν απομείνει για να καλύψουν την καθαριότητα και την απολύμανση σε νέα χειρουργικές αίθουσες. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο πέμπτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034, στην οποία πρόκειτο να συμμετάσχει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σκινάς. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Στη Δέσμη Μέτρο για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη. Από γνωστούς τραγουδιστές της ραπ και τραπ σκηνής μέχρι tiktokers, μοντέλα, influencers και πρώην παίκτες τηλεοπτικό reality συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία των 18 προσώπων για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Απολύτως άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί από το σπίτι του στη Βούλα και ανοίχθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας Χαράλαμπου Λυκούδη. Νέα πίεση προς τη βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάζοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Αγαπημένο, όμορφο τραγούδι, αυτό που μας έφερε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Απόγευμα Τρίτης, εδώ μαζί το περνάμε στο Ράδιο Κρήτη. Και πάμε τώρα να δούμε μαζί τα πρώτα θέματα του e-krite.gr αυτή την ώρα. Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο οροπέδιο Λασιθίου, στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις και οι υποδομές. Ακόμη, Κρήτη εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο φαράγγι της Ήμπρου. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Παγνή καμπανάκι για την καθαριότητα στα χειρουργεία. Δεν υπάρχουν χρήματα για προσλήψεις, υπάρχουν όμως για εργολάβο. Μαρινάκι στο Ράδιο Κρήτη, δημοσιονομικές κόκκινες γραμμές. Αφή μηνύματα για τις εσωκομματικές απουσίες. Ακόμη επικαιρότητα, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η βαριά ατζέντα και η κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία της επίσκεψης. Και τέλος, φράγμα από Σιλέμι, πάνω από 13 εκατομμύρια κυβικά το απόθεμα μετά τις βροχές. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα στο e-krite.gr και εμείς συνεχίζουμε. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, έτσι και σήμερα στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι ο Λευτέρης Ψωμάς και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, στίχοι και μελωδίες θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 7.

Σε ρυθμούς Λάτιν, η Δήμητρα Γαλάνη, μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Να αλλάξουμε τώρα τους τόνους και πάμε να ακούσουμε ένα ερωτικό ντουέτο. Ο Στέφανος Χορκολής και ο Δημήτρης Μητροπάνος, με πράγματα που συμβαίνουν όχι κάθε φορά, αλλά κάποιες φορές.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ, σου το έχω πει.

Είναι νομίζω από τα αγαπημένα μας τραγούδια και ελπίζω και εύχομαι να είναι και από τα δικά σας αγαπημένα. Αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Μαρινέλα, όσες φορές και να τα ακούσουμε, νομίζω μας αγγίζει τόσο η μουσική του και βέβαια εκτός από τους στίχους και η πραγματικά μοναδική ερμηνεία από την Μαρινέλα. Τη Μαρινέλα που δεν είναι πια κοντά μας, όμως υπάρχουν τα τραγούδια της και θα υπάρχουν νομίζω για πολλά χρόνια ακόμη. Μία ακόμη γυναικεία φωνή θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά. Ελευθερία Ερμανιτάκη επιμένει να φεύγει αλλά και να μένει μαζί. Μη φεύγεις, μη μένεις, η Ελευθερία Ερμανιτάκη μαζί μας για τα επόμενα λεπτά.

Εμείς που δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε, αλλά θα μείνουμε. Θα μείνουμε όπως μένουμε κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7 και έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μουσικά με μεγάλες στιγμές από το ελληνικό τραγούδι, όμορφες μελωδίες και ξεχωριστούς στίχους. Αλλάζουμε ρυθμό και πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας ένα ντουέτο. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο μεγάλος Διονύσης Αβόπουλος ζητούν μία και μοναδική ευκαιρία. Και τι ζητάω.

0: πόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκεια. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Μια μέρα χαράς, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, είπαμε κάθε απόγευμα, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας μαζεύουμε και ακούμε μαζί τα καλύτερα τραγούδια της εκπομπής. Με ένα αισιόδοξο μήνυμα ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση. Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60 σε μια νεότερη βέβαια εκτέλεση. Μη μιλάς άλλο για αγάπη.

Να λοιπόν που κάποιες φορές όλα τα πράγματα μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή, αρκεί να το θέλουμε και βέβαια αρκεί να προσπαθήσουμε κι εμείς γι' αυτό. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το νέο κύμα και βέβαια μια πολύ όμορφη εκτέλεση αυτή που μόλις ακούσαμε από τον Κωστή Μαραβέγια και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μένουμε για λίγο ακόμη στις ζωντανές ηχογραφήσεις, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Νταλάρα, ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Καλή τύχη όπου κι αν πάρει.

Εγώ φεύγω από τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε ούτε από τα όνειρά σας, αλλά και ούτε από το ραδιόφωνο, τουλάχιστον μέχρι τις 7. Συνεχίζουμε και τραγουδάμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που μας φέρνει η συντροφιά μας αυτό το απόγευμα, η Νατάσα Μποφίλιου.

Εμείς που θα βγάλουμε από τα απογεύματά μας το τσιγάρο, θα κρατήσουμε το καφεδάκι και αντί για καπνό θα βάλουμε μουσική. Κάτι απογεύματα λοιπόν με καφεδάκι και μουσική, αυτά που περνάμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 7.

Πήγαινα που σιγά σιγά και σήμερα φτάνουμε στο τέλος για δύο ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς σε 7 τίτλοι ειδήσεων εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Ωστότε καλά να περνάτε όπου και αν είστε. Μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην οριστικοποίηση της δέσμης των μέτρων και των αποζημιώσεων για τις εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη προχωράει η Κυβερνητική Επιτροπή. Οι Δήμοι και η Περιφέρεια πρέπει να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν μέσα στις επόμενες ημέρες τα αιτήματα για άμεσες χρηματοδοτήσεις υποδομών καθώς και τα δικαιολογητικά για ζημιές σε σπίτια και απώλεια οικοσκευής. Το θετικό αποτύπωμα που άφησαν οι βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας ήταν η εισρωή 4,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού στο φράγμα του Αποσελέμη. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ, τον οποίο χαρακτήρισε απαρχαιωμένο. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 36χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της δημόσιας διαπόμπευσης μιας 52χρονης στο Ηράκλειο με χυδαία και προσβλητικά μηνύματα. Αλλεπάλληλες ψευδείς κλήσεις για φωτιές σε δωμάτια μεγάλων ξενοδοχείων προκαλούσαν αγερμό και κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ανισαρά, Χερσόνησο και Μάλια. Νέο περιστατικό νωρίτερα στη Χερσόνησο.

0: Τόνισο με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε συνεννόηση με την αστυνομία για τον Φαρσέρ. Αργότερα το βράδυ φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα σε ένα πλαίσιο που επιβεβαιώνει τις ισχυρές σχέσεις ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα ως σημαντικό σύμμαχο και επεσήμανε ότι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν οικονομικό και στρατιωτικό αποτύπωμα. Για πραγματικά σημάδια παρακμής και για πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση έκανε λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, βάζοντας έμεσα στο στόχαστρό του την κυβέρνηση Μητσοτάκη χωρίς πάντως να την κατονομάσει. Νέους μηχανισμούς με τους οποίους οι Βρυξέλλες θα μπορούν να κρατούν ουσιαστικά από πολιτική και οικονομική επιτήρηση τα νέα κράτη-μέλη για χρόνια μετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνει η Κομισιόν, την ώρα που η διεύρυνση της Ένωσης επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Στα αθλητικά. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Ηράκλειο έφτασε το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη της μεγάλης αναμέτρησης με την Αγγλία την Παρασκευή στο Παγκρίτιο για τα play-off πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη. 2 ώρες έχουμε μπροστά μας για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας μαζί σας και να απολαύσουμε επιλεγμένα τραγούδια. Αν πάρετε την απόφαση να μείνετε εδώ μαζί μας, θα χαρούμε πάρα πολύ. Επίσης θα χαρούμε αν μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Ο αριθμός τηλεφώνου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι 6944 94 24 84. Μέσω Viber. Τώρα, υπάρχουν αποφάσεις στη ζωή που μοιάζουν μεγάλες από την πρώτη στιγμή. Τις σκεφτόμαστε, τις ζυγίζουμε, φοβόμαστε τις συνέπειές τους και ξέρουμε πως κάτι θα αλλάξει μετά από αυτές. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες, πολύ μικρότερες, που περνούν σχεδόν απαρατήρητες, θα λέγαμε. Μία απάντηση, ας πούμε, που δώσαμε, μία κουβέντα που αποφασίσαμε να κάνουμε, μία πρόσκληση που δεχτήκαμε, μία στιγμή που επιλέξαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο ή να φύγουμε λίγο νωρίτερα. Εκείνη την ώρα δεν ξέραμε τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις. Χρόνια αργότερα μπορεί να κοιτάξαμε έτσι πίσω και να καταλάβαμε πως μία φαινομενικά ασήμαντη στιγμή στη ζωή μας μπορεί να μας άνοιξε ένα δρόμο. Και λέω απόψε να μιλήσουμε για αυτές τις μικρές αποφάσεις, για εκείνες που δεν έμοιαζαν σημαντικές όταν τις πήραμε, αλλά τελικά έγιναν μέρος της ιστορίας μας. Καλώς ήρθατε!

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

Πόσες φορές μια ζωή ολόκληρη μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή απάντηση. Κάποιος, ας πούμε, σας ρώτησε κάτι και αντί να το προσπεράσετε, εσείς απαντήσατε. Ή κάποιος μπορεί να σας πρότεινε κάτι και είπατε «Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε». Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποια ένδειξη πως αυτή η μικρή ανταπόκριση θα έχει και συνέχεια. Πολλές σημαντικές γνωριμίες, συνεργασίες, φιλίες και εμπειρίες ξεκινούν κάπως έτσι. Όχι με μία μεγάλη απόφαση, αλλά με μία μικρή διάθεση να μην κλείσουμε την πόρτα αμέσως. Η ζωή συχνά δεν μας παρουσιάζει από την αρχή το μέγεθος μιας ευκαιρίας. Μας τη δίνει έτσι μικρή, ανεπαίσθητα, σχεδόν αθόρυβα και περιμένει να δει αν θα της δώσουμε τελικά εμείς λίγο χώρο. Μπορεί λοιπόν μία απλή απάντηση να μην μοιάζει με αρχή όταν συμβαίνει, αλλά να αποδειχθεί αργότερα πως ήταν ακριβώς αυτό.

Σκεφτείτε ότι υπάρχουν στιγμές που δεν θέλετε πραγματικά να πάτε κάπου. Είστε κουρασμένοι, δεν έχετε διάθεση, σκέφτεστε πως καλύτερα θα ήταν να μείνετε έτσι λίγο στην ηρεμία σας και κάποια στιγμή λέτε απλώς «Δεν βαριέσαι, ας πάω». Χωρίς κάποιο έτσι ιδιαίτερο ενθουσιασμό, χωρίς να περιμένετε κάτι. Κι όμως εκεί, στη συνάντηση αυτή, μπορεί να βρείτε έναν άνθρωπο, μπορεί να ακούσετε μία κουβέντα, να ζήσετε μία στιγμή που ίσως να θυμάστε για χρόνια. Αυτό είναι ένα παράξενο χαρακτηριστικό της ζωής. Πολλές φορές οι σημαντικές στιγμές δεν έχουν καμία προειδοποίηση, δεν έρχονται με μουσική υπόκρουση και ανακοίνωση ότι αυτήν εδώ τη στιγμή θα τη θυμάστε για πάντα, αλλά έρχονται σε μία συνηθισμένη ημέρα, όταν εσείς απλώς αποφασίσατε να πάτε, ας πούμε, κάπου. Και ύστερα, όταν κοιτάξετε πίσω, θα αναρωτηθείτε τι θα είχε συμβεί αν εκείνη τη μέρα τελικά δεν είχατε αποφασίσει να πάτε.

λες. Κάποιες φορές μία ολόκληρη σχέση μπορεί να αλλάζει μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Όχι επειδή υπόθηκε κάτι το συγκλονιστικό, αλλά επειδή κάποιος αποφάσισε να μην τελειώσει αμέσως μία συζήτηση. Να ακούσει λίγο περισσότερο. Να αφήσει τον άλλον να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Να μην φύγει βιαστικά από μία στιγμή που φαινόταν συνηθισμένη. Αυτά τα λίγα λεπτά μπορεί να είναι αρκετά για να υποθεί κάτι που διαφορετικά θα έμενε μέσα μας. Μπορεί να γεννηθεί μία εξήγηση, μία συμφιλίωση, μία γνωριμία, ακόμη και μία διαφορετική κατανόηση ενός ανθρώπου. Συχνά νομίζουμε πως οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν μεγάλες κινήσεις. Κι όμως μερικές φορές χρειάζεται μόνο λίγο παραπάνω χρόνος. Όχι αρκετός, μόνο τόσος ώστε να μην χαθεί μία στιγμή πριν προλάβει να μας δείξει τι έχει να μας δώσει.

0: πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Είναι κάποιες ερωτήσεις που χρειάζονται περισσότερο θάρρος από όσο φανταζόμαστε. Και αυτό γιατί δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά δεν ξέρουμε τι απάντηση θα πάρουμε. Κάποια στιγμή αποφασίζουμε όμως να ρωτήσουμε τι πραγματικά θέλουμε, πώς αισθανόμαστε, αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε. Τέτοιες ερωτήσεις μπορούν να αλλάξουν τη συνέχεια μιας σχέσης, μιας κατάστασης. Αυτό που μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να ήταν μια υπόθεση, ξεκινά να γίνεται συζήτηση. Αυτό που μπορεί να ήταν σιωπή, αποκτά λόγια. Και ξαφνικά ανοίγεται ένας χώρος που πριν δεν υπήρχε. Δεν μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε από πριν πού θα μας οδηγήσει μια ερώτηση. Μπορούμε όμως να γνωρίζουμε πως οτιδήποτε μένει για πάντα ανίποτο δεν μας δίνει ποτέ την ευκαιρία να μάθουμε την απάντηση.

Μιλάμε συχνά για τις αποφάσεις που παίρνουμε λέγοντας ναι, απαντώντας ναι. Υπάρχουν όμως και τα όχι που καθορίζουν τη ζωή μας. Όχι σε κάτι που δεν μας ταιριάζει, όχι σε μια κατάσταση που μας εξαντλεί, σε μια απέτηση που μπορεί να ξεπερνά τα όρια μας. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να αισθανθούμε πως χάνουμε κάτι. Αργότερα όμως μπορεί να καταλάβουμε πως απλώς με το όχι μας δημιουργήσαμε χώρο για κάτι άλλο. Ένα όχι δεν είναι πάντοτε άρνηση της ζωής. Μπορεί να είναι και μία επιλογή κατεύθυνσης. Μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε αυτό που θεωρούμε σημαντικό. Και το πιο ενδιαφέρον είναι πως πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι ακολουθεί μετά από ένα όχι. Ξέρουμε μόνο πως δεν θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί ακριβώς που βρισκόμασταν.

Είναι μια απόφαση που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πάρουν και αυτή είναι όταν χρειαστεί να πούν πως οι ίδιοι χρειάζονται βοήθεια. Μοιάζει με μια μικρή φράση αυτή, αλλά για κάποιον μπορεί να σημαίνει πως αφήνει πίσω του την ανάγκη να τα καταφέρνει πάντα μόνος. Και από εκεί μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να γνωρίσει, ας πούμε, έναν άνθρωπο που θα σταθεί δίπλα του, μπορεί να ακούσει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να αποφύγει ένα λάθος ή απλώς να ανακαλύψει ότι δεν χρειάζεται να σηκώνει το κάθε βάρος μόνος του. Η βοήθεια δεν ακυρώνει τη δύναμή μας. Μερικές φορές την κάνει και πιο ανθρώπινη, γιατί υπάρχουν στιγμές που το σημαντικότερο βήμα δεν είναι να προχωρήσετε μόνοι σας, αλλά να επιτρέψετε σε κάποιον άλλον να περπατήσει έστω και για λίγο μαζί σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκτεταμένες αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιούν κυβερνητικά κλιμάκια σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους, ενώ οριστικοποιούνται και διαδικασίες εξπρές για τις αποζημιώσεις για την αποκατάσταση κατοικιών σε ποσοστό 100%. Μεγάλη αναστάτωση και άσκοπη κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει προκαλέσει ένας ασύλληπτος φαρσέρο, ο οποίος προβαίνει σε αλλεπάλληλες ψευδείς κλήσεις για ανύπαρκτες φωτιές σε μεγάλα ξενοδοχεία της Κρήτης. Σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών προκαλεί δραματική υποστελέχωση στον τομέα της καθαριότητας των χειρουργείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με επανειλημμένες προειδοποίησεις και επιστολές της Επιτροπής Χειρουργείου. Τη βεντάλια του δημόσιου διαλόγου για τη νέα προοπτική που αναμένεται να δημιουργήσει στην περιοχή διαμόρφωση παραλία στον κόλπο του Δερματά, ζητάει να ανοίξει ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας. Στο 95% έχει φτάσει η χρήση κράνους και στο 84% η χρήση ζώνης ασφαλείας στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον διοικητή της Τροχέας. Η εξέλιξη σε συνδυασμό με τους συστηματικούς ελέγχους συμβάλλει στη μείωση των θυμάτων από Τροχέα. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων καταγράφηκε σήμερα στο Αιγαίο, μία μέρα πριν από την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, όπως ανακοίνωσε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Θύελλα αντιδράσεων στην Καλιφόρνια και σε ολόκληρες τις ΗΠΑ προκάλεσε η πρωτοφανής

0: Δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι μια πιθανή καταστροφή του Λος Άντζελες ή του Σαν Διέγκο από το Ιράν θα αποτελούσε μικρό τίμημα για τη λήξη της σύγκρουσης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή μας χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο, δεν τους περιμένουμε, δεν τους αναζητούσαμε και πιθανότατα δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα αποκτούσαν κάποτε τη σημασία που ίσως τους δώσαμε. Μία μικρή συζήτηση, μία τυχαία συνάντηση, μία κοινή παρέα και ξαφνικά δύο άγνωστοι άνθρωποι ξεκινούν να επικοινωνούν και ξεκινούν να γνωρίζονται. Το ενδιαφέρον είναι πως εκείνη την πρώτη στιγμή κανένας από τους δύο δεν μπορεί να γνωρίζει την αξία της γνωριμίας. Δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει μία μέρα, ένα χρόνο ή μία ολόκληρη ζωή. Κι όμως ορισμένοι άνθρωποι αποδεικνύονται σημαντικοί ακριβώς επειδή δεν τους είχαμε προγραμματίσει να τους βάλουμε στη ζωή μας. Μας βρίσκουν ίσως σε μία περίοδο που δεν περιμέναμε τίποτα και τελικά γίνονται μέρος όσων δεν θέλουμε ποτέ να ξεχάσουμε.

Κάποιες στιγμές παίρνουμε την απόφαση να μην απαντήσουμε αμέσως, να μην υψώσουμε φωνή, να μην πούμε κάτι που ίσως θα το μετανιώσουμε μετά και αποφασίζουμε να περιμένουμε με μία έτσι βαθιά ανάσα, να αφήσουμε το θυμό να περάσει πριν μιλήσουμε. Και εκείνες τις στιγμές μπορεί να φαίνεται ότι δεν κάναμε και κάτι το σπουδαίο, αλλά στην πραγματικότητα κάναμε μία πολύ σημαντική επιλογή. Δεν αφήσαμε καμία στιγμιαία ένταση να αποφασίσει για μία ολόκληρη σχέση. Πολλά πράγματα στη ζωή αλλάζουν, όχι από αυτά που είπαμε, αλλά από αυτά που προλάβαμε να μην πούμε. Μία μικρή παύση μπορεί να προστατεύσει μία μεγάλη ιστορία. Και κάποτε, χρόνια μετά, μπορεί να μην θυμάστε καν τι σας είχε θυμώσει. Θα θυμάστε όμως πως επιλέξατε να μην γίνετε σκληρότεροι από όσο πραγματικά ήσασταν.

Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να αισθανθούν απολύτως έτοιμοι πριν κάνουν το οτιδήποτε. Περιμένουν τη σιγουριά, περιμένουν τη σωστή στιγμή, τις ιδανικές συνθήκες. Και κάπως έτσι ο χρόνος περνάει. Κάποια στιγμή όμως μπορεί να πείτε απλώς ένα «θα προσπαθήσω». Όχι ότι θα πετύχω σίγουρα, όχι ότι είμαι βέβαιος, μόνο «θα προσπαθήσω». Αυτή η μικρή φράση μπορεί να είναι αρκετή για να ξεκινήσει κάτι που διαφορετικά δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Η προσπάθεια φυσικά και δεν εγγυάται κανένα αποτέλεσμα, δίνει όμως μία πιθανότητα στην ιστορία για να γραφτεί. Και πολλές φορές αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται. Όχι βεβαιότητα για το τέλος, αλλά μία μικρή απόφαση να μην αποκλείσετε την αρχή.

Στην πορεία της ζωής σας, το να αλλάζετε γνώμη δεν σημαίνει πάντα πως κάποτε κάνατε λάθος. Μπορεί να σημαίνει πως στο μεταξύ μάθατε κάτι καινούριο. Γνωρίσατε ανθρώπους, ζήσατε καταστάσεις, καταλάβατε καλύτερα τον εαυτό σας. Μία μικρή απόφαση που πήρατε να πείτε «το ξανασκέφτηκα» μπορεί να αλλάξει μία σχέση, μία συνεργασία ή μία επιλογή που μέχρι τώρα θεωρούσατε οριστική. Κάποιες φορές επιμένουμε σε μια παλιά απόφαση μόνο και μόνο επειδή φοβόμαστε ότι η αλλαγή θα μοιάζει λίγο με ήττα. Όμως η ζωή δεν είναι ένας διαγωνισμός συνέπειας στις παλιές μας σκέψεις. Είναι μια διαδικασία κατανόησης. Και αν κάτι καινούριο σας έκανε να δείτε διαφορετικά μια κατάσταση, ίσως η πιο ειλικρινής απόφαση να είναι ακριβώς αυτή. Να επιτρέψετε στον εαυτό σας να αλλάξει γνώμη.

0: Το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

ξυπνήσει. Έχει πλάσει κόκκινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα.

Μπορεί να περιμένουμε χρόνια να ξεκινήσει κάποιος μία συγκεκριμένη συζήτηση. Περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη αφορμή, την κατάλληλη διάθεση και κάπως έτσι περνάει ο καιρός, μέχρι που μία μέρα αποφασίζετε να κάνετε εσείς την αρχή. Δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Μπορεί να υπάρξει αμηχανία, συγκίνηση, διαφωνία, ανακούφιση, δεν ξέρω. Όμως από τη στιγμή που πήρατε την απόφαση και μιλήσατε, κάτι έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπάρχει πια μόνο η σκέψη μέσα σας, υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Και πολλές φορές αυτό ακριβώς έλειπε. Όχι η τέλεια φράση, ούτε η τέλεια στιγμή, μόνο η απόφαση κάποιου να πει «Έλα τώρα πάμε να το λύσουμε αυτό, πάμε να μιλήσουμε». Και μία τέτοια αρχή μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τη συζήτηση, αλλά και όλα όσα θα ακολουθήσουν μετά.

Μερικές φορές η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει επειδή κάποιος άλλος αποφάσισε να τον ακούσει χωρίς να τον διακόψει, να μην τον κρίνει αμέσως, να του δώσει λίγο χώρο για να εκφράσει αυτό που δυσκολευόταν να πει. Δεν χρειάζεται να δίνουμε στα πάντα λύσεις. Μπορεί αρκεί η παρουσία μας μέσα σε μια δύσκολη στιγμή, μπορεί να είναι αρκετή. Αυτή λοιπόν η πράξη μπορεί να δημιουργήσει εμπιστοσύνη εκεί όπου πριν υπήρχε απόσταση. Μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να νιώσει ότι δεν χρειάζεται να κρύβεται. Και κάποτε ίσως να θυμηθεί όχι όλα αυτά που μπορεί να του είπατε, αλλά ότι εκείνη τη στιγμή δεν κρυφτήκατε, τον ακούσατε. Είναι παράξενο πόσο σημαντικό μπορεί να γίνει για κάποιον ένα απλό γεγονός ότι ένας άλλος άνθρωπος του έδωσε το χρόνο να είναι ο εαυτός του.

Όλες οι μεγάλες αλλαγές δεν είναι αποτέλεσμα μιας πρώτης προσπάθειας. Μερικές ξεκινούν όταν κάποιος μετά από μια αποτυχία αποφασίζει να ξαναδοκιμάσει με έναν διαφορετικό τρόπο. Προφανώς δεν ξέχασε τι συνέβη, αλλά θέλει ένα αποτέλεσμα, δεν θέλει μάλλον ένα αποτέλεσμα να αποφασίσει για όλη του την πορεία. Η δεύτερη προσπάθεια μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να είναι ας πούμε ένα τηλεφώνημα, μία συζήτηση, μία επιστροφή σε κάτι που κάποτε μπορεί να εγκαταλείψαμε και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή τη φορά θα πάνε όλα όπως θέλουμε. Υπάρχει όμως μία μικρή διαφορά. Τώρα ξέρουμε περισσότερα και αυτό από μόνο του αλλάζει αυτή τη δεύτερη προσπάθεια. Μερικές φορές η ιστορία δεν αλλάζει επειδή όλα μας δόθηκαν έτσι πάρα πολύ εύκολα, αλλά επειδή κάποιος αποφάσισε πως μία δύσκολη αρχή δεν μπορεί να είναι το τέλος.

Κάποιες αποφάσεις φαίνονται μικρές στους άλλους και τεράστιες σε μας. Μία μέρα μπορεί να πείτε «αυτό θέλω εγώ, τίποτα άλλο», χωρίς να προσπαθήσετε να το κάνετε αποδεκτό σε όλους. Και οι άλλοι μπορεί να μην συμφωνήσουν, μπορεί να ξαφνιαστούν, μπορεί να χρειαστεί χρόνος μέχρι να καταλάβουν. Όμως εκείνη τη στιγμή μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό. Μπορεί να ξεκινήσετε εσείς να ακούτε τη δική σας φωνή ανάμεσα στις πολλές φωνές γύρω σας. Και να σας πω και ένα μυστικό, δεν χρειάζεται κάθε απόφαση να την εξηγείτε σε όλους, ούτε κάθε επιλογή να παίρνει έγκριση. Η ενηλικίωση πολλές φορές κρύβεται σε κάτι πάρα πολύ απλό, στο να αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη για τη ζωή που θέλετε να ζήσετε. Και αυτή η ευθύνη μπορεί να ξεκινήσει από μία μόνο μικρή σας απόφαση.

Αν μπορούσατε να επιστρέψετε σε μια τυχαία ημέρα της ζωής σας, ίσως να μην καταλαβαίνετε ποια στιγμή ήταν πραγματικά σημαντική. Θα βλέπατε ανθρώπους, συζητήσεις, αποφάσεις και περιστατικά χωρίς να γνωρίζετε τη συνέχεια. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Υπάρχουν στιγμές που ζείτε τώρα και δεν έχετε ιδέα τι θέση θα καταλάβουν αργότερα στην ιστορία σας. Γι' αυτό ίσως αξίζει να μην περιφρονούμε τόσο εύκολα τα μικρά, τις μικρές στιγμές. Μία επιλογή που μοιάζει σήμερα ασήμαντη μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Μία σύντομη συζήτηση σήμερα μπορεί να οδηγήσει σε μία μεγάλη αλλαγή αύριο. Μία αυθόρμητη απόφαση μπορεί να σας φέρει σε ένα σημείο που δεν είχατε ποτέ σχεδιάσει. Δεν μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε ποια στιγμή θα αποδειχθεί καθοριστική. Μπορούμε όμως να είμαστε παρόντες και παρατηρητικοί όταν οτιδήποτε συμβαίνει.

0: Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να σας πω ότι κάπως έτσι είναι γραμμένες πολλές από τις ιστορίες μας, όχι μόνο με τις μεγάλες μας αποφάσεις, αλλά και με εκείνες τις μικρές κινήσεις που κάποτε δεν τους δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Ένα ναι, ένα όχι, μια ερώτηση, μια συνάντηση, μια κουβέντα. Δεν ξέρουμε ποτέ ποια στιγμή θα αποκτήσει σημασία όταν περάσει ο χρόνος. Γι' αυτό ίσως αξίζει να αντιμετωπίζουμε και τις μικρές μας επιλογές με λίγη περισσότερη επίγνωση. Όχι με φόβο, όχι με την αγωνία για να πάρουμε την σωστή απόφαση, αλλά με την αίσθηση πως κάθε μέρα συμμετέχουμε λιγάκι στη δημιουργία της δικής μας ιστορίας και μπορεί να μην ξέρουμε ακόμη ποιο κεφάλαιο γράφεται σήμερα, μπορεί όμως κάποτε να κοιτάξουμε πίσω και να ανακαλύψουμε πως όλα άρχισαν από κάτι πολύ πολύ μικρό. Αυτά ήταν για σήμερα. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Θόρντον Βίλτερ. Όσες περισσότερες αποφάσεις αναγκάζεσαι να πάρεις μόνος σου, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεσαι την ελευθερία επιλογής που έχεις. Καλό σας βράδυ! Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η πρόσφατη θεομηνία. Τα συνεργεία συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών σε υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια και καλλιέργειες προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση των καταστροφών. Την ίδια ώρα αναμένονται ανακοινώσεις από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής που θα εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες στη σύσκεψη στην περιφέρεια παρουσία υπουργών και φυπουργών. Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε για αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων, ενώ αναστέλλονται προσωρινά και οι διαδικασίες πληστηριασμών. Παράλληλα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 2 εβδομάδων στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών αιτημάτων, ώστε πλημμυροπαθείς να μπορέσουν να λάβουν τις αποζημιώσεις. Εικόνα μεγάλης καταστροφής αντίκρισαν στο Μυλοπόταμο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν το πρωί στις πληγήσεις περιοχές. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες με περίπου 6.000 στρέμματα πατάτας και 3.000 στρέμματα κυπευτικών να έχουν πλημμυρίσει. Ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, φορείς και παραγωγούς, ζητώντας άμεση καταγραφή των ζημιών και ταχύ αποζημίωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Σε τρεις άξονες κινεί το σχεδιασμό της κρατικής αρρωγής για την Κρήτη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, δήλωσε πως από τη στιγμή που θα υποβάλλεται άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από ένα Δήμο, τα σχετικά κονδύλια θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί πως στελέχωση στην καθαριότητα, καθώς μετά τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις έχουν απομείνει μόλις 6 εργαζόμενοι. Η Επιτροπή Χειρουργείου κάνει λόγο για καθυστερήσεις στην προετοιμασία των αιθουσών και κίνδυνο αναβολής επεμβάσεων, ενώ το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλει ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Σοβαρό ενδοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου με έναν 38χρονο να επιτίθεται στη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από έντονο καυγά του ζευγαριού, ενώ την επόμενη μέρα ο 38χρονος φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι κρατώντας όπλο, ενώ μάλιστα πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές μετά την παρέλευση του αυτοφόρου

0: και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Έντονη αντίδραση της τοπικής κοινότητας της ιστορικής συνοικίας της Αγίας Τριάδας αναφορικά με τις διαδικασίες που στερούνται διαφάνειας για τα έργα ανάπλασης και τη δημιουργία της νέας αστικής παραλίας στο γειτονικό κόλπο Δερματά. Κάτοικοι και φορείς ζητούν ανοιχτό διάλογο, δημόσια διαβούλευση και πλήρη ενημέρωση για τις αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μελλοντική εικόνα και χρήση του παραλιακού μετόπου της πόλης τους. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε σήμερα 36χρονη που είχε συλληφθεί για τη δημόσια διαπόμπευση μιας γυναίκας στο Ηράκλειο, καθώς μοίρασε φακέλους και διαφημιστικά έντυπα με φωτογραφίες και απρεπείς χαρακτηρισμούς κατά 52χρονης. Η 36χρονη ζήτησε συγγνώμη και ομολόγησε μέρος των πράξεών της, ενώ ισχυρίστηκε στις αρχές ότι θόλωσε επειδή πίστευε ότι η 52χρονη τη διέβαλε και τη δυσφημούσε. Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό αύριο στις 7 στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον Έλληνο ομόλογό του στις 9. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την Πνίκνα. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας. Έντονη τουρκική προκλητικότητα καταγράφεται στο Αιγαίο με μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση, στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη, προχωρώντας σε σειρά παρεμβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, μετά από μία περίοδο έντονων διαβουλεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανικών φορέων. Στη διεθνή ειδησιογραφία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να συναντηθεί με βασικούς υπουργούς με μοναδικό αντικείμενο τις κινητοποίησεις μαθητών λυκείου που έχουν συγκλονίσει τη χώρα. Οι κινητοποίησεις πυροδοτήθηκαν από τις έντονες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τις γερασμένες και υποβαθμισμένες σχολικές υποδομές και τις υπερπλήρεις τάξεις. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπέγραψε δύο διατάγματα, ένα για την αναστολή εξώσεων και τη χορήγηση δανείων για πρώτη κατοικία και ένα δεύτερο για όριστη παράταση μισθώσεων που όπως θεωρείται γεννημένο νεκρό. Η κίνηση του Πρωθυπουργού υπέρ των ενοικιαστών έρχεται εν μέσω προεκλογικής περίοδου, μία ημέρα μετά την προκήρυξη εκλογών, παρακάπτοντας τις αντιδράσεις της συντηρητικής αντιπολίτευσης. Στα αθλητικά. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0, τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της και θα παίξει στα μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Ηράκλειο έφτασε το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη της μεγάλης αναμέτρησης με την Αγγλία την Παρασκευή στο Παγκρίτιο για τα play-off της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης.

0: στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι για ακόμα ένα βράδυ στο μικρόφωνο και θα παραμείνει δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Μαζί θα βαδίσουμε για περίπου 120 λεπτά. Θα περιπλανηθούμε σε στίχους και σε ήχους, αλλά θα τα συντροφεύσουμε όλα αυτά με καλή διάθεση και με μικρές κουβεντούλες. Καλά λοιπόν να περάσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή, στο αγαπημένο ραδιόφωνο σας, το Ράδιο Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκεστε στην παρέα μας. Μπορεί να ακούγεται εθιμοτυπικός ο χαιρετισμός και το καλωσόρισμα, αλλά είναι άκρους ουσιαστικός. Εάν σας πετυχαίνουμε στον χώρο της εργασίας σας, καθοδόν, εάν βρίσκεστε στον αγαπημένο σας χώρο, στο σπίτι σας, μόνοι σας, με το τέρι σας, όπου και αν έχουμε τρυπώσει, το ραδιόφωνο άλλωστε έχει αυτή την ικανότητα, σας υποσχόμαστε ότι θα περάσουμε όμορφα. Θα ταξιδέψουμε με αγαπημένα τραγούδια και θα σας κεντρήσουμε σκέψεις με μικρές κουβεντούλες.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ξημερώματα μιας καινούργιας ημέρας, εδώ συντροφιά με όλους εσάς σε κάθε γωνιά του νησιού. Καλησπέρα να στείλουμε σε κάθε μεγάλη πόλη, σε κάθε μικρό χωριό της Κρήτης, αλλά και ξεπερνώντας τα όρια του νησιού, σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου, όπου μπορείτε διαδικτυακά να ακούτε το Ράδιο Κρήτη. Πληκτρολογείτε www.radiokriti.gr και τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια έρχονται και διαχέονται στον χώρο που βρίσκεστε.

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε για ακόμα μία φορά και να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους εσάς που ξενυχτάτε στο χώρο της εργασίας σας. Νυχτερινή βάρδια έως και το πρωί, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη.

Το πιο δύσκολο και ευάλωτο κομμάτι για τους εκφύσεως καλούς ανθρώπους, ξέρετε ποιο είναι? Όλος περίεργος στα ερωτικά τους. Εκεί που θα περίμενε κανείς πως οι στριμμένοι και οι μονόχνοτοι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις και τον έρωτα, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό διότι την καλοσύνη δεν την αντέχουν πολύ. Για κάποιους είναι τόσο ουτοπική που τρομάζουν στην όποια εμφάνισή της. Για να λέμε βέβαια και τους στραβού το δίκιο, έχουν και οι μεν τις ευθύνες τους. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε μονίμως με ένα χαμόγελο και με μια καλοσύνη. Έχει και ο έρωτας τους εγωισμούς και τις παραξενιές του. Ειδικά όταν κάτι ενοχλεί που οφείλουμε για το δικό μας καλό να το αντιμετωπίσουμε με την απαραίτητη αποφασιστικότητα. Και προς Θεού, μην καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας.

0: Αν κάποιος σε πληγώνει ξανά και ξανά, δεν πρέπει να είσαι αφελής. Βέβαια δεν είναι μόνο τα ερωτικά, είναι και οι φιλίες που χαστοκίζουν με δύναμη αυτούς τους καλόκαρδους ανθρώπους. Και ενίοτε αυτά τα χαστούκια πονούν πολύ περισσότερο. Γιατί στις φιλίες δίνεσαι με όλο σου το είναι. Προσφέρεις πράγματα χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Σου παίρνει χρόνο άλλωστε μέχρι να καταλάβεις ποιος εκμεταλλεύεται την καλοσύνη σου και ποιος όχι. Και εσύ από την ακριβώς αντίθετη πλευρά του εαυτού σου δυσκολεύεσαι να απομακρύνεις τους δίθεν φίλους σου από κοντά, επιτρέποντάς τους να σε πληγώνουν όλο και περισσότερο. Θα αλλάξει λες, αλλά μόνο αυτό δεν συμβαίνει.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Αν θες να είσαι άντρας, φίλε μου, να γελάς δυνατά και να κλαις φανέρα. Να τολμάς, να πολεμάς, να αγαπάς τη ζωή και τους ανθρώπους και μετά από κάθε πέσιμό σου πάλι όρθιος να είσαι. Δεν φτάνει λοιπόν να φαίνεσαι άντρας, πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας, γλυκιά να είναι η νύχτα.

Το 1968, όταν όλα ήταν ακόμα ρευστά, η Μαρινέλα ηχογραφεί το τραγούδι «Άντρες δεν κλαίνε», τον Κατσαρού Πυθαγόρα, για να λάβει την πληρωμένη απάντηση βέβαια του Στέλιου Καζαντζίδη. Έχουν γραφτεί πολλά, φίλοι μου, για το καλλιτεχνικό αλλά και ερωτικό διαζύγιο Καζαντζίδη Μαρινέλας. Και πώς αλλιώς θα γινόταν, αφού πρόκειται για το κορυφαίο δίδυμο, επιτρέψτε μου, στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Από τη μία ο εθνικός βάρδος, από την άλλη η μεγάλη κυρία της πίστας. Το 1966 όμως κόπηκε διαπαντός ο ομφάλιος λόρος μιας σχέσης, αν μη τι άλλο φαντασμαγορικής. Εκείνος τράβηξε το μοναχικό του δρόμο μακριά από τα νυχτερινά μαγαζιά. Εκείνη αναμετρήθηκε με το άγνωστο μιας νέας καριέρας και βγήκε βέβαια νικήτρια. Το 1968 ήταν, όταν όλα ήταν ακόμα ρευστά, η Μαρινέλα ηχογραφεί λοιπόν το τραγούδι «Άντρες δεν κλαίνε». Και όπως είπαμε και νωρίτερα, έλαβε μια πληρωμένη απάντηση. «Κι όμως, κυρία μου, οι άντρες κλαίνε». Τα λόγια αυτά ανήκουν επίσης στον Πυθαγόρα. Πιθανότατα η πέτρα του σκανδάλου, το τραγούδι δηλαδή «Οι άντρες δεν κλαίνε» με τη φωνή της Μαρινέλας, να μην ήταν καν σπόντα, όπως την επέλεξαν κάποιοι. Το «Κι αν οι άντρες κλαίνε» όμως ήταν κάτι περισσότερο από απάντηση. Κίνηση ίσως σε ένα αθέατο πόλεμο στίχων, μόνο για στίχους μιλάμε, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί στην πιο κρίσιμη φάση ίσως της ελληνικής λαϊκής μουσικής και βέβαια σφράγισαν την ίδια τη μουσική με την παρουσία τους. Για τους άντρες, για τους άντρες τους μερακλίδες, για τους άντρες που δεν κλαίνε ή και για τους άντρες που κλαίνε. Πάντως σήμερα θα συνοδεύσουμε τις εμπνεύσεις στιχουργών και συνθετών που έντεσαν τραγούδια έως και τα μεσάνυχτα με αντρικές φωνές.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Το 1976 συμμετέχει στο δίσκο «Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο» και έξι ποίηματα του Κωστή Παλαμά, του Μιχάλη Τερζή, ο οποίος μελοποίησε Κωστή Παλαμά και Γιάννη Ρίτσο, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Γεια σας Τριαντάφυλλα». Συνέχισε τις ζωντανές εμφανίσεις δίπλα σε Νταλάρα, Αλεξίου, Τσανακλίδου, τη Λίζα Νικολάου, καθώς επίσης και τον Αντώνη Βαρδί. Η Άννα Βίς το 77 παίρνει μέρος στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου και μάλιστα κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή» σε στίχους και μουσική του Δώρου Γεωργιάδη. Η διάκριση αυτή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης αποτέλεσε το έναυσμα για την αρχή της προσωπικής της δισκογραφίας, καθώς ένα μήνα μετά κυκλοφόρησε ο πρώτος της προσωπικός της δίσκος. «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή», τίτλος του νικητήριου τραγουδιού. Από την εταιρεία Μήνος η κυκλοφορία, 11 νέα τραγούδια περιείχε, δύο παλιότερες συμμετοχές της, ενώ ανάμεσα στους συνθέτες που έγραψαν τραγούδια ήταν ο Γιάννης Πανός και ο Αντώνης Βαρδής. Στιχουργικά συμμετείχε και ο Μάνος Ελευθερίου. Να σας αναφέρουμε ότι εμπορικά το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτέλεσε ένα δυνατό δισκογραφικό ντεμπούτο για την Βύση, καθώς άγγιξε τα 40.000 αντίτυπα. Χαρακτηριστικό είναι ότι την ίδια χρονιά εμφανίστηκε πλάι στο Βασίλη Παπακοσταντίνου σε συναυλία στο Λονδίνο μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χάρης Αλεξίου, ενώ το καλοκαίρι του 78 πραγματοποίησε μία παγκρίτια περιοδία στο πλευρό του Νίκου Ξυλούρη,

Την επόμενη χρονιά το 1979 της προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 23ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Βύση θα συμμετέχει με ένα από τα τραγούδια «Ο κύριος Νόμπελ» και «Ο Μαρία» και επιλέχθηκε το πρώτο. Διαφωνίες μεταξύ των συνθετών και στιχουργών των τραγουδιών όμως οδήγησαν σε απόσυρση της συμμετοχής της. Τελικά η Ελλάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό με την Τάνια Τσανακλίδου και το τραγούδι «Τσάρλι Τσάπλιν», το οποίο έλαβε την 8η θέση.

Θα έχετε σίγουρα ακούσει την έκφραση ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μία γυναίκα. Στην περίπτωση του τραγουδιού που ακολουθεί, όταν η γυναίκα μπορεί να σε στηρίξει και να φανεί δίπλα σου και όχι να είναι μπροστά σου ή πίσω σου, τότε η ύπαρξή της αποκτάει τελείως διαφορετική διάσταση στην ζωή του άντρα. Μη φοβάσαι και προχώρα, είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή την ανηφόρα και στο προσκεφάλι σου. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λέμε ότι μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί. Στο 1985 βρισκόμαστε με ερμηνεύτρια την Ελένη Βιτάλη.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που σε κρατούν δεμένο και δεν σε αφήνουν να ζήσεις όπως σου αξίζει. Μήπως πρέπει να δούμε τη ζωή με διάθεση, με χιούμορ, με φαντασία, να ελευθερωθούμε. Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε συνήθειες, φίλους, ζωή, συντρόφους, δουλειά. Να αλλάξουμε προσανατολισμό. Να αλλάξουμε το πώς πίνουμε τον καφέ μας. Να δοκιμάσουμε. Έχετε ποτέ γελάσει δυνατά σε ένα εστιατόριο? Έχετε κλάψει με λυγμούς για μια ταινία? Φίλοι μου, μπορείτε να ξυπνήσετε το γίγαντα που κρύβεται μέσα σας και να κάνετε άλματα και θαύματα. Για δοκιμάστε.

Μια φορά και ένα καιρό, φίλοι μου, ήταν ένας γίγαντας, ο οποίος είχε έναν ανθισμένο κήπο όπου έπαιζαν τα παιδιά του χωριού. Ο γίγαντας όμως ήταν πολύ εγωιστής και ήθελε τον κήπο αποκλειστικά για τον εαυτό του. Έχτισε λοιπόν μια μεγάλη μάντρα και απαγόρευσε στα παιδιά να μπαίνουν μέσα. Όταν έμεινε μόνος του και είδε τον κήπο μαραμένο, συνειδητοποίησε την απερισκεψία του και αναθεώρησε. Ο Όσκαρ Ουάιλντ στο παραμύθι του «Ο εγωιστής γίγαντας» περιγράφει με απλοϊκό τρόπο την έννοια του εγωισμού. Αλήθεια, μήπως όλοι μας κάποιες φορές χτίζουμε μάντρες και στρεφόμαστε γύρω από τον εαυτό μας?

Όλοι οι άνθρωποι σε κάποια στιγμή της ζωής τους βρίσκουν τον εαυτό τους στην κατάσταση της έντονης έλξης απέναντι σε ένα πρόσωπο του αντίθετου φύλου. Δηλαδή ερωτεύονται. Γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο? Και τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να ανεβαίνει η αδρεναλίνη μας, να χάνουμε το μυαλό μας και να θέλουμε να κινηθούμε μόνο ως προς τα θέλω μας?

Ο ζωγράφος Γιάννης Σαρούχης σε μια συνομιλία του με το Ρεμπέτη Τάκη Μπίνι είχε υποστηρίξει ότι οι Ζεϊμπέκηδες ήταν Έλληνες, κυρίως από τη Μακεδονία και αλλού, αλλά και Θρακιώτες, που ακολούθησαν τον Μέγα Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στα βάθη της Ασίας. Τους ονόμασαν Ζεμπέκια, δηλαδή ζωέμπορους και μακελάριδες, καθότι έσφαζαν ζώα και τα πουλούσαν. Στο πέρασμα των χρόνων θέλησαν να αποθανατήσουν τον ηρωισμό τους και να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους και έτσι δημιούργησαν αυτό το χορό, το Ζεϊμπέκικο, που τον χόρευαν ένας-ένας με σπαθιά.

0: Δεν ξέρω πόσοι από όλους εμάς που απόψε βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη μία παρέα, έχετε αναρωτηθεί αν στη ζωή σας έχετε πέσει ποτέ θύμα της ίδιας της ζωής σας. Αν έχετε βιώσει πίκρα, σύγχυση, αβεβαιότητα. Εάν κάποια στιγμή της ζωής σας νομίζατε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι φταίει αλλά δεν ξέρετε τι είναι, πιθανόν να έχετε χάσει τον έλεγχο και ίσως ο καταλληλότερος χρόνος για να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να κάνετε αλλαγές είναι αύριο το πρωί. Με τραγούδια που μιλούν για τη ζωή, για δρομολόγια, για την παλιοζωή, για τις πίκρες και τις χαρές της. Μιλήσαμε απόψε και ακούσαμε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα εξακολουθούμε να τη ζούμε και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, προσπαθώντας να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Γλυκιά να είναι η νύχτα.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου,

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Radio Κρήτη 101,5.

Μπορεί να αρχίσω να πίνω, μάλλον θα αλλάξω πορεία. Δεν μπορεί να είναι έτσι αυτό που λέμε αγάπη. Δεν μπορεί να τα αντέξει η καρδιά μου.

μάλλον θα δείξει η ιστορία. Δεν μπορεί να είναι έτσι αυτό που λέμε αγάπη.

0: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.